0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside.
3: Το σούτ.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της διεθνούς εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Άι, γρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335-900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Στην πρώτη αγωνιστική στις 3 ώρα παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδα, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων από Sport FM TV και από Sky TV ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάτ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα μπόρδα και κοντούρι εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την εργαδοθέτη ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον ΣΑ. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες στο Σαββατοκύριακο. Ακόμη ένα βήμα για τη νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα με και την ΑΕΚ ένωψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φούλου ρυθμού ο Ρώτα, που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα, που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της σχετικής διαχείρισης υπό προποθέσεις ο ΠΑΟΚ, τόνισε η Μαρία Γκοντζάρεβα. Γαλλία-Ιταλία θα είναι ισόπαλε 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική τη πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Στο άλλο match, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρο-Αρμενία 2-0. Τα άλλα παιχνίδια την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενερμπαχτσέ Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς, με την Αντολού Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
8: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Πολύ καλημέρα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Χρήστος Τυρακόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί μου Κυριάκος Σταθερόπουλος, σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια, και Σωτήρης Ταμπάκος, ακόμα πιο σταθερή αξία. Τον είχα μαζί εκεί, κάναμε τα διπλά στη Σερβία και στη Γερμανία. Πήγε να κάνει κι άλλο ο Ταμπάκος, έτσι πήγε και στη Τούμπα για να κάνει κι άλλο. Να κερδίζαμε την Ολλανδία για πρώτη φορά ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτή είμαστε η ομάδα για σήμερα και συνεχίζουμε. Ξεκινάμε πρώτο τραγούδι, Κυριακό, φύγαμε.

Μαζί μας να πω ότι είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Πρέπει να παίζετε όμως υπεύθυνα. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Μαζί μας λοιπόν όπως κάθε Σάββατο η Interveten.

Λοιπόν, όνομα επώνυμο τηλέφωνου. Βάζετε, αν θέλετε, το ξενοδοχείο, το ταξίδι, ό,τι θέλετε τέτοιο. Είναι το Radisson στην Ερέτρια, πλήρως ανακαινισμένο, ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο και πολύ εύκολο να πάτε αν είστε εδώ στην Αθήνα ή κάπου εδώ κοντά, αλλά και από οπουδήποτε άλλο να είστε, πάτε με αυτοκίνητο εκεί. Τρεις νύχτες, είναι τέσσερις ημέρες. Είναι από το hotelbrain.com αυτό το δώρο. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Το δεύτερο δώρο είναι το Θεά Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, ένα τραπέζι δύο ατόμων στο Θεά Θάλασσα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Αν θέλετε, βάζετε το Θεά Θάλασσα.

το καινούριο έτσι κοσκινάκι που έχουμε για δώρα, με αρώματα από την Πάρο, με θέα τη θάλασσα. Το περίφημο Μπαρμπαρόσα έχει έρθει και είναι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Υπόσχεται να κάνει το καλοκαίρι, να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά και να μείνει ο καιρός για μπάνιο. Σας το λέω, σας το υπογράφω, είναι τόσο υπέροχο το μέρος, θα περάσετε καταπληκτικά. Ένα τραπέζι για δύο άτομα λοιπόν, με μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, με την υπογραφή μεγαλοπρεπέστατη Μπαρμπαρόσα και του Ευγένιου, του καλού μου φίλου, που έχει φτιάξει ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Πάρο, το οποίο το συζητάνε όλοι, αλλά και αυτό το μαγαζί εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι υπέροχο. Μπορείτε να επεκτείνετε αυτή την υπέροχη εμπειρία από πρωινή βουτιά μέχρι ένα ρομαντικό δείπνο. Οπότε βάζετε εκεί Μπαρμπαρόσα, τρία πολύ ωραία δώρα. hotelbrain.com, τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες είναι στο Radisson στην Ερέτρια. Δύο, θέα θάλασσα, Πειραϊκή. Τρία, Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν έχετε παράπονο, ε, μπράβο, πάμε.

0: 4,6.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Γαλλία λοιπόν δεν την κερδίσαμε τελικά σε επίσημο μάτς. Την έχουμε κερδίσει μία φορά. Ο Σωτήρης Ταμπάκος, εκεί δεν ήσουν. Ήσουν το 16.
1: Το 16 δεν είχα πάει, όχι.
0: Είχαμε κερδίσει 2-1 με Μήτρογλου.
2: Μήτρογλου και ο Γιάννιωτας.
0: Και είχε μειώσει νομίζω ο Βαϊνάλντουμ.
1: Είχαν προηγηθεί αυτοί.
0: Α, είχαν προηγηθεί αυτοί με τον Βαϊνάλντουμ. Μπράβο. Και κάναμε ανατροπή. Σωστό. Σκύμπε. Προπονητής. Είναι η μόνη μας νίκη.
1: Ήταν φιλικό μάτς.
0: Γενικώς όταν σκοράρουμε με τους Ολλανδούς κάτι παίρνουμε. Όταν δεν σκοράρουμε χάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλες οι νίκες των Ολλανδών είναι με 0. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είχα πάει στο πρώτο, το 72. 0-5. Αλλά πρόσεξε ποια Ολλανδία ήταν, έτσι. Η Ολλανδία που 2 χρόνια μετά έπρεπε να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Έχει πετύχει 2 γκολ ο Χουλσόφ, center back. Ήταν για μας ένα μήνα μετά κερδίσαμε την Ιταλία 2-1. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ την Ιταλία. Ένα μήνα ακριβώς μετά. Αλλά την Ολλανδία δεν μπορούσαμε να την παίξουμε. Το παλιό Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Και εκεί ο προπονητής που είχαμε τότε, ο Μπίλι Μπίγκαμ, ο Ολλανδός, δίνει ντεμπούτο 16,5 χρονών στο Θωμά Μαύρο. Mm-hmm. Τον πίστευε πολύ και ο Θωμάς έπαιξε βέβαια.
1: Ούτε 17 δεν ήταν.
0: Και νωρίτερα ο Θωμάς 15,5 έπαιξε με πάλι Βρετανό προπονητή. Ήταν πολύ τυχερός σε αυτό, το λέει και ο ίδιος. Γιατί αν δεν ήταν δύο άνθρωποι με τη λογική των Βρετανών, των Άγγλων κτλ. Ο Τζο Μάλετ στο Πανιόνιο, mm-hmm. τον είδε, λέει, τι είναι αυτός, λέει, τα λέει εντολή σε 5 χρόνια από τώρα, λέει, κάποιος του λέει στο Πανιόνιο, θα είναι έτοιμος. Ποιο 5 χρόνια, λέει ο Μάλετ, σε 5 χρόνια, λέει, θα είναι 20 χρονών. Τώρα, λέει, πόσο είναι, λέει, 15,5. Τώρα θα μην παίξει. Και τον βάζει σε ένα μάτσο με την προοδευτική και στο μάτσο με τον Πιερικό πέτυχε και το πρώτο του γκολ. Πρέπει να ήταν 15 και 8 μηνών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήταν τρομερό. Και την επόμενη χρονιά πια ήταν βασικός. Τον βλέπει ο Μπίγκαμ, Βόρειο-Ιρλανδός, λέει, πολύ ωραίος, φέρ' τον στην Εθνική. Τότε δεν πέρασε καν ο Μαύρος ούτε από την Αίων ούτε από την Ελπίδων. Πήγε στην Ανδρών.
1: Από την Παίδων. Από την Παίδων πήγε από την
0: Αίων. Πώς ξέρετε, τότε η Ελπίδων ήταν κάτω των 23.
2: Ναι.
0: Κάτω των 23 λεγόσουν Εθνική Ελπίδων. Δεν τη λέγαμε καν Άντερ 21, Άντερ 23 κτλ. Λέγαμε Ελπίδων.
1: Κάτω 23.
0: Νέων, οι νέων ήταν 20 ετών. Και κάτω.
1: Μέχρι 19. Μέχρι 20, ναι, ναι.
0: Μην σου πω και 21, γιατί όταν ξεκινάει ο κύκλος, έχεις το δικαίωμα να μείνεις μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ναι. Οπότε, και τώρα.
0: Μπράβο. Και είναι σωστό. Η πιο κάτω εθνική, λοιπόν, θεωρητικά η Παίδων ήταν 17. Ούτε Παίδων δεν έπαιξε. Τι Παίδων να παίξει ο Μαύρο. Έπαιξε απευθείας στην Ανδρών. Και απευθείας απέναντι σε εκείνη την εθνική Ολλανδίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Απίστευτο. Δεν το έχει, δυστυχώς βλέπω στο διαδίκτυο, δεν το έχει.
0: Δεν έχει, δεν υπάρχει. Κάπου υπάρχει, ίσως κάπου στο YouTube να υπάρχει κάποιο γκολ δεξιά και αριστερά, ίσως νομίζω ένα του Χουλσόφ που σουτάει. Ο Χουλσόφ ήταν center back, τεράστιο center back του Άγιαξ, που δυστυχώς τραυματίστηκε λίγο πριν το Μουντιάλ και δεν έπαιξε το 74.
2: Κρίμα.
0: Έκανε τεράστια διαφορά. Του έσωσε εντελώς, το λέει και ο ίδιος Αντωνιάδης, στην καριέρα το γεγονός ότι τον έριξαν απάνω του, ήταν πολύ ψηλός πάνω στον Αντωνιάδη στο τελικό του Wembley και τον έσβησε. Οπότε μετά δεν βγήκε από την 11 του Άγιαξ και έπαιξε μέχρι καμιά 7, 8, 10 χρόνια περίπου. Και τέλος πάντων εκείνο το μάτς οι Ολλανδοί φαινόντουσαν, παιδί μου, πόσο ήταν σαν να παίζουν με 10 παίχτες παραπάνω από εμάς. Ένα χρόνο μετά, με τη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 70, ένα μήνα μετά, την κερδίσαμε 2-1 στο Καραϊσκάκι. Αντωνιάδης Πομόνης. Εντάξει, ξέρεις, τη μία στιγμή διώξε τους όλους, η εφημερίδες άμα διαβάσεις αθλητική ήχο της εποχής, τον επόμενο μήνα φύγαμε για το Παγκοσμίο Κύπελλο. Ούτε το ένα γινόταν, ούτε το άλλο. Έτσι πάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πάμε τώρα στην Ολλανδία, αυτό που είπες. Ποιο μάτς θυμάσαι εσύ, λοιπόν, πρώτο?
2: Θυμάμαι το 1-1 στο Ρότερνταμ, νομίζω.
0: Δεκάη.
2: Με τον κόλ του Σαραβάκου στην αρχή.
0: Ναι, ναι. Διακογιάννη στην περιγραφή. Μεγάλο μάτς Κοφίδη. Φοβερό μάτς Μπονόβα. Γενικά πολύ καλή
2: εμφάνιση. Θεολόγης,
0: Μανολάς. Πολύ καλή εμφάνιση.
2: Αυτόπουλο,
0: Μητροπουλίδη. Ισοφαρίζουν με τον Φαμπάστεν οι Ολλανδοί. Ποια Ολλανδία τώρα, έτσι? Η Ολλανδία τελικά που έμελε να πάρει το μοναδικό της τρόπαιο ιστορικά. Η Ολλανδία που ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει κάποιος πόσο μεγάλη ήταν η τριάδα Γκούριτ, Φαν Μπάστεν, Ράικαρτ, που άλλαξαν και την ιστορία της Μίλαν. Έτσι. Φαν Μπρόικεν κατά τα δοκάρια. ποιος άλλοι παίζανε, έπαιζε ο Φάνεμπουργκ, έπαιζε ο Σιλόι.
2: Φαντίχελεν.
0: Φαντίχελεν έπαιζε. Έπαιζε ο Φανέρλε, έπαιζε επίσης. Ο Φάνεμπουργκ που ήταν το μερό αμυντικό χαφ.
2: Ο Φαντεσίπ.
0: Ο Κούμαν.
2: Κούμαν. Ο αδελφός του δεν ξέρω αν ήταν.
0: Ο Φαντσκίπ, δεν έπαιζε ακόμα ο Ερβίν.
2: Ο Φαντσκίπ και ο Μπόσμαν.
0: Ο Φαντσκίπ και ο Μπόσμαν.
2: Ο Μιούρεν.
0: Ο Μπόσμαν καμία σχέση με τον Μπόσμαν.
2: Όχι.
0: Το Βέλγο. Μπερδεύεται κόσμο.
2: Ο Άγιαξ, ο Τζόνι Μπόσμαν.
0: Και τι έγινε τώρα εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν ένα όμιλο τον οποίο το παλεύαμε. Είχαμε κερδίσει και του Πολωνού 1-0. Γενικώ ήταν ένα μπερδεμένο όμιλο. Γίνεται το μάτσο Ολλανδία-Κύπρο. Πέφτει μια φωτοβολίδα στο Χαρίτο, τον θεματοφύλακα
2: τη
0: Κύπρου. Τιμωρεί η UEFA την Ολλανδία με ήττα στο παιχνίδι. Οι Ολλανδοί κάνουν έφεση και κερδίζουν την έφεση να γίνει ξανά το μάτς.
2: Και κλεισμένο των θυρών.
0: Που είχαν κερδίσει 5-0 και κλεισμένο των θυρών.
2: Κερδίσαν 8-0.
0: Κάπου τόσο. Αυτομάτως λοιπόν μας είχαν πετάξει έξω. Για να τους τιμωρήσουμε και για να δείξουμε την δυσαρέσκειά μας, είναι αυτό που λένε θύμωσε ο αγάς και κόψε τέλος πάντων. Αποφασίσαμε να το πάμε το μάτς, όχι στο ΆΚΑ που ήταν υπολογισμένο με τηλεοπτικά συμβόλαια, με πράγματα, με θάματα.
2: Τελευταία αγωνιστική.
0: Να το πάμε στη Ρόδο και να παίξουμε την Εθνική Ελπίδα. Με αποτέλεσμα ήρθαν οι Ολλανδοί με τον Γκιλ Χάους, μας κάνανε λίγο πλάκα 3-0 και μας τελειώσανε. Και εσύ τώρα έχεις ένα μάτς να γράφει Ελλάδα-Ολλανδία εντός έδρας 0-3, ενώ εκείνη η ομάδα που είχαμε, εγώ δεν σου να τους κερδίζαμε γιατί ήταν σούπερ Ολλανδία. Πήγαινε, αισθάνεσαι δυσαρέσκεια, πήγαινε παίξει τους στα ίσια.
2: Είχαμε κάνει πολύ καλό.
0: Κατάφερε να πάρεις μαζί τους κάτι, έναν βαθμό, κάτι, να τους κερδίσεις, γιατί όχι. Δεν ήταν εύκολο, επαναλαμβάνω. Και ακόμα και να σε κερδίσουν, τι κατάφερες με το να το κάνεις το μάτς και να το χάσεις 3-0. Έχασε τα τηλεοπτικά, δηλαδή έχασε λεφτά. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα λεφτά, τα τωρινά που είναι δεδομένα με τα Nations League και με όλα αυτά για τις ομοσπονδίες. Έτσι. Έχασε λεφτά, έχασε έσοδα, έχασε την ευκαιρία ο κόσμος να δει μια πολύ καλή εθνική. Έχασε λεφτά, έχασε έσοδα, έχασε την ευκαιρία ο κόσμος να δει μια πολύ καλή εθνική ομάδα.

0: Όλοι όσοι ήταν εκεί λένε ότι όλοι κυκλοφορούσαν οι διάφοροι παράγοντες, μεγαλοπαράγοντες της Ομοσπονδίας, και κλείναν το μάτι ο ένας τον άλλο και του έλεγαν εντάξει, το έχουμε το μάτι, το έχουμε το μάτι. Το 25 λοιπόν οι Ούγγροι μας είχαν στο 3-0. Σε αντίστοιχε και ο Μητρόπουλος κλώτσισε κάποιον, αποβλήθηκε και τελειώσαμε. Αυτό. Εκεί. Γιατί και οι παίχτες είχαν αρχίσει να πιστεύουν αυτό που τους λέγανε διαρκώς οι παράγοντες.
1: Ότι
0: το έχουμε.
1: Αυτό, ότι ρίχνουμε
0: ότι κάτι έχουμε
1: τα
0: κάνει.
1: Κάστρα για τους ήρωες.
0: Ναι, δεν ήταν έτσι όμως και τελικά την πατήσαμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία εκείνης της ιστορίας με τους Ολλανδούς. Τώρα έχουμε εντός τους Γερμανούς. Με τους Γερμανούς έχουμε το επικό μάτς του Καραϊσκάκη, το 2-2 το 1974. Μια εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, αλλά που στην προηγούμενη προκριματική φάση είχε φτάσει στο σημείο που κάναμε 4 ήττες με Ισπανούς και Ιουγκοσλάβους. Το τελευταίο μάτς η μισή ομάδα να θέλει να περάσουν οι Ιουγκοσλάβοι, η άλλη μισή να θέλει να περάσουν οι Ισπανοί, να γίνονται ΕΔΕ, να αποφασίζει ΕΠΟ να τους τιμωρήσει όλους με διαβίου αποκλεισμό, να μην βρίσκει προπονητή για την εθνική ομάδα. Είχε κλείσει έναν Βραζιλιάνο που λεγόταν Αμαράλ, ο οποίος μας έστησε, δεν ήρθε ποτέ στο αεροδρόμιο. Και έτσι η ΕΠΟ έπεσε ξανά στα πόδια του Αλκέτα και του είπε: ανέλαβε εσύ έστω να ξεκινήσουμε τα προκριματικά. Ήταν Απρίλιος, να ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Ο Αλκέτας είπε ναι, να αναλάβω, αλλά πρώτον δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Είχε τιμωρήσει αδιέπο, να σου πω, 10 ονόματα συγκεκριμένα από τον αγώνα, ότι δεν έδειχναν ιδιαίτερη
1: ζήλο.
0: Ήταν, σχεδόν όλη η ομάδα ήταν. Τι να σου πω, τώρα ονόματα. Όλοι σχεδόν οι παίκτες παίξαν εκείνη την ημέρα, τους είχε τιμωρήσει. Και λέει ο Αλκέτας, δεν θα τιμωρηθεί κανένας. Ένα, το οποίο αμέσως δημιούργησε και στους παίκτες μία καλή αίσθηση. Δύο, να πάμε να παίξουμε ένα σοβαρό φιλικό. Του λένε οι μόνοι μας έχουν προτείνει να παίξουμε φιλικό είναι οι Βραζιλιάνοι. Λέει, αλλά πάμε εκεί να φάμε 5. Δεν πειράζει ο Αλκέτας. Λέει, να πάμε στο Μαρακανά να παίξουμε, να παίξουν οι παίκτες, να δουν το γήπεδο. Εμπειρία είναι. Και μπορεί να πάρουμε αποτέλεσμα. Γελάγανε οι παράγοντες, οι γίγαντες της εποχής. Όχι, αλλάζει κάτι ποτέ, αλλά τέλος πάντων. 0-0.
1: Στο Μαρακανά. Ναι.
0: Και αμέσως αλλάζει. Παίξαμε και άλλο ένα φιλικό στην Πολωνία. Το χάσαμε 3-1. Ποια Πολωνία όμως, την Πολωνία του 1974. Έτσι, την Πολωνία δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλου που βγήκε τρίτη πίσω από Γερμανία και Ολλανδία. Και τα προκριματικά που ξεκίνησαν για το 1976, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτό που λέμε σήμερα Euro, τότε λεγόταν κύπελλο εθνών. Έπρεπε να βγεις πρώτος, είχαμε Γερμανία και Βουλγαρία. Δυτική Γερμανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια. 10 εβδομάδες πίσω, 2-2 στο Καραϊσκάκη και τους παίξαμε μονότερμα. Εκείνη την ημέρα οι Γερμανοί σώθηκαν από ένα 5-1 μίνιμουμ. Δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Όποιος έχει δει το παιχνίδι εκείνο.
1: Κρίμα που δεν μπορούμε να το δούμε όλο.
0: Έχει πιάσει ο Μάγερ ό,τι μπορείς να φανταστείς σε φάσεις Τερζανίδη, Ασλανίδη, Δωμάζου, Ελευθεράκη. Βάζουμε το πρώτο γκολ με το Δελικάρι.
1: Αυτό είναι το απίστευτο.
0: Βολπλανέ από σέντρα του Δωμάζου και κάνουμε και ένα δεύτερο από γκολ του Ελευθεράκη. Και θέλουμε 10 λεπτά και εκεί μας ισοφαρίζει ο Χάινκες και γίνεται 2-2. Και πάλι τεράστια. Και η εικόνα και το αποτέλεσμα. Πήραμε 3-3 στη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία δεν την είχαμε κερδίσει από το 1937. Και την κερδίσαμε τελικά το Δεκέμβριο του 1974, 2-1 στο Καραϊσκάκη. Και όπως όλα στην Ελλάδα, αυτομάτως οι παίκτες μας έγιναν αυτοί που ένα χρόνο πριν έπρεπε να τους διώξουμε όλους. Γιατί ήταν ντροπή το να χάνουν από την Ιουγκοσλαβία και την Ισπανία. Τους αποθεώσαμε ότι έχουν προκριθεί. Πάμε λοιπόν στη Μάλτα το Φεβρουάριο του 1975 και χάνουμε 2-0 και ουσιαστικά εκεί αποκλειστήκαμε. Με την φοβερή δικαιολογία κάποιων Ελλήνων ποδοσφαιριστών της εποχής, ότι παίξαμε σε ξερό γήπεδο. Την εποχή που στην Ελλάδα ξερό γήπεδο είχε η Καστόρια, το Εγάλεο. Υπάρχει το περίφημο του Χαρί Κλίνκ. Το Εγάλεο σε ξερό γήπεδο παίζει η περίφημη ατάκα στο άλμπουμ του. Τα μισά γήπεδα, ο Φωστήρας, η Παναχαϊκή ακόμα, τα μισά γήπεδα της πόλης εθνικής ήταν ξερά. Και η δικαιολογία των διεθνών μας, αυτών που είχαν βάλει στη γωνία και βαράγαν αλίπητα τη Δυτική Γερμανία, έτσι. Και τη Βουλγαρία, τεράστια Βουλγαρία για την εποχή, Μπόνεφ, Νικοντίμοφ, Ντένεφ, Πένεφ, χάσαμε τη Μάλτα.
1: Είχαμε έρθει και στη Γερμανία ισοπαλία.
0: 1-1. Χάνουμε μια φάση με τον Κούδα που μένει τέτ α τέτ με τον Μάγερ και πάνε τον τριπλάρι και του παίρνει την μπάλα ο Μάγερ και στην επόμενη φάση.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis.

0: Ελίς εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
0: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 28 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα, στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμο Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM.
5: Sport FM.
0: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
6: Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου για τον αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν κάποια συμβατικά πλοία. 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων δέχθηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο 24ωρο. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη υπογράφονται τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην τελετή λαμβάνουν μέρος οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών. Αυτή την ώρα η ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, νέες κινητοποιήσεις και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε σχολεία σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Μόνο χθες έγιναν περισσότερες από 1.700 συλλήψεις. Τετράδιο με στίχους τραγουδιών του Freddie Mercury πωλήθηκε έναντι τουλάχιστον 324.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Λονδίνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε τα διαμάντια παντοτινά. Είναι αυτή η Who. Το περίφημο Pinball Wizard. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην δημοσιογραφική είναι ο Σωτήρης Δαμάκος. Τον έχω και εδώ πέρα στο στούντιο. Ο Σωτήρης είναι λοιπόν η δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Κυριάκος είναι η τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και ας ολοκληρώσω τώρα λοιπόν και βλέπουμε το, είμαστε στο παιχνίδι το περίφημο του 7, είναι λίγες μέρες μετά την περίφημη ήταν 1-4 με την Τουρκία στο Καραϊσκάκι.
1: Τις τραγικές δηλώσεις του Διακουμάτου.
0: Διακουμάτου που ήρθαμε σε σύγκρουση, ήμουνα στο δελτίο του Μέγκα εγώ τότε και βγήκε και έλεγε κάτι διάφορα και
1: του
0: την μπήκα. Κάτσε να μου λέει διάφορα, τέλος πω. Ήταν ωραία, ωραία κόντρα ήταν. Και πάμε εκεί, κάνει κάποιες αλλαγές ο Ρεχάγκελ, ξεκουνήθηκε λίγο από το μυαλό που είχε, δεν αλλάζει τίποτα. Και πηγαίνοντας το πρωί μια βόλτα έτσι γύρω-γύρω στη Μάλτα, παίρνεις ένα αυτοκίνητο και περνάς από διάφορα μέρη, που ουσιαστικά περνάς από τις διάφορες ομάδες που ξέρουμε. Δηλαδή περνάς από τη Φλωριάνα, περνάς από τη Σλιέμα, περνάς από τη... και όπως πήγε την Τζίρα και πάει λέγοντας. Και βλέπω ξαφνικά εκεί στην Τζίρα, σε ένα μεγάλο στο, είναι σαν να είναι η Πυραϊκή, τα Βοτσαλάκια, όλο αυτό το κομμάτι, η Καστέλα. Όπως πηγαίνει έτσι.
2: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η Μάλτα. Ναι. Και όπως πηγαίνεις, κάθε ένα χιλιόμετρο αλλάζει το όνομα της περιοχής. Και αυτές είναι οι ομάδες, λέει, για να καταλάβεις και το πρωτάθλημά τους, ότι πόσο κοντά είναι, λέει, παίζει εκτός έδρας. Λέει, Σλιέμα στη Φλωριάνα. Σε 300 μέτρα παίζει. Ναι. Ο Ακουιλάνη λοιπόν είχε ένα τεράστιο. Η οικογένεια πια είχε φτιάξει ένα μεγάλο συνεδρίο και τους λέω στο Μέγκα, τα παιδιά που ήμασταν μαζί, πάμε να τους κάνουμε λέω, ένα θέμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν ο τύπος που μας κατέστρεψε το 75, έτσι. Γι' αυτό ήταν το, είχε τις φωτογραφίες μέσα στο μαγαζί του, από το μάτς, τα δύο γκολ και τα λοιπά. Γι' αυτό ήταν το όνειρό του. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ιστορία μας και με τη Γερμανία τώρα θα παίξουμε. Κερδίσαμε προχθές. Θα είναι πιο δύσκολο το μάτς, παιδιά, αύριο, να το ξέρετε και όλοι όσοι ακούτε. Ηρεμία και υπομονή. Εγώ αγοράζω πάλι την ισοπαλία. Αυτό έλεγα και προχθές. Okay, είναι ωραίο το ότι οι παίκτες στεναχωρέθηκαν. Και έτσι πρέπει να σε 2-0 μπροστά και να έρχεσαι σε 2-2 στο τελευταίο λεπτό. Άσχετα στο δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία ήταν πολύ καλή. Και ο Τσάβη διόρθωσε τα δικά του λάθη. Βάζοντας Χράφενμπερ και Ράιντερς και τα λοιπά. Αλλά κατευθείαν με τα κουρασμένα πόδια των δικών μας τρίτο μάτς σε μια εβδομάδα, πώς οι παίκτες του δικού μας να παίξουν τέτοια μάτς έντασης.
2: Έχουν κάνει τρία μάτς ήδη δηλαδή.
0: Και θα έχουμε και τέταρτο. Και πόσες αλλαγές να κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις πολλές αλλαγές. Το μάτς είναι δύσκολο. Ο άλλος έχει πιο ξεκούραστη ομάδα. Άλλαξε σχεδόν όλο το ρόστερο ο Κλοπ. Έχουν.
2: Ο Γκνάμπρι είναι έξω τελικά.
0: Ναι, έχουν και τον εγωισμό τους ότι. Πήγαμε και τους κερδίσαμε. Δεν τους είχαμε κερδίσει ποτέ τους Γερμανούς. Έτσι ότι σε φιλικό.
1: Πρώτη μας δίκαιο, όλων των εποχών.
0: Θα είναι δύσκολο το μάτς, πολύ. Αλλά αν μας λέγανε, πες ότι το χάνουμε το μάτς. Εγώ το έλεγα και προχθές με την Ολλανδία. Αν κάναμε μια ωραία εμφάνιση και χάναμε ένα-δύο, δεν θα με πειράζει. Έχουμε πάρει ακόμα ένα βαθμό. Έχουμε τώρα λοιπόν 7 βαθμούς. Αν αύριο παίξουμε καλά με τη Γερμανία, αλλά να παίξουμε καλά και το χάσουμε το παιχνίδι 1-0. Εντάξει, δεν θα ήταν το καλύτερο γιατί και το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ο κόσμος θα στεναχωρηθεί, αλλά θα έχουμε 7 βαθμούς μετά από 4 μάτς. Αν πάρουμε έστω και έναν βαθμό, θα έχουμε 8. Όταν ξεκίνησε η ιστορία, λέγαμε τα πρώτα 4 και έτσι όπως ήταν, στη Σερβία μπορούμε να πάρουμε κάτι, να μπορούμε στο τελευταίο μάτς με τη Σερβία, δεν μια ισοπαλία. Ως το τελευταίο μάτς με τη Σερβία, να την κερδίσουμε στο Βόλο και να την βάλουμε από κάτω.
2: Μα με 6 βαθμούς στον όμιλο, αν δεν είχε συμβεί αυτό που έχει συμβεί τώρα. Θα είμαστε σίγουρα τρίτη. Γιατί πώς δεν κερδίζει η Σερβία κάποιο μας.
0: Η Σερβία από εδώ και πέρα δεν κερδίζει τίποτα άλλο. Δεν θέλω να το πω ότι είναι 100%. Το λέω 90%. Γιατί πρέπει να κερδίσει 3 η Σερβία και να χάσουμε 3 εμείς. Αλλά ακόμα και το τελευταίο με τη Σερβία, αυτή τη Σερβία δεν μπορεί να δώσει το Βόλο πώς θα έρθει και να μας κερδίσει. Όμως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα μάτς μαθηματικά. Το φοβερό της ιστορίας είναι ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Το πρακτικό της ιστορίας είναι ότι έχουμε και βαθμούς ενώ είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει πολύ ωραία παιχνίδια και να τα έχουμε χάσει. Yeah. Καταλαβες. Άρα λοιπόν έχουμε και την ουσία του ότι έχουμε κάνει δύο, ειδικά και η ανατροπή στη Σερβία, εκεί ήσουν, μαζί ήμασταν. Σωτήρη.
2: Ναι. Yeah.
0: Ήταν δύσκολη. Έβρεχε. Γήπεδο. Ας μην είχε πολύ κόσμο, αυτό μας έσωσε λίγο. Το γήπεδο αυτό όταν είναι γεμάτο, Είναι...
1: Κουστάρι, κοχλάζει.
0: Ναι, κοχλάζει. Εντάξει, πάλι όμως έπρεπε να παίξει μπάλα για να το γυρίσεις, έτσι. Και παίξαμε. Στο
1: κάνει
0: δεύτερο
1: και τη μεγάλη απόκριση ο Τζολάκης στον 90.
0: Κάνει και την απόκριση μας κρατάει ο Τζολάκης και μετά πέτυχε με τον γκολ. Είναι δοκάρι στην αρχή και απόκριση.
1: Μετά κεφαλιά,
0: και μετά είναι φοβερή μπαλιά του Μιχαηλίδη με τα αριστερό πόδι. Κυνηγάει ο Τσιμίκας που όσο πέρναγε το μάτς έβρισκε ρυθμό. Στο δεύτερο μάτς με τη Γερμανία ήταν καλός. Στο πρώτο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Στο τελευταίο 20 άλλο ήταν καλός, Σερβία. Ήταν καλός με τη Γερμανία και ήταν πάρα πολύ καλός προθές. Γιατί πήρε παιχνίδια συνεχόμενα.
2: Και τον βοήθησε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και το κυριότερο, θα το πω τώρα αυτό. Στο μάτς με την Σερβία που του κάνει την παλιά ο Μιχαηλίδης, η παλιά, αν την προσέξουμε καλά, είναι αρκετά δυνατή.
0: Είναι
2: και λέει ο Τσιμίκας, το είπε μετά, ότι είναι το μάτς στο 95. Θα την κυνηγήσω όσο μπορώ και θα την κάνω τη σέντρα. Άμα ήταν σε ένα άλλο χρονικό σημείο.
0: Μπορεί και να μην την κυνηγάει.
2: Την κυνηγούσα,
0: για να μπορούσε να
2: κρατήσει
0: δυνάμεις. Δεν έχει αδικό. Το να την κυνηγάει την μπάλα. Ακόμα και περισσότερο για να την χτυπήσεις μία και να πάει όπου να είναι, γιατί είμαστε πια πολύ αργά. Αλλά ο τρόπος που φτάνει στην μπάλα και η σέντρα που κάνει είναι Τσιμίκας. Και έρχεται ο Δουβίκας, ο οποίος αυτές τις φάσεις τις λατρεύει. Το Δουβίκα, ο Φάμπρεκα, τον Δουβίκα τον πήρανε σαν πρώτο σκόρερ στην Ουτρέχτη, η Θέλτα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Δούλεψε μαζί, το ίδιο το λέγε, πολύ ο Μπενίτεθ, πώς πρέπει να βάζει το κορμί, να γυρίζει πιο έξω, να παίρνει μπάλα. Δεν έμεινε πολύ ο Μπενίτεθ εκεί. Αλλά ο Φάμπρεγκας στην Κόμο του δούλεψε πολύ τη λογική να βγαίνεις στο πρώτο δοκάρι. Να έρχεσαι στο πρώτο δοκάρι. Πώς κινείσαι για να βγεις δηλαδή
2: το έχει αυτό
0: στο πρώτο δοκάρι. Και το έχει. Το βελτίωσε ακόμα περισσότερο. Με έναν εξαιρετικό προπονητή φαίνεται η δουλειά που κάνει ο Φάμπρεγκας.
2: Ναι.
0: Και να που φύγαμε από εκεί, ξέρεις, αυτό αμέσως, ένα μάτς που ήταν ένα 0 και το ανατρέπουμε. Πόσα χρόνια είχαμε να ανατρέψουμε παιχνίδι? 7-8 χρόνια τουλάχιστον. Νομίζω ήταν ένα μάτς με τη Φιλανδία. Πριν από 8 χρόνια, 9.
2: Με τη Φιλανδία.
0: 1-0, χάναμε μίχρονο και το κάναμε 2-1.
1: Το Σταβίλι 2-1 το βράδυ, από το Ολυμπιακό Στάδιο. Που τον έβγαλε στο ράδιο, εσύ.
2: Αυτό μας
1: είναι. Αυτό είναι, ναι. Που δεν σταμάτησε, που είχε όρεξη, έκανε και εκπομπή.
2: Ναι.
0: Ήταν τότε με τον Πούκι αρχηγό η Φιλανδία, που ο Πούκι ήταν δεύτερος, τρίτος σκόρερ στην Premier League, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, είχαμε πολλά χρόνια να κάνουμε άνθρωποι. Όλα αυτά. Έχεις καθόλου break, δεν έχεις. Ωραία, βάλει το τραγούδι το επόμενο και θα πω εγώ τώρα τι έχουμε να δώσουμε.

0: Λοιπόν, μια προσφορά του ομίλου Hotel Brain, που είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλήμματων ξενοδοχειακός ομίλος στην Ελλάδα, με 100 καταλήμματα σε περισσότερους από 35 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Ένα δώρο λοιπόν 3 διανυκτερεύσεων, 4 ημερών συνολικά, στο πολύ όμορφο Radisson, ανακαινισμένο πλήρως Radisson στην Ερέτρια. Για το Hotel Brain, με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα www.hotelbrain.com μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα για όλες τις για το όλα τα καταλήμματα τα οποία έχει ο όμιλος Hotel Brain. Αυτό είναι ένα μαζόρο λοιπόν, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, βάζετε δίπλα ξενοδοχείο, βάζετε ότι κάτι παρόμοιο. Έχουμε το Θέα Θάλασσα στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Ένα τραπέζι 2 ατόμων, το πολύ όμορφο μαγαζί του Γιώργου Λεμπιδάκη. Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, το μαγαζί που πριν από χρόνια ήταν στο Μικρολίμανο, αλλά έφτιαξε πλέον το δικό του όνομα στην περιοχή εκεί της Πειραϊκής. Αυτό είναι το δεύτερο δώρο μας. Ένα τραπέζι 2 ατόμων. Και έχουμε και ένα τραπέζι 2 ατόμων που μπορεί να το συνδυάσετε, αν θα βοηθήσει ο καιρός στο επόμενο διάστημα, και με κολύμβηση, να κολυμπήσετε δηλαδή και μετά να φάτε. Αν λοιπόν ακόμα μας κρατήσει λίγο το καλοκαίρι, η πιο ωραία κοντινή απόδραση εντός των τυχών λέγεται Μπαρμπαρόσα. Το Μπαρμπαρόσα είναι το περίφημο Μπαρμπαρόσα που είναι και στην Πάρο, υπάρχει και στην ακτή της Βούλας, σε ένα χώρο δίπλα στη θάλασσα, με μια πολύ ωραία πισίνα, με εγγύηση και υπογραφή Μπαρμπαρόσα. Ένα ταξίδι μέχρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλιώς κλείνετε κατευθείαν το απόγευμα και πάτε και κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δείπνο. Ένα τυχερό ζευγάρι θα έχει την ευκαιρία για ένα τραπέζι 2 ατόμων. Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στην Βούλα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την απόφαση, γιατί πλέον απόφαση είναι, και επίσης γιατί το ακούω πολύ αυτές τις μέρες, ναι, είναι απόφαση λέει της Επιτροπής, της Ανεξάρτητης Επιτροπής, η οποία έβγαλε την απόφαση για τις 115, παρέπεμψε η Premier League σε μια Ανεξάρτητη Επιτροπή. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή έβγαλε την απόφαση για τις 115 παραβάσεις, 114,5. Γιατί σε μία είναι αυτή από την οποία αθωώνεται η Manchester City, γιατί σε μία από τις 115, που είναι μία από τις 70 παραβιάσεις, είναι ότι δεν συνεργάστηκε. Σε μία από τις περιπτώσεις λοιπόν έδωσε κάποια χαρτιά, οπότε είναι 114,5 στις 115. Μάλιστα. Το μισό υπέρ του μαθητή λοιπόν, εμείς θα τις λέμε 115 παραβάσεις. Κάποιος μου είπε λοιπόν προχθές, μου στείλε ένα μήνυμα στο Instagram, μήνε, λέει αθώα, λέει, μέχρι να τελειώσει η έφεση. Όχι. Με βάση το Βρετανικό νόμο πλέον, εφόσον υπάρχει απόφαση, είναι ένοχη και πλέον πρέπει στην έφεση να αρθεί το πρωτόδικο. Γιατί αυτή είναι η απόφαση. Η έφεση γίνεται διότι το επιτρέπει αυτό που λέγεται κανονισμός της Premier League. Τι είναι η έφεση? Όχι η δίκη ξανά, γιατί μία κράτησε 6 μήνες και η απόφαση πήρε 2 χρόνια. Είναι 12 εβδομάδες, maximum 14, για να αποφασιστεί με όποια άλλα στοιχεία έρθουν, εάν έπρεπε ή δεν έπρεπε αυτή η επιτροπή να βγάλει απόφαση. Για κακοδικία δηλαδή. Αυτό συζητιέται. Όχι όλη η ιστορία ξανά. Έναν μήνα μετά από το τέλος αυτών των 12 εβδομάδων, αλλά πάμε περίπου Χριστούγεννα, άντε Γενάρη, πρέπει να έχει βγει και η απόφαση. Και υπάρχει ένα διάστημα μετά, στο οποίο πρέπει να ανακοινωθεί η απόφαση, ότι είναι οριστικό, και να τοποθετηθούν και οι όποιες ποινές. Είναι αχαρτογράφητα νερά τώρα οι ποινές. Δεν έχουμε ξανά τέτοια περίπτωση. Η μόνη περίπτωση άλλη, ξέρετε, και οι δυο σας, ποια άλλη ομάδα είναι η μόνη που στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου από το 1888 έχει τιμωρηθεί για παραβίαση οικονομικών κανονισμών κτλ.? Η Manchester City το 1906, και αναγκάστηκε να εκποιήσει ολόκληρη την ομάδα της. Υποχρεωτική εκποίηση, και η Manchester United της πήρε τους 4 καλύτερους παίκτες εκείνης της ομάδας, παίρνοντας τους πρώτους τίτλους της τα επόμενα χρόνια, το 7 και το 8.
1: Πίστες.
0: Η Manchester City. Και έκανε 3,5 δεκαετίες μέχρι το 37 για να συνέλθει. Και να πάρει ξανά, να ανέβει κατηγορίες πάλι και να πάρει ένα πρωτάθλημα. Και την επόμενη χρονιά έπεσε μάλιστα. Είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει πρωτάθλημα και έχει πέσει την επόμενη. 37 το πήρε, 38 έπεσε. Αλλά η City ήταν η ιστορία της ομάδας με το περίφημο Billy Meredith, έναν τεράστιο ουαλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αυτός την έδωσε. Τι έκανε η City τότε? Η City, ο ανώτατος μισθός της εποχής για τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα ήταν 4 λίρες. Ο Meredith έπαιρνε λοιπόν άλλες 4 κάτω το τραπέζι, 8. Κάποια στιγμή ο Meredith πλακώθηκε σε ένα παιχνίδι με κάποιον αντίπαλό του, αποβλήθηκαν και οι δύο, του επιβλήθηκε μια ποινή 6 μηνών. Δεν ξέρω τώρα τι πλάκωμα ήταν αυτό. Και η City αποφάσισε να μην τον πληρώνει. Σου λέει, πώς σε πληρώνω τώρα? Θα σου πληρώνω και τα χρήματα, θα σου πληρώνω και τα έξτρα, τα κάτω το τραπέζι και δεν παίζεις. Έτσι στέλνει ο Meredith. Ωραία, και πάει λοιπόν κατευθείαν με κάτι μπλοκάκια που είχε και τα δίνει σε μια εφημερίδα και η εφημερίδα τα γράφει και ξεκινάει μια έρευνα και αποδεικνύεται ότι η City έδινε χρήματα και σε άλλους κάτω το τραπέζι. Καμία σχέση με τα 900 τόσα εκατομμύρια, το ένα δις που λέμε τώρα. Αλλά είναι φοβερό το πως η ιστορία, έλεγε ο Μάρξ, κάνει κύκλους είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία. Ακριβώς. Τι έγινε λοιπόν τότε? Αναγκαστική η City, τιμωρήθηκε με 6.500 λίρες πρόστιμο, τεράστιο ποσό για την εποχή, και έπρεπε να τα βρει αυτά τα λεφτά. Για να τα βρει έπρεπε να κάνει αναγκαστική εκποίηση των ποδοσφαιριστών. Δημοπρασία. Και η Manchester United εμφανίστηκε και λέει: OK, Meredith, έλα από εδώ, εσύ έλα από εδώ, εσύ έλα από εδώ. Τους 4 καλύτερους τους πήρε αυτή. Αυτή ήταν η ιστορία. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν είχε ξαναυπάρξει περίπτωση κάποιες ομάδες να έχει κάνει τέτοια καταφανή παραβίαση αυτών που έχει συμφωνήσει. Για αυτούς που λένε για τη Manchester City, μα η City διαφώνησε με αυτά που έχει υπογράψει. Ναι, και εγώ διαφωνώ. Θέλω να τρέχω με 300 χιλιόμετρα και δεν έχω υπογράψει. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω υπογράψει με κανέναν υπουργό μεταφορών. Εγώ προσωπικά, ότι είναι 70 το όριο. Αλλά τι να κάνω, 70 είναι το όριο και πρέπει να το τηρήσω. Αν πάμε 300 θα με γράψουν. Αν δεν της άρεσε, δεν πειράζει. Έχει υπογράψει μαζί με τους υπόλοιπους. Έχει υπογράψει. Το ότι διαφωνεί. Πρόσεξε όμως κάτι ακόμα. Το οποίο δεν πολύ λέγεται. Έτσι, ακούστε το λίγο. Διαφώνησε και έγινε ό,τι έγινε και το καταπατούσε, αλλά όταν ήρθε η ώρα να το ξαναπεράσουν το FFP το 2020 κάτι, υπέγραψε και αυτή. Γιατί εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται, η Newcastle δηλαδή με τους Σαουδάραβους κλπ, δεν μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματα. Άρα σου λέει, ναι, εγώ παραβίασα, δεν πειράζει, διαφωνώ, δεν πειράζει, τώρα συμφωνώ, διότι δεν θα το ξανακάνει κανένας άλλος. Υπέροχο, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι, σαφέστατα, όλοι έχουν σκιές και σκελετούς στα ντουλάπια. Η United, ας πούμε, το 1 δισεκατομμύριο με το οποίο αγοράστηκε η ομάδα και μετά φορτώθηκε στην ομάδα για να πληρώνουν μόνο τόκους οι Glazers, είναι ένας τρόπος οικονομικού ντόπινγκ, ωστόσο επιτρέπεται στο ίδιο το κράτος. Δηλαδή μπορείς να δανειστείς για να αγοράσεις κάτι. Δεν απαγορευόταν. Επίσης, ό,τι έχει προκύψει, αν δεν απαγορευόταν για την εποχή, και η Blackburn το 95, περίπου αυτό που κάνει η City έκανε ο Jack Walker. Είχε λεφτά, ξόδευε ό,τι καλύτερο υπήρχε, έφερε τον καλύτερο προπονητή της εποχής που είχε σταματήσει από τη Liverpool, τον Dalglish, ήταν β' κατηγορία, του έδωσε όσα λεφτά θέλει, πήρε όσους παίκτες καλύτερους υπήρχαν, τον Shearer ας πούμε, και άρχισε να παίρνει τίτλους. Αλλά τότε δεν υπήρχε ο νόμος περί του τι ξοδεύουν οι ομάδες, τι περιορισμούς έχουν κτλ. Η City από το 8 και μετά το έκανε με διάφορους τρόπους, όλους αυτούς για τους οποίους κατηγορείται, και θα δούμε πώς θα προκύψει. Δεν μπορώ να σου πω ή να σας πω τι θα γίνει στο τέλος. Κανείς μας δεν το ξέρει. Ό,τι και να σας πει κάποιος, υποθέσεις είναι. Το θέμα είναι ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, αφήνει έναν τεράστιο λεκέ πάνω σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Premier League. Και πάνω και στις όποιες επιτυχίες στη City θα υπάρχει ένας αστερίσκος. Εκτός εάν αθωωθεί. Αν αθωωθεί, το συζητάμε. Καλά τα έλεγαν οι Sex Pistols πριν από 50 χρόνια.

0: ξέρεις εσύ, Χρήστο, τώρα μια και ακούμε το Anarchy in the Queue, νομίζω 77 είναι.
1: Το 77, το 77 είναι το Never Mind the Bollocks, ναι.
0: Ότι ο μεγαλύτερος γνώστης punk rock μουσικής εκείνης της περίοδου είναι ο Stuart Pearce.
1: Έλα ρε.
0: Πήγε σε παιχνίδι γνώσεων για τη μουσική και το punk rock
1: και τους τσάκησε. Μπράβο, μπράβο.
0: Χρήστο είναι Σωτηρακόπουλος της μουσικής. Συγγνώμη. Χρήστο έχει μνήμη σαν τη δικιά σου στο ποδοσφαίρο.
1: Εντάξει, μπράβο του.
0: Ξέρει τους παραγωγούς, τους συντελετούς, τους στυριμπουργούς, δηλαδή ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες. Λέει punk rock αυτής της περίοδου, αγγλικό. Και του λένε κάτι στοιχεία.
1: Τρελά.
0: Χρήστο είναι πολυβόλο. Δεν σταματάει δηλαδή να δίνει πληροφορίες. Λέει το μαγεύτηκα και είναι καλός τύπος.
1: Καλά, φοβερός τύπος. Σάικο.
0: Σάικο, ναι.
1: Η ψυχό. Μια γρήγορη πολύ τα δώρα μας. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Γράφετε ξενοδοχείο, δώρο, ταξίδι, ξέρω και εγώ τι θέλετε σε αυτό. Από το hotelbrain.com, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα, καταλυμάτων διαχείρισης ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 100 σε 35 προορισμούς, μας δίνει ένα πολύ ωραίο 3 νύχτες, 4 μέρες στο Radisson, το ανακαινισμένο Radisson στην Ερέτρια, ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Είναι για 2 άτομα και μπορεί να πάρετε και τα παιδιά σας μαζί. Είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή αν έχετε 2 παιδιά, 3 παιδιά, μαζί με τα παιδιά σας. Εννοείται, δηλαδή τα παιδιά εκεί είναι δωρεάν. Υπάρχει επίσης θέα θάλασσα, τραπέζι 2 ατόμων, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πυραϊκή. Βάζετε σε αυτή την περίπτωση θέα θάλασσα ή φαγητό σκέτο και όποιο από τα δύο προκύψει. Και τον Μπαρμπαρόσα, τον Μπαρμπαρόσα στην Βούλα, τον Μπαρμπαρόσα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, το περίφημο Μπαρμπαρόσα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Sport FM Πάτρας.
5: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
11: Ναι, μαμά.
10: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
11: Ναι, μαμά.
10: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
11: Ναι, μαμά.
10: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
12: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλημέρα σας, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το 3-3 στη φετινή EuroLeague έγινε ο Παναθηναϊκός Άρθρο που συνέτρεψε 90-67 τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ ο Γκεμπουσέλε με 17 πόντους, ξεχώρισε ο Hayes Davis που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assists. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Γκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στο 40 λεπτά, η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλιγο Μπράντοβιτς. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Εκτός αποστολής της Μάνσαφτ, έμεινε ο Κνάμπρι στις 6 και 4 το σήμερα συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στις 7 η προπόνηση της Γαλανολευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούς και Κολοσσός Ρόδουλ Δοτόξια Λευκάδας, μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρη ένωψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριμέρο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την ενδεκαδοθέτη ο Μάριους πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες το Σαββατοκύριακο. Ακόμα ένα βήμα για την νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγική συνεργασία με την ΕΙΑΦ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμού ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ο Μαλάκ εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις 3 παρατέρα το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport FM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 82-95, Φενέρμπαξε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την Αντολού Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον Αχίλιο και θα μείνει 7 έως 9 μήνες εκτός δράσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Τυρακόπουλος.
16: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε πάντα, αυτή είναι η discotheque των U2. Κομμάτι που είχε βγει λίγο πριν έρθουν τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το 1997 ακριβώς.

0: Είναι ο Big Wins Sport FM, 4,6. Είναι ο Χρήστος Τριακόπουλος στο μικρόφωνο. Τα διαμάντια που είναι παντοτινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Υπενθυμίζω, μέσω της πλατφόρμας που είναι μέσα στο site του Big Wins Sport FM, sportpavlefm.gr, υπάρχει, λέει, live radio και επικοινωνία μετά, ακριβώς. Εκεί στέλνετε τα μηνύματάκια σας, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και βάζετε για το Radisson ταξίδι ό,τι θέλετε από το hotelbrain.com, 3 νύχτες, 4 ημέρες. Βάζετε για το Θέα Θάλασσα, Θέα Θάλασσα, 2 άτομα για την Πειραϊκή, για την ακτή Θεμιστοκλέους, στο πολύ όμορφο αυτό μαγαζί με ζέδες, αλλά και με μεγαλύτερο ψάρι, και Μπαρμπαρόσα στη Βούλα, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα τραπέζι επίσης 2 ατόμων. Αν βοηθήσει ο καιρός, κάνετε και τη βουτιά σας. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα και συνεχίζουμε. Το 1987 το ελληνικό βόλεϊ έκανε την κορυφαία του, έζησε την κορυφαία του στιγμή. Ένα χρόνο πριν είχε ζήσει ακόμα μια κορυφαία στιγμή. Είναι η εποχή που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τον Θανάση τον Μαργαρίτη, προπονητή της ομάδας, μια ομάδα που είχε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια, ένας τεράστιος άνθρωπος, δάσκαλος, πολύ αυστηρός, αλλά εξαιρετικός προπονητής, ο Γέρζι Βέλτς. Το 86, ένα χρόνο νωρίτερα από το μετάλλιο της Γάνδης, στο ΣΕΦ με 10, 11, 12.000 κόσμο μέσα, η εθνική μας είχε κερδίσει τον Καναδά και είχε πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν τα προκριματικά του Παπέτ, έτσι λεγόταν, και αυτά τα προκριματικά η εθνική μας ομάδα, κερδίζοντας 3-2 μια συγκλονιστική εμφάνιση τον Καναδά, είχε πάρει την πρόκριση. Ένα χρόνο μετά αυτή η ομάδα ορίμασε ακόμα περισσότερο και έκανε την επιτυχία, μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία, με το χάλκινο μετάλλιο στη Γάνδη. Δυστυχώς σκεπάστηκε από την τεράστια επιτυχία του 87 που είχε να κάνει με το Ευρωμπάσκετ τον Ιούνιο του 87. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, δηλαδή, που ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, ακόμα και σήμερα είναι εκπληκτικό πράγμα, και ας έχει επαναληφθεί άλλη μια φορά το χρυσό, και η δεύτερη θέση με την νίκη από των Αμερικανών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν τεράστιες επιτυχίες του μπάσκετ. Ναι. Το 87 όμως ήταν κάτι το οποίο έφευγε από το τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε στα ομαδικά αθλήματα. Πολύ αργότερα ήρθε και το εκπληκτικό των εκπληκτικών του 2004, το Euro της εθνικής μας ομάδας. Αυτή η επιτυχία του 87 λοιπόν σκέπασε το χάλκινο μετάλλιο του Βόλι. Ήταν κρίμα, και το Βόλι έχασε την ευκαιρία του με μια ομάδα πολύ γεμάτη ταλέντο. Μιχάλης ο Τριανταφυλλίδης, τον έχω στο podcast Μια Στιγμή Παραφροσύνης αυτή την εβδομάδα, και μιλάμε τον άνθρωπο που πήρε τον τελευταίο πόντο απέναντι στους Σουηδούς στον μικρό τελικό στη Γάνδη. Ήμασταν άτυχοι στις λεπτομέρειες, γιατί μείναμε δεύτεροι στον ομιλό μας και έτσι πέσαμε πάνω στον πρώτο του άλλου ομίλου, που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση εκείνη την εποχή δεν παίζονταν, όχι δεν παίζονταν απλώς στο βόλεϊ, στα περισσότερα αθλήματα δεν παίζονταν η Σοβιετική Ένωση.
1: Όλα
0: την κερδίσαμε εμείς στο τελικό του μπάσκετ. Ήταν, γενικώς δεν παίζονταν η Σοβιετική Ένωση, και στο βόλεϊ ήταν μια ομάδα έξω από αυτόν τον κόσμο. Ήταν τόσο καλή ομάδα, και έτσι αυτή την ομάδα δεν μπορέσαμε να την κερδίσουμε στον ημιτελικό και ξαναπαίξαμε με τη Σουηδία, την οποία την νικήσαμε και πήραμε εκείνο το μετάλλιο.

0: 4,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πέραμε λοιπόν για αυτό το μετάλλιο στη Γάνδη, αλλά και ένα χρόνο νωρίτερα την τεράστια νίκη επί του Καναδά σε ένα κατάμεστο σεφ. Χρυσές μέρες για το ελληνικό βόλεϊ. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι, και χαίρομαι πολύ που του μιλάω και μετά από αρκετό καιρό, ο Δημήτρης Γόντικας, ένας από τους εκλεκτούς παίκτες εκείνης της ομάδας και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Χρήστο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα σε ο Θεός, όλα καλά.
0: Εντάξει. Θα σε μεταφέρω στην εποχή που ακόμα ήσουν μέσα στα γήπεδα και ήταν μια φοβερή ομάδα εκείνη η συγκεκριμένη του 87 στη Γάνδη, ο συγκλονιστικός μικρός τελικός, ο Πόντος ο τελευταίος, η Σουηδία του Γκούσταφσον, εσείς μια ομάδα φοβερή με τρομερό ταλέντο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό από εκείνη την περίοδο?
1: Κοίτα, όλα όταν κανείς αναπολύει τις στιγμές που έχει ζήσει αυτού του τύπου, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα που παίζεις δεν το σκέφτεσαι. Όλο το παιχνίδι αφορά εσένα και τους πλαϊνούς όλους μαζί. Και αυτούς που παίζουν και αυτούς που είναι να παίξουν. Ο σύνδεσμος αυτός είναι, για να λέμε αλήθεια τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη να είμαστε μια ομάδα που είχε συγκέντρωση, εντάξει, πάρα πολλούς παίκτες με μεγάλο ταλέντο και που όλοι είχαν ευτυχώς τον ίδιο στόχο. Κοινή σκέψη και κοινή προσπάθεια. Και αυτό νομίζω μεταφράστηκε σε πολλά αποτελέσματα, όχι μόνο του Βελγίου.
0: Ναι, ήταν και ένα χρόνο νωρίτερα επίσης μια τεράστια επιτυχία. Η νίκη επί του Καναδά και το κατάμεστο σεφ για... μέχρι τότε νομίζω ότι είχε συμβεί για αγώνα βόλη.
1: Πράγματι, ναι.
0: Η τεράστια εκείνη εμφάνιση όλων των αγώνων, αλλά στέκομαι στον κρίσιμο αγώνα με τον Καναδά.
1: Γιατί εγώ σε εκείνη την διοργάνωση ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήταν το Μάστο, αλλά μετά είδα όλα τα παιχνίδια, εννοείται. Ήταν μια τρομερή επιτυχία. Τρομερή επιτυχία. Ξαναλέω ότι είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε μια τέτοια φουρνιά. Και σου λέω, Χρήστο, ότι ίσως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, όχι από τότε, αλλά από πολύ καιρό, νομίζω ότι το ελληνικό βόλεϊ στους άντρες και στις γυναίκες έχει το έμψυχο υλικό να κάνει βήμα μπροστά. Έκανε ήδη ένα βήμα μπροστά στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα που είδαμε τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να κάνει και άλλα βήματα.
0: Και άλλα βήματα.
1: Πρώτη φορά βλέπω, μετά από καιρό ξαναλέω, έτσι, βλέπω ότι υπάρχει έμψυχο υλικό για παραπάνω. Αυτό είναι το βασικότερο από για μένα.
0: Πολύ σωστό. Όλα τα χρόνια εκείνα, μια δεκαετία ουσιαστικά πριν από το μετάλλιο της Γάνδης, 8 χρόνια κάπου τόσα ήταν, υπήρχε όλος εκείνος ο σχεδιασμός της εποχής με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, τον Γέρζι Βέλτς, που είχε δημιουργήσει τη Μεγάλη Πολωνία του 1976, τη Χρυσή Ολυμπιονίκη του Μόντρελ, και έβαζε βάση σε εμάς. Αλλά η αλλαγή από το Βέλτς μετά αργότερα, και ειδικά την εποχή που εσείς πήρατε το μετάλλιο, ίσως η πιο χαλαρή προσέγγιση που είχε σε όλα ως άνθρωπος ο ίδιος ο Θανάσης ο Μαργαρίτης. Έτσι θέλω λίγο να με μεταφέρεις εκείνη την εποχή, πράγματα που άλλαξαν, μικρές λεπτομέρειες καμιά φορά που κάνουν τη διαφορά.
1: Κοίτα, εγώ τον Θανάση τον ξέρω πάρα πολύ καλά, τον είχα καθηγητή και στο σχολείο,
0: ναι.
1: Στο γυμνάσιο. Ο Θανάσης, το μεγαλύτερο προσφόν που είχε για μένα ήταν η μεταδοτικότητά του. Προσπαθούσε, μας εξηγούσε πράγματα πολύ εύκολα. Μας εξηγούσε, ας πούμε, πώς, επειδή η Ελλάδα της εποχής δεν είχε τα ύψη, πώς μπορούσαμε να παίζουμε στον μπλοκ σπάζοντας τις μπάλες αντί να κυνηγάμε να τις καπακώσουμε και να κάνουμε αντεπίθεση. Και πάνω σε αυτό είχε βασιστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το παιχνίδι μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είχε και τον τρόπο να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές αντιλήψεις του παιχνιδιού. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να στηρίξει και να σχεδιάσει το παιχνίδι. Είχε ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κομμάτι, το team όλο μαζί, ο Κυριάκος ο Παντελιάς. Γενικά είχε μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση στο παιχνίδι. Αυτό που είπες εσύ, δεν είχε την προσέγγιση που είχε Βέλτς, που ήταν ο Βέλτς με τον Βάγνερ είχαν στήσει στην Πολωνία το 1976 και εκεί η προσέγγιση ήταν εντός εισαγωγικών δικτατορική.
0: Δικτατορική, ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχε, ναι. Ήταν τα πάντα στη λεπτομέρειά τους και ελεγχόμενα κλπ. Του Θανάση προσέγγιση ήταν διαφορετική. Και εγώ πιστεύω ότι μετά από τα χρόνια του Βέλτς, τα οποία κακά τα ψέματα σαν Ελλάδα τα είχαμε ανάγκη για να προχωρήσουμε, αυτή η αντίληψη μας πήγε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, πραγματικά. Τρομερό. Γενικά πάντως, ήσασταν λίγο άτυχοι, το λέμε μερικές φορές και ξέρεις, δεν είναι και ωραίο που το λέμε συνέχεια, αλλά ήσασταν και λίγο άτυχοι. Τι να κάνουμε, ήταν τρομερή η επιτυχία που είχε προηγηθεί λίγους μήνες πριν με τον μπάσκετ, σε κάθε επίπεδο, όπως και να το κάνουμε, όποτε και να το δούμε και όποτε και αν συνέβαινε. Και επειδή είμαστε λίγο στην Ελλάδα της υπερβολής σε όλα τα πράγματα, ακόμα σας σκέπαζε το η σκόνη όταν ήρθε η ώρα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου εκείνα τα παιχνίδια στη Γάνδη, αυτού που είχε συμβεί στο μπάσκετ. Το νιώθετε έτσι? Υπάρχουν κάποιοι που μου έχουν πει ναι από τους δικούς σας εκείνης της εποχής, δεν λέω ονόματα, και κάποιοι που λένε όχι. Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις?
1: Θα σου πω, εγώ δεν το νιώθω καθόλου έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι έξω στο δρόμο τη βραδιά που πήγαμε το Πανευρωπαϊκό με φίλους και παρέα και να πανηγυρίζουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είχα καθόλου αυτή την αντίληψη. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν είσαι και σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα αθλητής, δεν μπορείς να δεις και τις μελλοντικές συνέπειες των επιτυχιών του κάθε αθλήματος σε συνδυασμό με άλλα πράγματα. Αυτά όλα έγιναν αντιληπτά μια δεκαετία μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Καταλαβες. Εκείνη την ώρα, μια δεκαετία μετά Χριστού.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Καταλαβες. Εκείνη την ώρα εμείς αυτό που πιστεύουμε

0: το οποίο δεν καταφέραμε να το κάνουμε σαν χώρα και πάντα χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό γιατί μας αφορά όλους.
1: Μας αφορά όλους, είναι σαφέστατα. Έχεις δίκιο. Κοίτα, πολλές φορές η αλήθεια είναι το μπάσκετ πάντα έπαιρνα το βόλι. Κάποιοι που ήσασταν περίπου τα ίδια κοριμιά και τα λοιπά. Μερικές φορές έκλεβε, δεν μου αρέσει η λέξη έκλεβε. Διάλεγε ένα παιδί πιο εύκολα και ίσως εκείνο το μετάλλιο το 87 το χρυσό οδήγησε και άλλα παιδιά στο να προτιμήσουν το μπάσκετ από το βόλι, αλλά όλα αυτά είναι σχετικά μερικές φορές.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ δύο σχολές σκέψεις. Η μία είναι το ένστικτο και η φυσική ανάπτυξη, γιατί αν ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι ξεχωρίζεις σε κάτι το ακολουθείς χωρίς να σκέφτεσαι το μετά.
1: Σωστό.
0: Γεννιέσαι, δηλαδή προχωράς ένα άτομα και μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται έχεις προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό και πολύ αργά για να αλλάξεις
1: και
0: στις άλλα πράγματα για να αλλάξεις πορείες. Η άλλη σχολή σκέψης έχει να κάνει με την ύπαρξη αγοράς και τη διασφάλιση του μέλλοντος και συνθήκες εργασίας και συμβόλαια και πάει λέγοντας.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο πιο πεζή επιλογή.
1: Ναι, είναι πιο πεζή επιλογή, αλλά έχεις πιο τετράγωνη προσέγγιση ως μυαλό σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ να σου πω όχι και έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι. Πες με, συγγνώμη.
0: Να έχεις υπόψη ότι επειδή όλα αυτά αρχίζουν και σε πολύ νεαρή ηλικία, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί παίζεται και από την προηγούμενη γενιά. Γονείς, συμβούλους, προπονητές και πάλι λέγοντας.
1: Ναι. Σωστό.
0: Η επιλογή αυτή δηλαδή.
1: Σωστό. Να θεωρήσω, κλείνοντας τη συζήτηση αυτή που κάνουμε, ότι η ομάδα, ουσιαστικά η μήτρα αυτής της ομάδας που το 86 έκανε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία με το παγκόσμιο και μάζεψε τόσο κόσμο στο ΣΕΦ, στο Μάζιμο Καναδά και κυρίως το μετάλλο του 87, ήταν εκείνα τα συνεχόμενα επιτυχίες στο κύπελο Άνοιξης. Το κύπελο Άνοιξης ήταν μια τεράστια διοργάνωση για την εποχή. Πότε ήταν, 80, 81, 82.
0: Πήραμε τρία κύπελα Άνοιξης.
1: Τρία συνεχόμενα, 81, 82. Μπράβο.
0: Πήγαμε μετάλλιο στη Βαλκανιάδα του 80. Κοντά στις ομάδες του μετά πήγαν Ολυμπιακά μετάλλια στην Ολυμπιάδα της Μόσχας.
1: Σωστό.
0: Εκεί όμως υπήρχε και μεγάλο κομμάτι και από την παλιότερη γενιά από εμάς, έτσι. Ο Λάιος Δωριάδης, Κολιόπουλος.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.

0: Αγγλικάδας.
1: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας δύο αποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
6: Σε κόκκινο συναγερμό παραμένει η Κρήτη. Ισχυρότατες βροχοπτώσεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα τα ανατολικά του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις από εγκλωβισμό ατόμων στα φέρμα Ιερά Πέτρας, είτε μέσα από οχήματα είτε μέσα από οικίες. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Για αργοσαρονικό δρομολόγιο εκτελούν ορισμένα συμβατικά πλοία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνεπάρξουν. Υπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο Sky από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως προκύπτει από την έρευνα, σε κινητά τηλέφωνα εντοπίζονται μεταξύ άλλων διαδικτυακές αναζητήσεις για αντίδοτο στην προποφόλη αλλά και για τη μυδρίαση. Σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους επεκτείνεται σταδιακά το MedWatch, η πλατφόρμα ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Υπόθεση απάτης με αντικείμενο αγοροπλωσίου αυτοκινήτου κατήγγειλε στην αστυνομία ένας άνδρας στην Πάτρα. Σύμφωνα με την καταγγελία του, κατέβαλε στον πολιτή 22.000 ευρώ μέσω Ιταλικής τράπεζας. Ωστόσο, όπως είπε, το αυτοκίνητο δεν παραδόθηκε ποτέ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση D-Press.
5: Να δω

0: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, we know
6: where we're going. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Road to Nowhere, Talking Heads. And we know what we're, λοιπόν, ένα πεντάλεπτο maximum έχετε ακόμα, οπότε στείλτε τα μήνυματά σας. Μια προσφορά από τον Όμιλο Hotel Brain, το μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα, με περισσότερους από 35 προορισμούς, περισσότερους από 100 προορισμούς σε 35 μέρη στην Ελλάδα, το πανάποδα. Οπότε μας δίνει το πολύ ωραίο δώρο Radisson SAS στην Ερέτρια, ένα ανακαινισμένο ξενοδοχείο. 3 νύχτες, 4 ημέρες. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Θέα θάλασσα, ένα τραπέζι 2 ατόμων, είναι το δεύτερο μας δώρο. Στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή, ένα πολύ ωραίο μαγαζί για να δοκιμάσετε μεζέδες αλλά και μεγαλύτερο ψάρι.

0: και με τα αρώματα που την πάρω και με θέα τη θάλασσα, το εστιατόριο Μπαρμπαρόσα στην καρδιά της Αττικής Ριβιέρας, που σχέτει να κάνει αυτό το καλοκαίρι και όσο ακόμα κρατάει το καλοκαίρι, γιατί μπήκαμε στον Οκτώβριο, αλλά και αυτή τη στιγμή να πάτε, αύριο που θα έχει λίγο καλύτερο καιρό ή την επόμενη εβδομάδα, θα δείτε ότι αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι λοιπόν θα το κάνει να κρατήσει περισσότερο και να μην κρατάει το καλοκαίρι, υπάρχει πολύ ωραίος χώρος για να κάτσετε να κάνετε ένα πολύ ωραίο ρομαντικό δείπνο. Αν βοηθήσει το τυχερό ζευγάρι, για δύο άτομα είναι το δώρο, με την υπογραφή της φιλοξενίας Μπαρμπαρόσα, θα απολαύσετε αυτή την εμπειρία και με μια βουτιά είτε στην πισίνα είτε στη θάλασσα. Τζόρμπα έχουμε, ε?
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Θεσσαλονίκη, καλά. Καλά.
0: Τι καιρό έχετε πρώτα απ' όλα και αύριο τι λέει ο καιρός?
1: Πολύ καλό.
0: Α,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Καλό.
0: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ καλό, οκ, okay, η θερμοκρασία στους 20, μέχρι 25 θα πάει.
0: Τέλεια.
1: Για πες. Αλλά
0: τι έχουμε?
1: Λοιπόν, μια είδηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ένα πρώτο συμβόλαιο από τα πολλά που έχει στόχο ο ΠΑΟΚ να ανανεώσει, γιατί τελειώνουν, του Αντώνη του Τσιφτσί. Ο Τσιφτσής βεβαίως δεν ήταν στη λίστα με τις επίγουσες υποθέσεις συμβόλαια που τελειώνει το 27. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ θέλει να τον επιβραβεύσει. Έχει επιτευχθεί η συμφωνία, έχουν ήδη ανανεώσει και υπογράψει, το επικοινωνεί και ο ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο μέχρι το 2028. Ο Τσιφτσής που και πέρυσι πήρε πολλά παιχνίδια και φέτος από εδώ και πέρα θα είναι αναμφισβήτητο βασικός της ομάδας, μια και τραυματίστηκε και ο Παυλένκα. Όλα παίζουν ρόλο ώστε ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτή την απόφαση και να ξεκινήσει τις ανανεώσεις συμβολέων από τον Αντώνη Τσιφτσή.
0: Υπέροχα. Δημήτρη Ζομπατζόγλου, λοιπόν, ακούσαμε για την ανανέωση και επιβράβευση ουσιαστικά του ΠΑΟΚ στον Τσιφτσή. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, συνεχόμενα μάτς σημαίνει και δυστυχώς επιβάρυνση μεγάλη στους παίκτες και συνήθως πολλές φορές μπορεί να φέρει και θέματα, προβλήματα, σφίξιμο. Αυτό μπορεί να είναι μια απλή προειδοποίηση, μπορεί να είναι μια θλάση, μπορεί να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο δόκτωρ Παναγιώτης Κοντοβαζινίτης, ορθοπαιδικός ιατρός και πολύ καλός φίλος, είναι μαζί μας για να μας λύσει έτσι μερικές απορίες τέτοιες. Πάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό.
0: Καλημέρα. Πώς είσαι, πρώτα απ' όλα?
1: Μια χαρά. Εγώ τώρα βρίσκομαι, όπως σου είπα, στην Ίσο Καστό και στον Κάλαμο, απέναντι από το Μεγανήσι.
0: Είναι
1: μια εθελοντική οργάνωση ιατρών.
0: Για πες, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι κάνετε ακριβώς, κάνετε εκεί?
1: Βοηθάμε τον κόσμο όπου υπάρχει ανάγκη σε επίπεδο ιατρικό.
0: Κόσμος δηλαδή που δεν μπορεί να δει εύκολα κάποιες ειδικότητες γιατρών στα μέλη
1: του. Σωστά, είμαστε αρκετές ειδικότητες, συνήθως πάμε 30-35 ειδικότητες. Και δηλαδή, να το πω έτσι, ένα μικρό πλήρες νοσοκομείο, και βοηθάμε τον κόσμο σε ακριτικές περιοχές δύο φορές το χρόνο, έτσι να τον φέρουμε κοντά στην υγεία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γιατί ξέρεις, είναι σαν τους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις και αυτό που πρέπει, και εσύ δεν μπορείς να παίξεις, αλλά και το παρατάς και λίγο. Δηλαδή θέλει και λίγο βοήθεια από το κράτος, λίγο βοήθεια από εμάς και λίγο βοήθεια και από τους ίδιους ασθενείς.
0: Μπράβο. Πόσοι γιατροί δηλαδή πήγατε, πόσοι πάτε?
1: Τώρα εδώ πέρα είμαστε 30 ειδικότητες.
0: 30 ειδικότητες.
1: Γιατί είναι λίγο, τα νησιά είναι λίγο απομακρυσμένα.
0: Τα νησιά απομακρυσμένα, πού να βρει ο άλλος τώρα.
1: Σωστά, σε πιο κεντρικές περιοχές είμαστε και παραπάνω.
0: Και μπορεί να πετύχετε δηλαδή και περιπτώσεις, ας πούμε, κάποιου ανθρώπου που να έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, και να λέει τώρα πού να τρέχω εγώ τώρα και τα λοιπά, και να είναι κάτι το οποίο είναι πιο επίγον. Δεν σου λέω τώρα, πονάει κάποιος ο αστραγαλός του, δεν ήρθε να τον φτιάξει. Ωραία, δεν ήρθε.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Αχα.
1: Έτσι γίνεται. Δηλαδή για πολλά νησιά το να πάρουν ένα καράβι να πάνε στο μεγαλύτερο διπλανό νησί για να ξαναγυρίσουν μπορεί να θέλει και δύο μέρες το χειμώνα. Οπότε συνήθως ναι, έπεσε ακριβώς στην περίπτωση. Ναι. Και βέβαια βρίσκουμε και διάφορες καταστάσεις, όχι ορθοπαιδικές,
0: που είναι
1: και σημαντικές και λίγο πιο επίγουσες. Για να το γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο, θα σου πω χτες ότι το βράδυ σε ένα από τους κόλπους στο Μεγανήσι,
0: ναι.
1: Για να δεις που λες και εσύ πως το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα στη ζωή.
0: Το καλύτερο δευτερεύον στη ζωή, ναι.
1: Ναι. Με ντόπιους εκεί πέρα είδαμε το μάτς το Ολλανδία-Ιταλία.
0: Το Γαλλία-Ιταλία.
1: Συγγνώμη, και τους έβλεπες από το μεσημέρι απόγευμα ότι περιμένανε
0: πώς και πώς να δείξει τηλεόραση το μάτς, είδες.
1: Ναι.
0: Ναι, ξέρεις, στην Αθήνα, ξέρεις, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, στις μεγάλες πόλεις, λέμε τώρα έλα πάλι αγώνα έχει τηλεόραση. Για εκείνους είναι μια παρέα αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πω ότι είσαι διευθυντής ορθοπαιδικός αθλητικών κακώσεων στο νοσοκομείο Μητέρα, για να κάνουμε και την σωστή...
1: Υγεία πλέον, ναι.
0: Υγεία. Στο υγεία, οκ. Okay.
1: Ναι. Όχι, ενοποιήθηκε
0: όμιλος. Ναι.
1: Είναι τυπικό.
0: Και να πω τώρα ότι βλέπουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Ωραία, πρώτη ερώτηση. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Δηλαδή, okay, έγινε το πρώτο μάτς. Είναι και σε βρεγμένο γήπεδο. Λέω ότι έγινε Ελλάδα σε αυτήν την περίπτωση. Στη Σερβία. Πά σε ένα δεύτερο μάτς. Πάλι κρύα, βραδιά, και όταν είχε τελικά καλό καιρό στη Γερμανία. Γυρίζεις. Τρίτο μάτς συνεχόμενο. Τέταρτο σε 11 μέρες είναι το αυριανό. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι?
1: Λες τώρα, ας πούμε, όπως η περίπτωση του Τζόλι.
0: Ο Τζόλι που ήθελε και να μπει κιόλας μέσα, γιατί ακόμα το πόδι ήταν ζεστό, υποθέτω, και αυτός νομίζω ότι είμαι μια χαρά.
1: Βέβαια, σοφά
0: ο Γιωβάνοβιτς
1: και η ομάδα, ναι, βέβαια, γιατί το μόνο που μπορεί να πετύξει είναι να γίνει χειρότερα.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε, αν αναφερθούμε στις θλάσεις που αναφέρθηκες εσύ, ένα βασικό πράγμα είναι οι πολλοί αγώνες, οι κοντά ο ένας με τον άλλον, οι πολλές προπονήσεις, η μεγάλη ένταση, και σημειωτέων ότι μετά από ένα καλοκαίρι που οι παίκτες ξεκουράζονται, έχουν την άδειά τους και γυρνάνε, συνήθως συμβαίνουν πολλές θλάσεις το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί προέρχονται από φάση ξεκούρασης και μπαίνουν δυνατά στη σεζόν. Οπότε βλέπουμε αρχές σεζόν αρκετές θλάσεις, που είναι σύμπτωμα μυϊκής καταπώνησης ή σύμπτωμα μεγάλης έντασης. Μία τέτοια περίπτωση, ας πούμε, και του Τζόλι, ότι το παιδί ήρθε να παίξει, έπαιξε. Παίζει με την Arsenal, όπως ξέρουμε.
0: Συνέχεια παίζει με την Arsenal.
1: Ακριβώς, ναι. Σε υψηλούς ρυθμούς, και αναγκάστηκε τώρα με την εθνική ομάδα να παίξει παιχνίδια πανωτά το ένα μετά το άλλο. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λόγοι, ας πούμε, ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Ο ύπνος παίζει ρόλο στις θλάσεις. Υπάρχει το τυχαίο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος είναι καλά, αλλά μπορεί να τραυματιστεί σε μία φάση. Η αφυδάτωση παίζει ρόλο στις θλάσεις. Δηλαδή, μία επαρκής πρόσληψη νερού. πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Και βέβαια παίζει ρόλο και μια φάση. Δηλαδή μπορεί ο ασθενής, ο ποδοσφαιριστής ή ο μπασκετμπολίστας να είναι καλά και να είναι, γίνει μια φάση περίεργη. Όπως είδαμε ας πούμε τώρα στο μπάσκετ με τον Τζέιμς, ο οποίος δεν έκανε θλάση. Βέβαια έκανε ρήξη αχιλλείου.
0: Ναι.
1: Το πρώτο στάδιο είναι η θλάση της γάμπας, αλλά σε έναν άνθρωπο 35-37 χρονών που νομίζω ο παίκτης αυτός αυτή την ηλικία έχει, είναι πιο συχνό εκτός από τη θλάση να κάνει και μια ρήξη αχιλλείου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Το ποδόσφαιρο παίζει ανά τρεις μέρες. Αυτό ήταν πολύ έντονο τώρα. Κακά τα ψέματα. Έπαιξε ας πούμε η εθνική και άλλες εθνικές. Το ίδιο πράγμα. Γιατί το ίδια απόσταση έχουν οι αγώνες τους. Και η Γαλλία και η Ιταλία και το Βέλγιο και η Τουρκία και η Γερμανία. Λοιπόν, Πέμπτη Κυριακή. Πιάνω τις ημερομηνίες των δικών μας αγώνων. Πέμπτη Κυριακή. Πέμπτη Κυριακή. Στο μπάσκετ μου κάθε δύο μέρες βλέπω στο, τη διαβολοβδομάδα και παίζουν συνέχεια. Πώς δεν υπάρχουν συνέχεια τραυματισμοί? Είναι, έχει σημασία ο χώρος ή έχει σημασία η διαρκής ένταση? Ξέρω εγώ, το παρκέ μπορεί να κάνει λιγότερη ζημιά. Για πες μου.
1: Κοίτα, και στο μπάσκετ υπάρχουν τραυματισμοί και είδαμε και τώρα στην αρχή της σεζόν ο Παναθηναϊκός πόσους τραυματισμούς έχει, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός κάποιους τραυματισμούς. Ο Παναθηναϊκός πάντως είχε αρκετούς. Το θέμα με τον μπάσκετ είναι ότι παίζουν 5 παίκτες και οι ομάδες αυτές σε επίπεδο Ευρωλίγκας ή σοβαρές ομάδες έχουν ένα ρόστερ 14-15 παικτών.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε
0: οι συνεχείς αλλαγές, λες,
1: ακριβώς,
0: του δίνεις και μία ανάσα.
1: Και είναι και μικρότερο το διάστημα που αθλούνται. Βέβαια σε πιο μεγάλη ένταση, αλλά ο αγώνας διαρκεί τα 4 δεκάλεπτα, ενώ ένα μάτς ποδοσφαίρου είναι 90 λεπτά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αλλά και τον μπάσκετ έχει τραυματισμούς. Δεν είναι το μπάσκετ υπολείπεται.
0: Δεν έχει,
1: γιατί
0: βεβαίως
1: είναι άλλο να παίζω μια φορά τη βδομάδα, άλλο το πρόγραμμα που λες.
0: Βεβαίως έχει. Πάμε λίγο, ας φύγουμε λίγο από τους παίκτες και ας πάμε στον τον παίκτη του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Αυτοί που μαζεύονται ξαφνικά οι παρέες και πάνε και παίζουν. Τι πρέπει να προσέχουν, γιατί μαζεύονται ξαφνικά, πάμε να παίξουν κάθε Σάββατο ενώ όλη τη βδομάδα κάνουν καθιστική ζωή. Πες μου 2-3 απλά tips που πρέπει έστω να τα προσέχουν, δηλαδή να κάνουν ζέσταμα, λέω εγώ ένα βασικό, έτσι δεν είναι?
1: Αναφέρεσαι στο, υπάρχει ορολογία, το Weekend Athlete.
0: Το Weekend Athlete, ναι, ο αθλητής σου Σαββατοκύριακο.
1: Και εσύ θα υπήρξες κάποτε,
0: ναι,
1: και όταν έπαιζες μπάλα με ζούμε σχογράφους.
0: Συνέχεια, αλλά δεν τραυματίστηκα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Διότι έκανα μέσα στην εβδομάδα και ναι. πιο απλά μεν, αλλά κάποια πράγματα λίγο απλωμένα. Ποτέ. Δεν είχα κανένα τραυματισμό. Χτύπα ξύλο τώρα. Μην μου αρχίσει τώρα σε αυτήν την ηλικία και πάθω κανένα ζημιά τώρα.
1: Εντάξει. Σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Απλά εσύ προφανώς ήξερες το σώμα σου και μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Ακριβώς.
1: Οι πενιντάριδες νομίζουν, και εγώ και ο ίδιος νόμιζα, δηλαδή γι' αυτό και σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους, νόμιζα ότι παίζω όπως 20-30 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλο λάθος όλων όσων μας ακούνε. Όσοι μας ακούνε και παίζανε κάποια στιγμή στα 15 τους, στα 18 τους, στα 25 τους και νομίζουν, α, είδα μια μπάλα και είναι και μικρό το γηπεδάκι, στα 40 μου μπαίνω και αρχίζω, το πρώτο πράγμα που κάνω, τραβάω ένα σουτ, εκεί σε μισό βήμα τη θλάση.
1: Σε αυτό που με ρώτησες τώρα μερικές έτσι απλές συμβουλές, ναι, είναι ότι δεν αρκεί να παίζεις μία φορά το Σαββατοκύριακο. Εγώ λέω και στους ασθενείς μου στο γιατρείο, γιατί ξέρεις έχω και ασθενείς 60 χρονών και 65 που παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τους φίλους τους.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε θυμάμαι τον Νίκο τον Κατσαρό, στο έχω πει και κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ο Νίκος έφτασε και στα 80 και έπαιζε, εντάξει, άστο.
1: Ναι, και έπαιζε τερματοφύλακα και μου το είπε στο γιατρείο και νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα και σε ρώτησα και μου λες όχι, αλήθεια λέει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι αυτή καλό είναι, εγώ τους συμβουλεύω, να παίζουν και άλλη μια φορά μες τη βδομάδα. Δηλαδή Τρίτη, ναι, Τετάρτη για παράδειγμα και Σαββατοκύριακο. Όχι μια φορά.
0: Ναι.
1: Το άλλο που τους συμβουλεύω είναι ότι γενικά πρέπει να κοιμούνται καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι 40 χρόνια, 50 να βγεις να ξενυχτήσεις.
0: Και το πρωί να πάει να παίξει μπάλα. Ναι.
1: Ακριβώς και το Σαββατοκύριακο να παίξει μπάλα. Και το άλλο που τους λέω είναι ότι πρέπει να κάνουν διατάσεις μέσα στην εβδομάδα, να βάλουν μία-δύο μέρες και ένα μικρό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, 3 ώρες την ημέρα, αλλά μπορεί 2 φορές την εβδομάδα, μισή ώρα, να δυναμώσει λίγο το μυϊκό του σύστημα αυτός που πρόκειται να πάει να παίξει. Και ανάλογα το άθλημα να φέρονται έξυπνα. Δηλαδή κάποιος που παίζει μουντιαλίτο δεν χρειάζεται να τρέχει πάνω κάτω 50 χρονών. Μπορεί να κάνει λίγο διαχείριση δυνάμεων. Ή πολλές φορές τους λέω, γιατί το έχω περάσει και εγώ ίδιος, μην ακολουθείς μια δύσκολη φάση ή μην κάνεις το κάτι παραπάνω. Λοιπόν. Γιατί ο παίκτης πραγματίζεται όταν πάει να κάνει το κάτι παραπάνω, επειδή έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να το κάνει, ή όταν υπερβάλλει.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι μερικές συμβουλές. Δηλαδή για να το συνοψίσω, η πιο έτσι απλή συμβουλή που τους δίνω είναι μην παίζετε μια φορά την εβδομάδα. Παίξτε κι άλλη μία. Και κάντε, έστω και σε λιγότερη ένταση. Και κάντε λίγο διατάσεις και λίγο ενδυνάμωση. Και τι μέρες που θα παίξετε. Αλλά εγώ τους λέω αφιερώστε 20 λεπτά στο γραφείο να το κάνετε.
0: Σωστό. Για να ξαναγυρίσω λίγο, γιατί στάθηκα σε αυτό που άκουσα πριν, το περισσότερη ενυδάτωση του οργανισμού και υπάρχουν σαφέστατα και ηλεκτρολίτες και όλα τα σχετικά, αλλά και το απλό, ένα μπουκαλάκι νερό δηλαδή και τα λοιπά. Αυτός που πάει να αθληθεί λοιπόν το Σαββατοκύριακο και έχει κάνει μέσα την εβδομάδα αυτά που λέμε, λίγο, δύο φορές τη εβδομάδα κάνει, τι μπορεί να προσέξει ακόμα περισσότερο σχετικά με την ενυδάτωση του οργανισμού του?
1: Να σου πω κάτι σημαντικό που το βλέπω στην πράξη. Πολλοί, να μην τους πω ασθενείς, παίκτες έτσι όπως τους περιγράφεις, δεν πίνουν αρκετό νερό.
0: Δεν πίνουν αρκετό
1: δηλαδή,
0: νερό.
1: Δηλαδή τους ρωτάς και σου λένε ή πια δύο ποτήρια την ημέρα. Ο οργανισμός θέλει τουλάχιστον ένα με δύο λίτρα νερό την ημέρα, αλλά μην πω δύο, να πω ένα με ένα μισή λίτρο. Mm-hmm. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους και εγώ ίδιος βάζω τον εαυτό μου μέσα. Με τη δουλειά και όλα αυτά που έχουμε, ξεχνάμε να πίνουμε νερό. Το νερό είναι βασικό συστατικό κάθε οργανισμού και του ομοιός, όπως ας πούμε οι ηλεκτρολίτες του. Δηλαδή μπορείς να πάρεις αμπούλες μαγνησίου ή μπορείς να δεις πόσο είναι το νάτριο, πόσο είναι το κάλιο, γιατί όλα αυτά ξέρεις παίζουν ρόλο στη μυϊκή σύσπαση και στις μυϊκές ομάδες όπως και σε άλλα πράγματα. Παίζουν ρόλο και στην καρδιά. Ή εγώ πολλές φορές τους βάζω να δω πόσο βιταμίνη D έχουν. Γιατί συνήθως οι γυναίκες έχουν ανεπάρκεια. Οπότε δεν μπορείς να αθλείσαι και να έχεις ανεπάρκεια, ας πούμε, μαγνησίου και ανεπάρκεια βιταμίνης D.
0: Βέβαια.
1: Θεωρώ ότι στους επαγγελματίες αθλητές αυτά είναι λίγο λιμένα και λίγο τα προσέχουν.
0: Στους αθλητές επαγγελματίες είναι λιμένα, και όμως είδαμε ότι ο Καρέτσας είχε ουσιαστικά αφυδατωθεί.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Την ιστορία που έγινε. Μα μου τα έλεγε και ο ίδιος τώρα που ήμασταν στο ταξίδι. Δεν έλεγε, εντάξει τώρα, πόσο παραπάνω να πιω, αλλά το πόσο παραπάνω να πιω τελικά χρειαζόταν να πιει παραπάνω.
1: Παίζει και ρόλο αυτό που λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται, δεν είμαστε τώρα Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Ξεκινάνε από το καλοκαίρι τους, κάνουν διακοπές, κάνουν μια προετοιμασία.
0: Και διακοπές μερικές φορές, άστο, 7 μέρες, ναι. 5 μέρες, 8 μέρες,
1: όχι,
0: 10 μέρες.
1: Γενικά η προετοιμασία είναι αρχική σε χαλαρούς ρυθμούς και μετά μπαίνουν σε Σεπτέμβριο να παίξουν προκριματικά, σε φουλ ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό με τον Καρέτσα, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα βάσει αυτών που λέμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Το παιδί αυτό δεν έπρεπε να το πάθει αυτό.
0: Ναι, σωστό. Και λόγω ηλικίας, το λες εσύ επίσης.
1: Και λόγω ηλικίας και λόγω, ξέρεις, δεν δίνουμε. Είναι η νιώτη που πολλές φορές.
0: Ναι, και η ομάδα είναι από πάνω σου, αλλά δεν μπορεί
1: δεν
0: η ομάδα να σου
1: σημασία,
0: κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να σου κάνει κάθε μέρα η ομάδα τεστ.
1: Και τι θα πάθω, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ένα κλείσιμο να κάνουμε. Περιπτώσεις ισχυαστού που λέμε, έτσι. Ο Κωνσταντέλιας, που έγινε, επειδή ρωτάνε και πολλοί πόσο καιρό μπορεί να πάρει ένας παίκτης να επιστρέψει. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, δηλαδή, ναι, υπάρχει ένας κανόνας, επιστρέφει συνήθως μετά από τόσο καιρό, μετά την εγχείρηση. Και ανάλογα με το πόσο σωστά θα τηρήσεις όλες τα χρονοδιαγράμματά σου κτλ. Αλλά υπάρχουν και οργανισμοί που μπορούν και αντιδρούν γρηγορότερα και έτσι βλέπουμε κάποιες επιστροφές.
1: Με επιστημονικά δεδομένα, θεωρώντας ότι οι παίκτες αυτού του επίπεδου κάνουν αυτά που πρέπει από θέμα αποκατάστασης και είναι κατά πάνω που λέμε, δηλαδή δεν είναι εσύ που έχεις τη δουλειά σου, αυτοί οι παίκτες η δουλειά τους είναι αυτή. Να κάνουν γυμναστήριο, αποκατάσταση σε ένα χειρουργείο. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ένας παίκτης παλιότερα, το νωρίτερο μπορούσε να παίξει με σχετική ασφάλεια αν τον ήθελε η ομάδα και αν είχε ένα καλό συμβόλαιο, ήταν το εξάμηνο. Τώρα αυτό επιστημονικά έχει πάει στους 8 με 9 μήνες. Άρα δηλαδή ιατρικά το καλύτερο για τον κάθε Κωνσταντέλια είναι να γυρίσει στους 8 με 9 μήνες. Αυτό είναι με επιστημονικά δεδομένα, μην τα εξηγώ και κουράζω τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Παλιότερα θα θυμάσαι και εσύ πριν 5-10 χρόνια ήταν ορόσημο το εξάμηνο. Mm-hmm. Ναι, σαφώς μπορεί να πήξει κάποιος το εξάμηνο αν περάσει τα τεστ και αν κάνει όλα αυτά που πρέπει, αλλά τα ιατρικά δεδομένα το καλύτερο για τον αθλητή από θέμα μοσχεύματος και από θέμα για το γόνατό του είναι το 8 με 9 μήνες.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι κάνει ο αθλητής τη δουλειά που πρέπει σε θέμα αποκατάστασης. Γιατί ξέρεις, σε ρασιτέχνες που χειρουργώ και εγώ, όχι επαγγελματίες πάντα, και ρασιτέχνες και άτομα που κάνουν σπόρα αλλά είναι σοβαροί επαγγελματίες σε άλλο επίπεδο, πολλές φορές βλέπεις περνάνε και 7 και 8 και 9 και 10 μήνες και αυτοί δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Οπότε όταν έρχονται και μου λέει, γιατί δεν μπορώ να παίξω μπάλα, έχω τα τεστ που τους αξιολογώ και λέω, όχι, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Και τους κάνει εντύπωση γιατί σου λέει, μα πέρασε 9 μήνες. Πέρασε 9 μήνες, αλλά πρώτον δεν έχεις κάνει αυτά που έπρεπε να κάνεις και το γόνατο σου δεν είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι αν περάσει ο χρόνος, αυτομάτως και το πόδι γίνεται καλά. Δεν είναι μόνο να γίνει καλά το πόδι ή να ενσωματωθεί το μόσχεμα. Είναι και το τρέξιμο που θα κάνεις, οι διατάσεις που θα κάνεις, η ενδυνάμωση που θα κάνεις, η διοδεκτικότητα που θα κάνεις, δηλαδή οι διάφορες ασκήσεις στον χώρο για την ισορροπία του σώματος.
0: Τέλεια.
1: Θεωρώ ότι οι επαγγελματίες αυτά, επειδή είναι η δουλειά τους αυτή, αφιερώνουν το χρόνο. Οπότε θα έλεγα σε αυτό που με ρώτησες για να τελειώσουμε την κουβέντα λίγο χρόνου. Το καλύτερο για τον αθλητή είναι 8 με 9 μήνες από θέμα μοσχεύματος και από θέμα γόνατος, αλλά και πολλές φορές στο παρελθόν Το εξάμηνο είναι ένα ορόσημο. Πάνω ο αθλητής χρειάζεται στην ομάδα ή έχει ένα συμβόλαιο, γιατί μιλάμε για χρήματα. Ναι, όταν περάσει τα τεστ μπορεί να τον βάλει και σε 6 και σε 7 μήνες.
0: Λοιπόν, πάμε να με βοηθήσει και στην κλήρωση. Για να κάνουμε την κλήρωση μας για τα δώρα μας, εντάξει, εξαιρετικό. Μας τα εξήγησε όλα τέλεια.
1: Να πω
0: ότι είχαμε μαζί μας τον δόκτωρα Παναγιώτη Κοντοβαζινίτη, ορθοπαιδικό χειρουργό, επικεφαλής στον Όμιλο Υγεία. Και πάμε τώρα. Δίνουμε πρώτα, πες μου, όπου σταματήσω θα δω τι γράφει δίπλα, γιατί έχουμε τρία διαφορετικά δώρα. Πάμε. Όπου μας, εδώ λοιπόν, 10:42, Γιάννης Παπαγγελής 8:32 τελειώνει, γράφει Θέα Θάλασσα, οπότε παίρνει το Θέα Θάλασσα, το τραπέζι στην Πειραϊκή. Πάμε, προχωράμε λίγο, πες μου.
1: Stop.
0: Οπ, εδώ. Βασίλης Βοντάς 901-1109. Το μήνυμα γράφει ξενοδοχείο, οπότε παίρνει το δώρο. Άρα ο τρίτος φίλος μας θα πάρει τον Μπαρμπαρόσα, όποιο και να είναι αυτό που έχει βάλει. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω.
1: Stop.
0: Όπα, εδώ λοιπόν. Πέτρος Βριώνης 11:29. Το μήνυμα 917 τελειώνει το κινητό του. Πέτρος Βριώνης λοιπόν για τον Μπαρμπαρόσα, τα λέω λίγο ανάποδα τώρα. Γιάννης Παπαγγελής για το Radisson από το hotelbrain.com. Τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες συνολικά. Βασίλης Δοντάς τραπέζι και αυτός δύο ατόμων για το Θέα Θάλασσα. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δοχτωρμανιός Κορβαζινίτης ήταν μαζί μας. Μας εξήγησε αρκετά για τις θλάσεις, για τις εντάσεις. Να πίνετε νεράκι.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
11: Σε γήπεδα κοσμήματα έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
12: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
17: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
16: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το παιχνίδι με την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αντεπιστήριο συγκρότημα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι. Εκτός αποστολής στο Μάνσαφτ έμεινε ο Κνάμπρι. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλ, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, σκόραρε Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 ο Τσιφτσής. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστής της Superbet League 2. Στις 3 το παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με τηλεοπτική μετάδοση από Ερτίο Sport FM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία-Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Stade France για την τρίτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτς της πρώτης κατηγορίας, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Reporters.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όλη και η επικαιρότητα δεν υπάρχει πλην τη εθνική ομάδα. Εγώ όμω είμαι εδώ με τον Νίκο τον Μπαγκάκη.
1: Πολύ καλησπέρα σα, κύριε. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Καλά.
0: Ο οποίο θα μα συντροφεύσει μέχρι τη μία. Μετά έχει μια επαγγελματική υποχρέωση και όχι προσωπική ο άνθρωπο.
1: Εννοείται.
0: Και θα αποχωρήσει ατάκτο. Γι' αυτό και θα ξεκινήσουμε με το πράσινο ρεπορτάζ σιγά-σιγά, αφού κάνουμε και το break μα, αφού πούμε μετά τη εθνική ομάδα. Να πούμε ότι επί του πιεστηρίου ο. Όπως ενημερωθήκαμε από το ΕΚΣ της Εθνικής Ομάδας, υπήρξε επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο που βρίσκεται η Εθνική μας Ομάδα. Συναντήθηκε εκεί με τον κύριο Γκαγκάτση, με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, με την ομάδα τέλος πάντων γενικότερα. Πήρε και ένα ενθύμιο, μια φανέλα, αν είδα σωστά. Γιατί θες να βάλω ακουστικά? Εγώ σε ενημερώνω, εσύ θα μου το αφήσεις δηλαδή. Κάτσε να μας ενημερώσει και ο καθήν είναι αρμόδιος για να είμαστε κι εμείς. Ναι, το έχω. Σωστός ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, με ενημερώνει ότι πήρε το νούμερο 10, έχοντας πίσω βέβαια το όνομά του Μητσοτάκης, μια φανέλα που την έδωσε ο κύριος Γιωβάνοβιτς στον Πρωθυπουργό της χώρας.

Έρχεται η επόμενη αγωνιστική επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο κι εμείς, καταλαβαίνετε λίγο. Αγαπάμε πολύ να βλέπουμε την εθνική και ειδικά να ανταποκρίνεται όπως ανταποκρίνεται τούτη την περίοδο, τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικασία του Nation League, όπως και στο προηγούμενο Nation League τα κατάφερε μια χαρά, για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Αλλά η δισογραφία μας, η καθημερινότητά μας είναι τα ρεπορτάζ και όταν δεν υπάρχουν τέτοια είναι ένα πρόβλημα.

0: Έχουμε την εθνική μας λοιπόν σε πρώτο πλάνο. Παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, με αντίπαλο την Γερμανία. Ένα πάρα πολύ όμορφο στο να το δεις παιχνίδι για μένα. Ούτως ή άλλως, το είπα αδερφέ μου, δεν με ακούσω. Δεν με ακούσω ότι είσαι έξω και μου λέμε στα αυτή. 10 παρατέταρτο, θα βγάλω αυτό. Very safe. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι να το απολαμβάνεις. Η εθνική μας έχει φτάσει στους 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Είναι αίτητη, έχει κάνει 2 διπλά παρακαλώ. Έχει καταφέρει να μην χάσει και από την Ολλανδία. Και να είναι το grand favori για να είναι σίγουρα στις πρώτες 2 με 3 θέσεις του ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, που θα σημαίνει αυτόματα και την εξασφάλιση της παρουσίας του ισχυρού στην κλήρωση μου για τα προγραμματικά του Euro. Μπορεί να φτάσει στους 10, 11, 12, 15 βαθμούς, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μείνει και στους 7 που λέει ο λόγος και να φτάσει στους 8, 9, ξέρω εγώ, 10. Αυτό που έχει σημασία είναι η ανταπόκριση και η εικόνα της. Και η εικόνα της είναι αρκετά θετική, όπως τουλάχιστον αναγνωρίζει την τυπική πλειονότητα. Θα πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε εδώ στο Big Wings Sport FM 4,6 και θα ξεκινήσουμε και τα ρεπορτάζ αφού ολοκληρώσουμε την κουβέντα για την εθνική. Αν τα έχουν πει όλοι βασικά, θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ο Νίκος θα πρέπει να φύγει και όλα στη μία. Οπότε πρέπει να του δώσουμε τον χρόνο του για να μας τα πει όλα.
1: FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, πήγουν στο Πορεφέμ 4,6. Έχουμε το Σωτήρι τον Πάκο μαζί μας για κάτι στο κομμάτι.
1: Θα μας αφήσει να κάνουμε εκπομπή σήμερα ή με τις ειδήσεις θα πάμε για γαλανόλευκο όλο.
0: Για πες.
2: Χαίρετε κύριε, δεν σας αφήνουν να κάνετε εκπομπές να πούμε. Πάλι εθνική ομάδα.
0: Δεν κάνουμε εμείς εκπομπές.
2: Κανονικά ναι, εντάξει.
0: Σωστό.
2: Να πω δύο ατάκες σύντομα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας με την παρουσία στα τελευταία παιχνίδια. Ο Μάκης Αγκάτση είπε, ο πρόεδρος ΣΕΠΟ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Οι παίχτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο. Και ο Ιβάν Γιοβάνης με τη σειρά του, ομοσπονδιακός προπονητής, το πάθος των παιχτών μας για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό και πολύ ξεχωριστό. Αυτές είναι οι ατάκες τους. Περισσότερο θα πούμε αργότερα.
0: Αυτή ήταν η ατάκα του Γιοβάνοβιτς. Αυτό που είπε για τον κόσμο, δηλαδή. Τι είπε?
2: Το πάθος των παιχτών μας. Για την εθνική ομάδα είναι μοναδικό.
0: Μάλιστα.
2: Από καλά. Μία τάκα των τριών. Ναι. Όπως είπες, πήρε τη φανέλα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το 10 και το όνομα Μητσοτάκη στην πλάτη. Επισκέφθηκε το ξενοδοχείο που είναι η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα προπόνηση και συνέντευξη τύπου. Περισσότερα από στο site θα πούμε για το ότι υπόθηκε στις ατάκες μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας και του πρωθυπουργού.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σωτήρη.
2: Καλή υπόλοιπη σας, κύριε Σωτήρη.
1: Επιτέλους.
0: Αυτά για την εθνική μας. Πάμε στο παρασύνθημα, πάμε στο Παναθηναϊκό. Έχεις μπροστά σου ένα πολύ γεμάτο και δεκάλεπτο, αν θες.
1: Τι λες τώρα?
0: Για να πεις το τίποτα, πιλολογός. Λοιπόν. Γιατί εντάξει, έχετε μένει συγκριματάκια λόγω Λιβάη.
1: Εντάξει, έχει πολλά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να τα πάρουμε την αρχή. Έχω κάποιο, εντάξει. Καταρχάς να πούμε ότι χθες πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο, είχε ανοίξει αθές. Καλά, κατά καιρούς πάντα πήγε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, για να τα λέμε όλα τώρα, τα τελευταία χρόνια, για να δουν την ομάδα. Αλλά θα έλεγα ότι υπήρξε μια αναθέρμανση των σχέσεων με την παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου που παρακολούθησε μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και χθες υπήρξε. Ναι, όπως και η ομάδα μπάσκετ είχε έρθει και παίκτες ομάδα μπάσκετ είχαν έρθει στο ΑΚΑ, σε άλλα παιχνίδια και ευρωπαϊκά, μάλιστα ο Νάνι είχε έρθει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Γενικά συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό.
1: Ναι, και είναι ωραίο. Εντάξει, ωραίο, είναι οικογενειακό κλίμα. Χθες λοιπόν ήρθε ο Νίστρουπ, ο Κοτσόλης ο Νίστρουπ και το τεχνικό επιτελείο.
0: Στο μπάσκετ για την ΑΕΚ να πω στο πρωτάθλημα 4 ώρα Sport FM TV.
1: Σωστό.
0: Για να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί έχουμε τώρα και αυτό το μέτωπο. Σωστά κάνεις και τα λες. Αύριο πες ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι πήγε σύσσωμο το τεχνικό επιτελείο. Ήταν και ο Κοτσόλης και ο κ. Γιουριαλής.
0: Και ο Νίστρουπ ήταν.
1: Νίστρουπ και μάλιστα τον έδειξε και το. Το monitor
0: το
1: Νίστρουπ, ναι, και έγινε χαμός. Αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων και της παραθηναϊκής ψυχής, να το πω έτσι, καλά είναι αυτά να γίνονται μέσα σε οικογενειακό κλίμα. Τώρα στα αγωνιστικά, εξυπακούεται ότι λείπουν κάποιοι διεθνείς αρκετοί. Η ομάδα έχει επιστρέψει και ανεβάζει ρυθμούς. Βέβαια κάποιοι είναι σταθερές μέσα στο κοροπή. Κάνει τις πρωινές τις προπονήσεις. Και να πούμε ότι τα μπόρδα. Έχουμε γράψει εδώ και αρκετές ημέρες ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ο Ταμπόρδο, ο οποίος έκανε και σπριντάκια, είναι έτοιμος να μπει από Δευτέρα στην προπόνηση και από Πέμπτη, αν θέλετε, να φορτσάρει σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά ο Ταμπόρδο είναι ένας παίκτης που είναι κομβικός, γιατί έχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Να θυμίζω ότι έχει σκοράρει και στο Καραϊσκάκης. Γενικά έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει ξεκινήσει και δυνατά πολύ.
1: Ακριβώς. Ως εξή εξτρέμ και μπαίνει και μέσα και γρυφός επιθετικός. Και αν ανεβάσει στροφές από την Πέμπτη, θέτει και σοβαρή υποψηφιότητα, αφού είναι καλά και για το βασικό σχήμα. Εγώ έλεγα θα είναι σίγουρα αποστολή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει. Θα το δούμε όμως αυτό όπως θα είναι. Με τον Κοντούρη πηγαίνει καλά, γιατί κάνει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και Πέμπτη, Παρασκευή θα επιστρέψει και αυτός σε φούλιο ρυθμούς προπονήσεων. Τώρα, ο Νίστρουπ συνεχίζει και δουλεύει πάνω στην κυκλοφορία, στιμένες μπάλες, στατικές φάσεις και προσπαθεί να φτιάξει όποια κομμάτια ο ίδιος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο αδύναμος. Εχθές λοιπόν, επειδή είχε κάποια ενόχληση, έπαιξε σε συνθετικό κλεοτάπητα από ό,τι έμαθα και ένιωσε κάποια ενόχληση, ο Λιβάι Γκαρσία πέρασε έξω από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του. Αρχικά προληπτικά πέρασε έξω, δηλαδή δεν είναι ότι έπαθε κάποια δεδομένη ζημιά. Ωστόσο ο ίδιος ένιωσε κάτι σαν τραύμα χωρίς να μπορεί να το εντοπίσει ακριβώς και επειδή ξέρει το κορμί του, έκανε την κίνηση αυτή να ζητήσει αλλαγή στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στην Αθήνα και να κάνει, αλλά από εκεί και πέρα οι πράσινοι, για να μην περιμένουν την Κυριακή, φαίνεται ότι πήγε να κάνει μαγνητική τομογραφία για να έχουν καθαρότερη εικόνα πιο γρήγορα στην εθνική ομάδα της χώρας του. Και εκεί υπάρχουν γιατροί, οι μαγνητικές είναι, μεταφέρονται, στέλνονται. Οπότε θα έχει και ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίτερα μια εικόνα για το, τι, για το αν είναι κάτι σοβαρό ή όχι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Είναι βέβαια σοβαρό, εννοείται για το
1: παιδί. Ναι, εννοείται για το παιδί. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Με την άκρη να μπαίξει, όχι δεν γίνει.
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν δεν γίνει κάποια μαγνητική, όπως καταλαβαίνετε, ούτε γιατροί είμαστε, το τι συμβαίνει. Εγώ μεταφέρω απλά το ρεπορτάζ ότι ο ίδιος έλεγε στην εθνική ομάδα της χώρας ότι δεν νιώθω ότι είναι κάτι σοβαρό. Αλλά το ότι δεν είναι κάτι σοβαρό μπορεί να είναι και μια εβδομάδα έξω, δύο εβδομάδες έξω.
0: Μπορεί να μην όντως είναι και καν για να μείνει έξω, αλλά ναι, είναι σε πρόθυρα θλάσσης.
1: Μόνο η μαγνητική.
0: Και να τον κρατήσει αυτό έξω.
1: Ακριβώς, τα πάντα.
0: Τα
1: πάντα θα ελεγχθούν, δεν θα πιεστεί. Φυσικά μέχρι το τέρμα του Ολυμπιακού υπάρχει ακόμα αρκετό, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει το παιδί κάτι σοβαρό. Οπότε περιμένουμε να βρεθεί μαγνητική από τα εξωτερικά και να πάει στο ιατρικό team του Παναθηναϊκού και στο τεχνικό team για να συζητήσουμε τον παίχτη, που δεν ήταν και εύκολο να το βρουν τελικά, να υπάρξει επικοινωνία αρχικά, γιατί υπάρχει διαφορά ώρας, ξέρεις, με τη ζώνη που βρίσκεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο σαν να μένα κάρβουνα στον Παναθηναϊκό για αυτό το κομμάτι. Έχουν τα καλά νέα από τον Νταμπόρδα, ότι ανεβάζει στροφές. Οπότε το λέω γιατί ο Ταμπόρδα είναι σε μια θέση που παίζει συνήθως, εναλλάσσεται με τον Λιβά Γκαρσία, υπό αυτό το πρίσμα. Σαφώς είναι πάρα πολύ νωρίς, το καταλαβαίνετε, να πούμε οτιδήποτε για ντέρμπι. Νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να πάει με ένα επιθετικό στην αρχή και βλέπουμε. Θα το δούμε όμως στην τελική ευθεία. Το σημαντικότερο είναι να είναι όλοι οι παίκτες υγιείς, γιατί πάντα όταν έρχονται μετά από μια επίπονη διαδικασία ή μπαίνουν απότομα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός, ελοχεύουν κίνδυνοι. Οπότε η υγεία για όλους τους ποδοσφαιριστές και φυσικά τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι πάνω απ' όλα, και αυτό κοιτάζει και ο Παναθηναϊκός να διαφυλάξει. Πέρα από τον μπάσκετ λοιπόν, που το συνδέσαμε με το ποδόσφαιρο και τον Λιβάη Γκαρσία, να πούμε ότι μια εβδομάδα όπου είχαμε προσθήκη στην πράσινη ΠΑΕ σε ρόλο προσωπικού συμβούλου του διοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Αλαφούς, ανέλαβε ο Σοφοκλής Πυλάβιος. Οπότε έχει πλούσια καθήκοντα και μεγάλη γκάμα καθηκόντων, αν θέλετε, γνωρίζοντας και τα ελληνικά δεδομένα και το κυβερνητικό ρεπορτάζ που λέμε εμείς πολύ καλά. Είναι, να θυμίσω, νομικός, έχει εξειδίκευση στον χώρο του αθλητισμού, συνδέεται με τον Παναθηναϊκό και το παρελθόν. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό είχαν και εξελίξεις μετά τη συναυλία της Βύση, γιατί αυτή η συναυλία συνδέεται πλέον η μουσική με το ποδόσφαιρο, γενικά το καλλιτεχνικό κομμάτι. Καθώς ο αγωνιστικός χώρος είχε 95.000 θεατές και ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει γι' αυτό γενικά το φρονίμο τα παιδιά, και κατάφερε με 30 εργαζόμενους και βάρδιες 24ωρη βάση να γίνει μια ανακατασκευή του χλωοτάπητα, με στόχο να γίνει μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό σε 72 ώρες. Η προετοιμασία έχει αρχίσει βέβαια πριν τη συναυλία, γι' αυτό λέω του φρονίμου τα παιδιά. Στην Ολλανδία ετοιμάστηκαν παιδιά 8.000 τετραγωνικά μέτρα χλωοτάπητα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η φίρμα συγκεκριμένη, Poa Pratensis λέγεται, αυτή η σπορά, να το πω έτσι, βάσει ειδική παραγγελία. Ελέγχθηκε

0: γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Και στην ΑΕΚ έγινε και στο Βόλο πάνω θα γίνει, γιατί αυτό που είδαμε στο Βόλο ΑΕΚ ήταν συγκλονιστικά παράδεκτο. Αλλά έτσι γίνεται. Το Σεπτέμβρη προγραμματίζονται επανασπόρες των γηπέδων για να έχουν όλη τη χρονιά μετά ένα σούπερ αγωνιστικό χώρο όπως έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπει και στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας ένα απόλυτο σερί, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή διακοπή του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αρχίσει και τράβει λίγο ζόρια σε μέσα γραμμή. Θα πάρει ανάσες τώρα να φορτίσει μπαταρίες, να είναι όλοι καλά. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το κάνει αυτό στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει και άλλα έτσι τέτοια μεγάλα σερί ο Παναθηναϊκός. Να δούμε που θα κάτσει στο τέλος η μπήλια για το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός που φέτος δείχνει να έχει κάποιους παίκτες που προτιμά ο Νίστρουπ, έχει βρει δηλαδή έναν κορμό κάποιων βασικών παικτών, να το πούμε έτσι, όσο και αν εφαρμόζει το rotation. Πάντως εν ώψη Ολυμπιακού, για να το κλείσω σιγά σιγά, να πω ότι φυσικά υπάρχει περίπτωση στα μπόρδα που είναι μια ιδιαίτερη. Το σενάριο επίσης δεξιά, επειδή προβληματίζει ο κόσμος, να δούμε τι θα γίνει με το Λιβάι. Και υπάρχει και το σενάριο βέβαια του Ουναΐ, να θυμίσω δεξιά, ο Πελίστρη βέβαια. Και υπάρχει, αν δεν τα καταφέρουν τα παιδιά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, και υπάρχει και το σενάριο του Ουναΐ, ο οποίος έχει αποκτηθεί ακριβώς επειδή παίζει ένα ρόλο συνδετικό κρίκο μεταξύ 8-10, αλλά παίζει και δεξιά ο Ουναΐ στον ίδιο κλειστό ρόλο που μπορεί να παίζει και τα μπόρδα και λίγο εσωτερικά, κατάλαβες. Οπότε έχει λύσει ο Παναθηναϊκός, φέτος έχει το βάθος, παιδιά, έχει και τις λύσεις να κάνει και το rotation, και από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα γιατί η ομάδα πάει και καλά και δεν υπάρχει λόγος. Απλά να ξέρετε ότι στρατηγικά συζητάνε στον Παναθηναϊκό και τις επόμενες κινήσεις, γιατί πέρασε ο καιρός, φτάσαμε Οκτώβριο, θα έρθει και ο Ιανουάριος, δεν θα είναι μακριά οι μεταγραφές. Θα κάνουν κάποιες προσθήκες στον Παναθηναϊκό συνδυαστικά, να δούμε πώς θα πάει και πάλι με Μπράουν για το κέντρο της άμυνας κτλ. Νομίζω ότι στο κέντρο της άμυνας κάτι θα κοιτάξω στο εγγύς μέλλον, αλλά είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε τέτοια πράγματα. Η ομάδα πάει καλά, δείχνει να είναι γεμάτη. Η μόνη διαφορά στη συνθήκη που βιώνουμε είναι πλέον ότι μπαίνει στη ζωή του Παναθηναϊκού και το Conference League. Άρα μεγαλύτερη επιβάρηση, άλλου τύπου αγώνες, μεγαλύτερες εντάσεις στην Ευρώπη, κανείς δεν περισσεύει. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ίστρουπ να έχει καλή παράδοση σε Ευρώπη, Ελλάδα και πλέον έχει χτίσει και στη Δανία, σε τέτοιου είδους παιχνίδια, δείχνει ότι μπορεί να πορευτεί με το όνειρο του Βοτανικού που εξελίσσεται σταθερά. Και αν δει κανείς και τις εικόνες τα ντρόν, πραγματικά είναι έτσι πολύ όμορφες, να βλέπεις το γήπεδο να παίρνει μορφή. Το έχεις ζήσει και εσύ, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, αυτή η προσδοκία, ας πω έτσι. Για όλους όσοι έχουμε βρεθεί στο Βοτανικό, αν πάει κάποιος στο κέντρο εκεί που γίνονται τα έργα, βέβαια χρειάζεται ειδική άδεια, δεν μπορεί να πας έτσι, θα νιώσεις αυτό το δέος, ας πούμε, που διαμορφώνεται. Και κλείνοντας έτσι το ρεπορτάζ, να πω ότι στον Παναθηναϊκό γενικά υπάρχει ένα καλό κλίμα και θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Προλαβαίνω βέβαια μέχρι τη μία να μου στείλετε ό,τι ερωτήματα θέλετε στο επόμενο μισάωρο. Αν προλάβω να πω κάποια πριν φύγω, στο παρά 5.
0: Break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή.

0: συμβεί στο νεολόγο. Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της διεθνούς εγκληματολογίας. Χωρίς φύλαξη τα αστυνομικά τμήματα της Αχαΐας. Ανήλικοι με εργάτες γης σε τουαλέτες σχολείου. Εκτός χρηματοδότησης, η μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων στην Ξερόλακα. Στα Τάρταρα, η ανακύκλωση. Βαρύς ο λογαριασμός της πενταετίας. Μεγάλες αυξήσεις σε μοσχάρι, τυριά, λαχανικά και καφέ. Εργοτάξιο η Πάτρα, αλλά χωρίς μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
3: Εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-Food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε λίγο, είναι σπορεφέ με τα 4,6 εδώ, λεπτά μετά τις 12. Είναι εκπομπή ρεπόρτερ. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Σωστά.
0: Μαζί,
1: να το καλωσορίσουμε.
2: Βλέπω παιδιά, καλησπέρα. Βλέπω παιδιά δεκάδες μηνύματα για την παρουσία του πρωθυπουργού στο τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν παίζουμε με τη Ουγκάντα πάντως. Την Κυριακή έτσι.
2: Όπως και αν έχει.
0: Ναι, απλά το λέω γιατί άμα. Δηλαδή είναι μόνο.
2: Απορώ γιατί. Απορώ γιατί.
1: Μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω κάτι για να κλείσω το. Κάτι που έφαγα φλασιά τώρα γιατί είμαι ρεφάκι.
0: Φάει τη φλασιά.
1: Λοιπόν, για τον Κρίσιασεν.
2: Λοιπόν, για τον Κρίσιασεν.
1: Για τον Κρίσιασεν, γιατί ρωτάει ένα παλικά. Απλά να πω, φίλε μου, και ο Κρίσιασεν θα είναι οκ, θα είναι μια χαρά. Έχει ανεβάσει στροφές και αυτούς κανονικά και θα δώσει ακόμη μια λύση στα αριστερά. Τρίτο μπακ για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίσορπ επίσης πήγε εθνική ελπίδα να τη δει, να βλέπει τα νέα παιδιά, δεν ξέρει ποτέ. Ναι, έχει δηλωθεί για να
0: αυτό.
1: Μα πρέπει να μπει ο Κρίσιασεν.
2: Να
1: υπάρχει όρος με το πόσο συμβολέω.
0: Άρα είναι ενεργός, αυτό σου λέω.
1: Βεβαίως, τώρα πρέπει να είναι ενεργός. Παιδιά, τώρα αρχίζει η Ευρώπη.
0: Δεν
1: τώρα
0: έχει
1: τον
0: μπακ,
1: το καλό τώρα αρχίζει. Τώρα
0: αρχίζει. Είναι.
1: Για βασικός είναι βασικά. Για να πάρει και θέση του πρώτου.
0: Και είναι και ο παίκτης του προπονητή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από
1: την ώρα που είναι γη, κοιτά, ο Κρίσιασεν μιλάμε για ένα παίκτη που πραγματικά για να τα λέμε όπως είναι τα βρώματα, αν ήταν καλά, μπορεί να μην ερχόταν στην Ελλάδα καν αυτή τη στιγμή. Έπαθε αυτό ότι έχασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το να αποθεραπευτεί και αυτός ο χρόνος το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός, μπήκε στην να πάρει τον παίκτη. Με ένα όχι πολύ μεγάλο ποσό, μπορεί να του βγει ένας παικταράς στην πορεία που έχει όλα τα προσόντα να κάνει καριέρα εκεί πέρα. Να είναι καλά το παιδί και μπορεί να δούμε ωραία πράγματα. Αυτό. Και Νίσορπ στην εθνική πήγε γιατί δεν ξέρω. Για ένα φίλο για τον Αλμύρα, αφού πήγε να δει τον Αλμύρα, δεν ξέρω φίλε.
0: Ήταν την μπάλα, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να την μπάλα, μπορεί να δει και κάποιο ταλέντα, κάτι βλέπει.
2: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός κανένα στην ελπίδα.
0: Είχε τον Κοντούρη.
1: Κοντούρη είχε που τραυματίστηκε, ναι.
2: Σε αυτό το μας πήγε που τραυματίστηκε.
1: Και ο τέτοιο και ο Κάτρης νομίζω ήταν.
2: Δεν ήταν που την κάνει
1: λάθο.
0: Φίλοι, το πα του κάνει σήμερα.
1: Όλοι γη, όλοι γη στον Παναθηναϊκό. Είπα ξύλο. Πάμε.
2: Όλοι γης, ο...
0: Περιμένουμε.
2: Ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη περιμένουμε να δούμε τη μαγνητική.
0: Περιμένει πάντα
1: ο ίδιος
0: περιμένει.
1: Έλεγε ότι δεν νιώθει κάτι βαρύ, αλλά να το δούμε. Αν δεν γίνει μαγνητική.
2: Εντάξει, αφού δεν...
1: Γλίτωσε
2: και ένα μάτσο ακόμα. Γλίτωσε και ένα μάτσο.
1: Όταν Αμπόρδα μπαίνει. Δεν, και δεν είχε άλλο επιθετικό το Τρίνιντα τον Πάκο. Είχε πρόβλημα δηλαδή, γι' αυτό έπαιξε κορυφή επιθέσεις. Σε συνθετικό κλωτάπιτα και την πάτησε. Και όταν Αμπόρδα μπαίνει, εντάξει, όλα καλά.
0: Έχεις κάποιο μήνυμα να δεις πριν φύγεις, γιατί θα φύγεις τη μία μέχρι να μιλήσεις.
1: Έχεις δίκιο,
0: να
1: μιλήσει τελείως το έργο.
0: Ναι, είναι κρίμα, δηλαδή θα...
1: Όχι, αυτό δεν είναι για μένα, είναι για τον Πρωθυπουργό και βλέπω. Περιμένουμε το Super Derby, λέει, να δούμε τη Λιβά και βλέπουμε την ιστορία επαναλαμβάνει με τις εθνικές. Φίλε με τις εθνικές ομάδες, τώρα τι να πει δηλαδή ο παίκτης του, δεν παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται αυτό και γιατί έχουν καλές σχέσεις όλοι οι παίκτες με τις εθνικές ομάδες και γιατί στις εθνικές ομάδες για κάθε παίκτη είναι η τιμή να αγωνίζεται. Την είχε πατήσει και ο Πελίστρη δύο φορές με την εθνική ομάδα, το θυμόμαστε, δεν είναι πάντα. Και ο Τζόλης τώρα πάλι τραυματίστηκε. Τι να, που παίζει την Άρσεν, αλλά δηλαδή τι να κάνουν τα παιδιά, να μην παίζουν στην εθνική ομάδα. Είναι η κακή στιγμή, μια περίπτωση αφυδάτωση που είχε ο Καρέτσας, βλέπει μπορεί να γίνει, μια κακιά στιγμή πραγματικά. Ένας κακός είναι... ύπνος το βράδυ, κάτι μπορεί να πάει καλά. Εντάξει.
0: Γενικότερα είναι πολύ λάθος, πάρα πολύ λάθος η επιλογή αυτή με τις τρεις εβδομάδες.
1: Με τα κολλητά, ε.
0: Και τα κολλητά παιχνίδια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει.
1: Ναι, ναι. Ταξίδια, κόμποζι.
2: Και ούτε οι ομάδες μπορούν να δουλέψουν ουσιαστικά με τόσα απουσίες. Τόσα ρεπό.
0: Δεν πρόκειται να
2: πόσα ρεπό έκανε η ΑΕΚ.
0: Τώρα έκανε
2: 21
0: δύο,
2: μέρες.
0: Έκανε 5 που πήρε άδεια.
2: Ναι.
0: Και 2, 7.
2: Και ο Ολυμπιακός 7.
0: Λογικό δεν
2: και
0: είναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι άλλες 7.
0: Ώστε και να μην έκανε.
2: Δηλαδή,
0: έπρεπε να ανεβάσει τη φύτα για να κάνει.
2: Από τις 21 μέρες. Οι 7 είναι ρεπό.
0: Τέλος, ναι. Δύο εβδομάδες είναι διακοπή.
2: Δύο εβδομάδες
0: η δουλειά.
1: Οπότε,
2: ναι.
0: Και αυτή, τώρα αντικειμενικά, και
2: αυτή με μισή ομάδα.
0: Δούλεψε. Τι θα
2: με μισή ομάδα
0: και 25 παίχτες είναι.
1: Η επόμενη διακοπή είναι Νοεμβρίου.
0: Με μείον 16, ναι.
2: 15 Νοεμβρίου.
0: Ναι, 15. Παίζουμε 8, μετά με Λεβαδιακό.
2: Δεν παίζουμε τέλος πάντων 15, να το πούμε.
0: Ναι, 14-15 εκείνο το διήμερο δεν παίζουμε.
2: Ναι.
0: 8 είναι το τελευταίο μάτς. Δηλαδή ένα μήνα θα έχει επιτυχία, παιδί μου. Υποχρέωσαν. 10 αρχίζει το Σάββατο, Οκτωβρίου.
2: Ναι.
0: 10 δεν έχουμε.
2: Απλά είναι,
1: και η Ευρώπη,
2: ναι, απλά είναι σερή τα παιχνίδια, είναι
0: απλά,
2: πάρα
0: ναι,
2: πολλά.
0: Είναι μετά πολλά. Μα γι' αυτό το λέω. Έχεις βάλει που έχεις βάλει.
2: Και μετά το Νοέμβρη, μετά τη διακόπη του Νοεμβρίου και πάλι
0: και
2: είναι
0: πάλι
2: σερή.
0: Είναι πολλά. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Θέλει διαχείριση αυτό, είναι περίεργο.
0: Έχεις που έχεις.
2: Μα δεν κάνουν προπονήσει ομάδες. Δεν κάνουν προπονήσει ομάδες.
1: 15
2: δεν συζητάμε.
0: Απλά μπαίνεις και παίζεις.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι. Όχι, είναι λάθος, είναι απαράδεκτο και θέλω, προσπαθώ να καταλάβω και πρέπει κάποιος να το εξηγήσει από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι και μιλάνε με τους ανθρώπους και της UEFA, γιατί καλά κουνάει το δάχτυλο Τσεφερίν για την FIFA. Αλλά συγγνώμη για τη λέξη μου, τα ίδια και χειρότερα κάνει και αυτός. Να μην το πω μάλλον, να σου τη λέξη μου. Τα ίδια και χειρότερα κάνουν.
2: Τι κάνουν, ωραία.
0: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην προστατεύει λίγο τον ποδοσφαιριστή.
2: Υπάρχουν τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Δεν θα γίνει. Θα στερηθεί των τηλεοπτικών αν είναι 2 εβδομάδες και τα μάτια δεν είναι 4 σε 20 μέρες.
2: Μα
0: αν
2: μπορούσαν, θα κάνανε 14.
0: Δεν μπορούν όμως, αυτό λέω. Δεν πρέπει. Δηλαδή φαίνεται. Οι οργανισμοί, βλέπει, πέφτει τσακωτόπουλα, παθαίνουν οικού. Δηλαδή τι παίρνει.
2: Να σου πω κάτι. Ας ξεσηκωθούν, και τα κλαμπ.
0: Αυτό ακριβώς. Ας πούμε τα κλαμπ στην UEFA, θα το κόψουμε.
2: Τους δίνουν εκεί κάτι ψίχουλα, τους πετάνε στο το παγκόσμιο κύπελο και το Euro, γιατί ψίχουλα είναι.
1: Ναι, όντως,
2: τι είναι τώρα δηλαδή.
0: Είναι.
2: Να έχεις δηλαδή 5 διεθνείς στο Μουντιάλ για να πάρεις 800.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό.
2: Τι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο το συμβόλαιο του τελευταίου παίχτη που λέω.
0: Όπως και αποζημιώσεις για τους τραυματισμούς δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, μωρέ, τι να είναι.
0: Κανονικά όμως, άμα τους βάλεις στο αγκούρι να μην πω πού και τους πεις, άμα ο παίχτης λείψει για 4 μήνες, καλύπτεις το συμβόλαιό του μέχρι το και στους 4 αυτούς μήνες και τη δόση που έχει μέσα.
2: Σωστά.
0: Θα σου πω εγώ μετά τι θα λένε και οι ίδιοι. Μην τους πιέζετε, κοιτάξτε τις μετρήσεις, μην τους βάζετε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην περιμένουμε να υπάρξει τραυματισμός σε μια διαδικασία αγώνων 4 σε 20 μέρες και απαιτητικών.
2: Δεν είναι σε 20.
0: Πώς είναι, 18.
2: Σε 12 μέρες είναι, ρε Γιώργο, τα παιχνίδια γίνονται.
0: 4 σε 12 μέρες.
2: Άσε ότι είναι 20 διακοπή. Τα παιχνίδια όμως γίνονται από Τετάρτη με Τρίτη. Γιατί πρέπει να έχουν τελειώσει 8 Τρίτη.
0: 8 16, ναι, 16 μέρες τότε.
2: Ούτε.
0: 2 εβδομάδες, δεν είναι.
2: 2 εβδομάδες.
0: 8 και 8, 16.
2: Με 10, το ζόρι.
0: 15, ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι δυνατόν να παίζεις 4 μάτς σε 15 μέρες. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, εννοώ, γιατί δεν είναι ότι προηγείται μια διακοπή για αυτά τα παιδιά που πάνε να παίξουν εθνική.
2: Μα γι' αυτό και βλέπουμε.
0: Έχουν παίξει άλλα 7 μάτς πριν.
2: Ότι προσπαθούν όλες οι ομάδες όσο μπορούν και με όσους διεθνείς γίνεται να κάνουν στη ζούλα να μην καλούνται για λίγο κάτι τραυματίας δίθεν.
0: Σωστά.
2: Να φεύγουν από τις εθνικές για δίθεν τραυματισμούς κλπ.
0: Και δεν είναι και εύκολο.
2: Τους αναγκάζουν δηλαδή, τους αναγκάζουν να μετέρχονται τέτοια μέσα.
0: Και πολλές δεν το
2: φορές.
0: Κάνουν και πολλοί, ξέρεις.
2: Οι περισσότεροι δεν το κάνουν.
0: Όπως, 9 στους 10,
2: ναι,
0: μπράβο.
2: Όπου σε παίρνει, όπου σε παίρνει το κάνεις. Όπου σε παίρνει.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα τέτοια. Πάμε και στα υπόλοιπα. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ να πούμε ότι. Και στην ΑΕΚ αυτό που λέγαμε πριν, καταρχάς σήμερα επέστρεψε στους προπονήσεις, είχε χθες και προχθές ρεπό, είπαμε. Αύριο έχει το φιλικό με τον Πανετολικό, θυμίζω, για την, στο Ελλήνικο Πάρκ στις 11 η ώρα το πρωί για τον coach. Δεν υπάρχει κάποιο νέο πρόβλημα, ευτυχώς, Παναγία μου. Περιμένουμε να δούμε την εβδομάδα που θα αρχίσει. Θα δούμε και για αύριο το φιλικό, αν υπήρξε κάτι που μπορεί να είναι ευχάριστο, ας πούμε, σε επίπεδο παρουσίαση κάποιου από τους παίκτες που τραυματίστηκαν, που δεν το βλέπω, γιατί μέχρι και προχθές που ήταν οι προπονήσεις δεν είχε μπει κανείς. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι θα πάει στο κομμάτι αυτό η ΑΕΚ με τα άτομα που έχει διαθέσιμο coach. Θα κοιτάξει και θα εστιάσει πάνω περισσότερο στον Παμπλικο Γιάννη και στον Ζάο Μάριο, εφόσον είναι καλά σε αυτό το φιλικό. Να δώσει ρυθμό στο Μουκουντή, στο Ρέλβας, οι οποίοι είναι εδώ, ας πούμε, από τους βασικούς. Και από Δευτέρα να δούμε και να εστιάσουμε στο αν θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, για παράδειγμα, ο Στρακόσια, ο Ρώτα, που τους αναμένουμε, γιατί το Βάργκα έχουμε πει ότι από τη Σαχτάρ και μετά. Σαχτάρ υπέρβαση αν την προλάβει. Αν δεν προλάβει τη Σαχτάρ, θα είναι πολύ δύσκολο να προλάβει και τη Σίτη, βέβαια. Ακόμα και να είναι στο 100%, παιδιά, θα μιλάμε για ένα διάστημα ενός μήνα και που θα είναι εκτός ο παίχτης. Οπότε ο ρυθμός, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα είναι πίσω πολύ σε επίπεδο ρυθμού και μάλλον θα έρθει από τον πάγκο. Ακόμα και στη Σίτη, δηλαδή, να είναι στο 100%. Τέλος πάντων, ας δούμε πρώτα πώς θα πάει η αποκατάσταση μέχρι και το ματς με τον Όφη και πριν το ταξίδι στην Αγγλία. Μην έχουμε απορίες ή μην έχουμε, πώς να το πω, συμπεράσματα από την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αγγλία όταν θα βγει αυτή, γιατί όλοι θα πάνε με το δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα μείνει εκεί. Ψάχνονταν για το Λέστερ, ψάχνεται για άλλα, μαθαίνει ότι θα κάνει στον Μπρέντφορντ προπόνηση, θα έχει και ένα day off, μετά θα πάει στο City, στο Manchester, για να είναι κάνει την προπόνηση στη Δευτέρα στο City. Έτσι όπως το άκουσα σαν πρόγραμμα, για μένα δεν δικαιολογείται η παρουσία της ΑΕΚ 6 μέρες με 7 στην Αγγλία. Δεν υπάρχει λόγος. Θα μπορούσε να επιστρέψει κανονικότατα.
2: Λες,
0: τη στιγμή που δεν έχει αγώνα, την Κυριακή, με τον Ατρόμητο. Δεν έχει αγώνα.
2: Οπότε παίζετε Τετάρτη,
0: Τετάρτη
2: ή Τρίτη.
0: Τετάρτη.
2: Να γίνανε Τετάρτη μετά το μάτς.
0: Να γυρίσει, να παίζει την Τρίτη, ρε παιδί μου, Τσαχτάρ. Την Τετάρτη με Τσαχτάρ. Να γυρίσει Τετάρτη μετά το μάτς. Να κάτσει Πέμπτη να ξεκουραστούν. Off. Να τους δώσει off όλη την Πέμπτη. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή να δουλέψει τρεις πολύ καλές προπονήσεις στα Σπάτα και Δευτέρα να πετάξει να πάει να στο Μάντσεστερ.
2: Γιατί είναι Τρίτη το μάτς.
0: Ναι, θα να μπορούσε, παίξει την Τρίτη. Ναι, πλέον, δηλαδή το μόνο κακό στο ενδιάμεσο, απλά το μόνο που γλιτώνει είναι δύο ταξίδια. Το μόνο που γλιτώνει. Ναι. Επί της ουσίας. Ναι. Αλλά δεν είναι τίποτα τρελό. Δηλαδή, οπότε δεν νομίζω. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να μείνει, να γυρίσει και να έχει τρεις μέρες πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ.
2: Μίλησαν με τους παίχτες.
0: Ναι, προφανώς.
2: Θέλανε και αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν το νομίζω αυτό. Ναι. Νομίζω μόνο με τον Νικόλιτς μίλησα.
2: Όχι.
0: Και μόνο με την ιδέα του να είναι focus το 100%. Mm. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η απόφαση έχει ληφθεί. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ εδώ που είχαμε το αποκλειστικό στον Big Sport 4,6 για την επιλογή του να παραμείνουν στην Αγγλία και να πάρουν αναβολή βέβαια με τον Ατρόμητο. Δεν το συζητάμε. Είναι απόλυτα σωστή η αναβολή, έτσι. Δεν έχει να κάνει με αυτό του ταξιδιού. Τα υπόλοιπα με στη ροή, παιδιά, από τις δηλώσεις. Να πω για τους διεθνείς ότι ο Γιώβιτς το παίξε όλο το μάτς με την Γερμανία. Τα είπαμε. Ο Μαρίν είχε την ατυχία να παίξει χθες. Λέω την ατυχία γιατί από το 20 που μείνανε με 10 οι Ρουμάνοι έπεσε βροχή γκολ από την Πολωνία. Δεν είναι, ναι, είναι και ένας αντίπαλος πολύ καλός στην Πολωνία για να μείνεις με 10 παίχτες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ρουμάνων, δεν ξέρω αν μπορείς να πεις ποτέ σε μάτς που έχει έρθει 6-0, ξέρω εγώ, ότι διακρίθηκε κάποιος ή ξεχώρισε ή ήταν τουλάχιστον decent. Αυτό έγραφε το Μαρίν, ότι ο πιο σοβαρός και ο πιο σωστός επίπεδο τακτικής προσέγγισης και ανταπόκρισης ήταν αυτός στο μάτς αυτό. Δεν κάνει καλό τέτοια μάτς για κανένα ποδοσφαιριστή, παιδιά, οπότε δεν. Ο Μάγερ θα είναι εκτός αποστολής αναμενόμενα, είχε μπει στην προαπολογή. Ο κότς έχει άλλες προτεραιότητες, ο Μπίλιτς, σε ό,τι αφορά τους παίχτες που έχει προτεραιότητα στην Κροατία. Θυμίζω ότι πριν ήταν εκτός εντελώς. Χάρη στην εικόνα του στην ΑΕΚ μπήκε στην προεπιλογή και μπήκε και σε μια αποστολή για την Εθνική Κροατίας. Παίζει και με την Αγγλία, θυμίζω, η Κροατία, μέσα στην Ριέκα. Ξέχασα κανένα αγόρι, δεν νομίζω. Αυτά. Κώστα.
2: Οκ. Και εμείς σίγουρα με το ρεπό το τριήμερο, κυρίως το ενδιαφέρον του ρεπορτάζ έχει στραφεί με στους διεθνείς, όπου υπάρχουν ευχάριστα και λιγότερο ευχάριστα. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν έτσι με τη φόρα που έχουν τις εθνικές, να συνεχίσουν τον Ολυμπιακό, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας, ο Πουέρτα. Αυτοί έχουν δείξει να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Πουέρτα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες, παρότι έχασε η Κολομβία από την Παραγουάη. Ήταν μακράν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, τουλάχιστον έτσι γράφουν όλοι στην Κολομβία, οπότε δεν το είδα το μάτς βέβαια, αλλά για να γράφουν όλοι πως ήταν τα μέσα στην Κολομβία, πραγματικά ύμνους για τον άσο του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι και φρεσκό χαζομπαμπάς, να το πούμε έτσι. Οπότε θα ήταν πραγματικά καλό. Το Ρέτσο και το Σάλιακα τους είδαμε σε τι κατάσταση είναι, ειδικά ο Ρέτσος, οπότε θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πρώτα να έρθουν να είναι καλά βέβαια και μετά να συνεχίσουν έτσι με τέτοιο ρυθμό άμα μπορούν πραγματικά, για να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτή την δύσκολη πραγματικά αποστολή που έχουν οι Ερυθρόλευκοι. Από τους υπόλοιπους διεθνείς, είναι καλό που πήρε χρόνο ο Πέντερσεν, γιατί ήταν στην απέξω στα δύο πρώτα παιχνίδια της Νορβηγίας. Τώρα ήταν τυχερός με στην ατυχία συμπαίκτη του. Το δεξί μπακ τραυματίστηκε από τα πρώτα λεπτά και έτσι μπήκε από το 15, ξέρω εγώ, ο Πέντερσεν και έπαιξε. Ο Γιάρεμτσουκ έπαιξε 60 λεπτά με την Εθνική Ουκρανία σε ένα τραγικό για τους Ουκρανούς παιχνίδι. Έχασαν 3-0. Από ποιους έχασαν, τους Ιρλανδούς, Ισλανδούς, δεν θυμάμαι τώρα. Προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και ο Γιάρεμτσουκ. Πιστεύαμε ότι θα τον βοηθούσε λίγο η Εθνική, αλλά είναι τόσο χάλια η Ουκρανία σε αυτά τα μάτς που παίζει, που δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει παίκτες της. Να βοηθηθεί θέλει και δεν μπορεί προφανώς. Αυτή είναι έτσι περισσότερο. Ο Πόποβιτς έπαιξε τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό με την Εθνική Μαυροβουνίου. Έφαγε ένα γκολ, δεν είχε ευθύνη από ό,τι είδα. Εντάξει, δεν παίζουν δύσκολα παιχνίδια. Οι παιχνίδια έχουν κερδίσει και τα τρία στο Μαυροβούνιο. Οπότε έτσι περίπου πάνε τα πράγματα με τους διεθνείς. Να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των αγώνων με τους Έλληνες περισσότερο, με τον, και με τους δύο που έχουν ακόμα από ένα παιχνίδι, ο Πουέρτα και ο Μεξικάνος, ο Πεπίτο Γκονζάλες, για να δούμε πώς θα σιγά σιγά να αρχίσουν να επιστρέφουν, πρώτα με τους Έλληνες, για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία, αλλά ξέρουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και οι προπονητές πρέπει να τα αντιμετωπίσουν αυτά. Έχει πάρει ο Ιμανόλ, είχε πάρει και 7-8 παιδιά. Είχα ξεχάσει μάλιστα να πω και το όνομα του Πλή. Πλής είναι Ουκρανός, είναι μερίζεις από την Ουκρανία. Κώστας Πλής. Έχει πάρει και τον Πλή λοιπόν, 8 παιδιά, για να βοηθάνε στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, για να τους βλέπει και όλες αυτούς, για να κοιτάζει εν ώψη και των αγώνων του Κυπέλου τι γίνεται και πώς γίνεται. Και επίσης ευχάριστο να πούμε ότι ο Μπέιλι και ο Σα έχουν μπει πιο καλά πλέον στις προπονήσεις, ο Μπέιλι, και σε πιο δυνατά προγράμματα ο Σα. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Νομίζω ότι με τον Μπέιλι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα είναι διαθέσιμος. Τώρα πόσο έτοιμος είναι θα φανεί μέσα από τις προπονήσεις πλέον που θα είναι πιο δυνατές. Αλλά και για το ΣΑ, ο ΣΑ δεν είμαστε 100% βέβαιοι, γιατί προέρχεται από θλάση, όμως δείχνει να είναι σε μια καλή κατάσταση, να το πούμε έτσι. Και επειδή πριν λέγαμε για τα παιχνίδια της εθνικής, για τα παιχνίδια που έχουμε μέχρι την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος, για τον Ολυμπιακό είναι 9 μάτς σε 27 μέρες. Ξεκινάμε από τον Παναθηναϊκό βεβαίως 11 Οκτωβρίου και φτάνουμε 8 Νοεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Δύο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, έτσι κλείνει αυτός ο κύκλος. Ξεκινάει με ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κλείνει με ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Υπάρχουν 3 παιχνίδια Europa League ενδιάμεσα, 2 στη Γαλλία με Μαρσέιγ και Ρεν και ένα μέσα με τη Σπάρτα Πράγας. Υπάρχει Πανετολικός, Καλαμάτα, Κηφισιά για πρωτάθλημα και υπάρχει και μάτς Κυπέλλου με το Μαρκό.
0: 9 είναι, είπες και σένα.
2: 9 σε 28, σε 28 μέρες.
0: Πώς γίνεται?
2: Γιατί? Είναι συνέχεια παίζει. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Συνέχεια.
0: Ναι, και εμείς, αλλά εμένα μου βγαίνουν 10 με τον Ατρόμητο.
2: Αφού δεν έχεις Ατρόμητο.
0: Είναι 9 όμως. Εσύ δεν έχεις αναβολή. Πώς γίνεται να έχεις ένα λιγότερο? Αυτό μου κάνει.
2: 11, 15.
0: Ναι, βλέπω εδώ.
2: 18.
0: 10. 10, 14.
2: 22,
0: 1, 2, περίμενε, 3, 25, 4, 5, 28, 6, 30, 7, 8 είναι εμένα, εντάξει τότε. Και το Ατρόμητο 9.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. 8 εγώ, 9 εσύ.
2: Τα ίδια, απλά έχει ΑΕΚ την αναβολή. Οπότε αυτό είναι το ρεπορτάζ μας. Μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα.
0: Είδα το ζουμπό, παιδιά, δεν είχε τραυματισμό επί της ουσίας. Δεν ένιωσε μια ενόχληση, αλλά περιμένουμε την, να έρθει πίσω. Δεν μπορώ να ενημερώσω ΑΟΑ. Δεν έχουν βγάλει κάτι Ουκρανίο. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν έχει ιδιαίτερη ενόχληση. Περιμένουμε να δούμε.
2: Τελειώσανε τα μάτς, δεν είδα του Γιάννη. Έχουν κι άλλο.
0: Δεν έχουν άλλο αυτή τη.
2: Θα έχουν σίγουρα.
0: Γιατί μόνο εμείς έχουμε Ελλάδα δηλαδή. Κάτσε.
2: Και αυτή είναι η. Αυτός γυρίζει, ο δικός σας.
0: Δεν έχουμε μάθει να γυρίζει, γι' αυτό σου λέω. Περιμένουμε την ΑΕΚ να ενημερώσει. Άρα εκτιμώ ότι δεν θα είναι σοβαρό άμα δεν γυρίσει κιόλας. Δηλαδή για το Λιβάι, ας πούμε, είδαμε, πήρε το αεροπλάνο και γυρνάει. Που μπορεί να μην είναι σοβαρό, αλλά μπορεί να τον αφήσει. Για το Βιτάλης, παιδιά, μπήκε αλλαγή. Ήταν πολύ καλός στην νίκη της Ουγγαρίας. Έκανε την πρώτη νίκη Ουγγαρία. Τώρα για τον Αριάγκα που μου λέτε, ξέχασα τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα μπήκε στο 88, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να πω τώρα για τον Αριάγκα. Πώς πήγε με την Οντούρα στο 88 που μπήκε. Κάποιος Αλεξίου τα έχει πει όλα τα, ο Σωτήρης και οι υπόλοιποι, για την εθνική με τις ελπίδες. Δεν χρειάζεται να περιμένετε εμένα. Μιλήσαμε για αυτούς που μπορεί να μην είχατε εικόνα. Ζουμπκόφ, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ενημερωθούμε από την ΑΕΚ.
2: Ο Αλεξίου είδα έπαιξε στην εθνική ελπίδων, παίζει.
0: Ναι, κανονικότατα. Κανονικότατα είναι στόπερ. Κολόνα στην.
2: Και ο Καλοσκάμι είναι. Και ο Καλοσκάμι παίζει.
0: Πολύ καλή. Εισαλλαγή μπήκε νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Ο Αλεξίου δεν υπάρχει άλλος από ΑΕΚ, αν θυμάμαι σωστά. Που να έπαιξε εννοώ.
2: Ο Αριάγκα παίζει σε εθνική.
0: Ναι, στην Ουντούρα το είπα.
2: Αλλά
0: μπήκε σε 88 αλλαγή.
2: Αυτό είπε που.
0: Ναι, ναι, ναι, μπήκε σε 88 αλλαγή. Τι να πω, αλλά πήγε καλά.
2: Αλλά
0: δηλαδή.
2: Έχει τόσους πολλούς καλούς παίχτες στην εθνική Ουντούρα και τον βάζουν αλλαγή. Ποιο ξέρει. Ναι.
0: Μπορεί να τον είχαν βάλει. Όχι, μπορεί. Τον είχαν βάλει στο προηγούμενο βασικό και τώρα να τον ξεκουράζουν.
2: Μπορεί να μου εξηγήσει ένα μήνυμα που λέει Νικολακόπουλη, μην αγχώνεσαι για τα 9 παιχνίδια σε 28 μέρες. Δεν θα τα παίξει εσύ.
0: Ναι, μάλλον ότι. Θα τα παίξουν οι παίκτες, οπότε θα ανταποκριθούν. Ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω ότι.
2: Τι να πω τώρα.
0: Είναι για ρεπορτάζ αυτό και ότι είναι δύσκολο και πρέπει να ανταποκριθεί και τα παιχνίδια δεν είναι απλά. Όπως είπε ο Κώστας, ο Ολυμπιακός έχει αυτά που έχει.
2: Καταρχάς, εγώ λέω τα παιχνίδια για να ξέρει και ο κόσμος πότε είναι τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς. Μέχρι τις 8-11 παίζουμε παιδιά παιχνίδια. Ένα μήνα επί της ουσίας βάλτε τώρα στο μυαλό.
2: Συνέχεια Κυριακή. 10-11, Πέμπτη Κυριακή ή Σάββατο.
0: 10-11 Οκτωβρίου έως 8-9 Νοεμβρίου. Και είναι σημαντικά γιατί έχει η Europa League, όπως είπε ο Κώστας, και έτσι είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ γιατί έχει και Champions League. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει μέσα σε αυτά Παναθηναϊκό, Λιμπάο και για το κύπελλο.
2: Τρία, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, ναι.
0: Και έχει Σαχτάρ, Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και στα ενδιάμεσα ΠΑΟΚ για το κύπελλο, Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Στο ΑΚΑ το Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ναι. Πριν τη Ρεάλ και μετά τον ΠΑΟΚ.
2: Ένα ντέρμπι έχετε δηλαδή πρωτάθλημα.
0: Ένα.
2: Ένα.
0: Αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
2: Ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, μετά με ΠΑΟΚ έχετε παίξει, όχι.
0: Με ΠΑΟΚ παίζουμε στο ενδιάμεσο κύπελο, ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
2: Αυτό πρωτάθλημα λέω. Πρωτάθλημα θα έχετε μετά, Αράκη, με τον ΠΑΟΚ.
0: Πρωτάθλημα έχουμε πριν από εσάς, κολλητά τα έχουμε. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό ΑΕΚ, αν θυμάμαι σωστά.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: 12ο, είναι 11ο, 29-11ο.
2: Μετά τη διακοπή.
0: Και 5-12ο,
2: άρθιμα. Μετά τις διακοπές έχει ντέρμπι πάντα.
0: Ναι, ναι, 29-11ο νομίζω παίζουμε με τον.
2: Και καπάκι με εμάς.
0: Με τον ΠΑΟΚ. Και
2: καπάκι 5-12ου. Παίζουμε Σάββατο.
0: Ναι, και 5-12ου με τον Ολυμπιακό.
2: Παίζουμε Σάββατο γιατί.
0: Στο Φάλιρο.
2: Έχετε τρίτη Champions League.
0: Ναι, έχουμε Γαλατά εμείς μετά. 8-12ου.
2: Ναι. Είναι τρίτη, οπότε δεν γίνεται να.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι και ένα ντέρμπι που γίνεται Σάββατο. 5-12ου.
2: Και εμείς παίζουμε Τετάρτη με Παναθηναϊκό κύπελο και Σάββατο με εσάς πρωτάθλημα. Δεν γινόταν όμως αλλιώς.
0: Ναι, είναι όπως το κάνουμε και εμείς με τον ΠΑΟΚ τώρα. Απλά θα παίξουμε Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν γινόταν αλλιώς.
0: Έτσι, γιατί
2: από τη στιγμή που είχε τρίτη μάτση ΑΕΚ δεν μπορούσε να γίνει κανονικά, δηλαδή πρέπει να ήταν Κυριακή το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί να γίνει. Οπότε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο ενδεχομένως να είναι ένα παιχνίδι.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει.
2: Ενδιαφέρον θα έχει, ναι, αλλά.
0: Μπορεί. Εγώ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ πιστεύω, ειλικρινά σου.
2: Μπορεί και οι δύο ομάδες να που έχουν πολλούς
0: αναπληρωματικούς. Ναι, ο ΠΑΟΚ σε εμάς δεν νομίζω να του βάλει αναπληρωματικούς γιατί. Θα το θέλει το μάτς γιατί είχε φέρει και
2: χ. Είναι και στο γήπεδό του,
0: Είχε φέρει και χ με τον Όφη.
2: Α, ναι.
0: Δεν
2: ναι.
0: Μπορεί να κάνει και άλλη γκέλα,
2: ναι,
0: ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: μην βρεθεί
2: ναι,
0: και προεκπλήξεων. Η ΑΕΚ επειδή έχει κάνει δύο νίκες και η μία νίκη με πολλά γκολ.
2: Σωστά. Εμείς κάναμε.
0: Εκτιμώ 11 στις 11 αλλαγές θα έχει.
2: Εμείς κάναμε την εξυπνάδα το 3-0 με το Βόλο να το κάνουμε 3-2.
0: Ήταν λάθος αυτό.
2: Μια απόλαυση κανονική. Από 3-0 μέχρι το 80-3-2.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν λάθος το Ολυμπιακό αυτό. Και έχει. Εντάξει, μπορεί να το καμουφλάρει τώρα με το Μαρκό που δεν είναι κακή ομάδα όμως.
2: Μπορεί.
0: Μπορεί, γι' αυτό είπα μπορεί.
2: Άλλο το.
0: Γιατί είναι καλή ομάδα.
2: Το είχε έτοιμο το 3-0. Συν τη Λάρισα 4-0 είχες 7-0.
0: Φτάσουν αφράπα.
2: Ναι, ναι. Τώρα τρέξε.
0: Πάμε σε break.
2: Όλα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Αυτό τι κάνεις, το βρίσκουμε μπροστά.
2: Βέβαια. Αυτή είναι η
0: break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Την αποστολή της εθνικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέργας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Σε 6 και 4 του συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας Αντώνης Τσιπτσής με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του. Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίχτες στο Σαββατοκυριακό. Σε ανοιχτή γραμμή με την προσοχή ομοσπονδία του Τρινιντάν στην Νέο Παναθηναϊκός, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς 28χρονος φόρε επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός και τον Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την δεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ η αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρότα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο μάτς με τη Manchester City. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novi Bet με τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport VFM και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Γαλλία Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στους Stade France για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League. Στο άλλο μάτσι σε League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για την δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στην τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Παγκάκης και Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Ναι, προφανώς ο Ζήνη παίζει 6 δεκάτου παιδιά. Γι' αυτό δεν είπα τίποτα για το Ζήνη που είναι στην Αγγόλα. Επαναλαμβάνω, παιδιά, πάντως ότι μέχρι στιγμής στα Ουκρανικά, επειδή μου ξαναστέλνετε και μου ξαναστέλνετε, έχουμε αρχίσει τα μηνύματά σας, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτά. Για τον, πώς το λένε, για τον Ζουπκόφ, δεν προκύπτει κάποιος τραυματισμός. Καθόλου.
1: Καμιά ενόχληση.
0: Τώρα να είδατε, μπορεί να είδατε το μάτς όλο κάποιος, που αδυνατό να το πιστέψω, αλλά anyway. Και να το δεν τα πέφτει κάτω καμιά φάση και να μένει για λίγο έξω, κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Καμία αναφορά στα Ουκρανικά. Υπάρχει κριτική που δεν είναι καθόλου καλή για τον Ζουπκόφ, πρέπει να πω. Βέβαια μπήκε αλλαγή, καταλαβαίνω ότι μέχρι να μπει στο μάτς. Αλλά αυτό που έγραφαν σε γενικές γραμμές ήταν ότι he didn't offer anything in particular. Τι δεν προσέφερε τίποτα, ας πούμε, ξεχωριστό, κάτι συγκεκριμένο, κάτι καλό. Με τη Γεωργία, λέω έτσι, το παιχνίδι με τη Γεωργία. Για τον Αριάγκα σας είπα πριν, πήγε στο 70, ας πούμε, χάσανε. Δεν έχει παίξει πολύ ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι, όπως διάβασα από τις κριτικές, παιδιά. Αλλά πού το είδατε ότι έχει τραυματιστεί και. Τέλος πάντων, επειδή το είχατε στείλει από χθες το βράδυ, μου στέλνανε πολύ από χθες το βράδυ, εγώ ρώτησα και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν θα υπάρξει, θα μας ενημερώσει η ΑΕΚ. Αργά μεν, όπως πάντα, αλλά σίγουρα θα ενημερώσει. Και επίσης θα γινούσε πίσω. Και δεν θα γυρίσει, έτσι. Ναι, αδερφέ μου, γιατί ποιος σου είπε για αναβολές ότι θέλει ο coach. Λέω άλλο, ο φίλος εδώ δεν μπορείς. Εντάξει, είναι ελληνικά, είναι δύσκολο, αλλά ρε τσάκλε, θα μας ελάνεις τόσο καιρό, δεν μας έδειξε ο Νίκολης. Δεν θέλει αναβολές, αλλά να παίζει συνέχεια για να έχουν ρυθμό. Με λένε ρίζω και όπως όλα τα γυρίζω. Και ποιος σου είπε ότι θα παίζει σε ρί. Ανέβαλε αναγκαστικά και το είπε κιόλας δημόσια στη συνέντευξη τύπου. Αλλά που να ακούσεις, δεν σε ενδιαφέρει. Καλά κάνεις, αλλά μην ρωτάς τουλάχιστον κιόλας. Ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι είμαι πολύ στριμωγμένος για να σας πάρω αναβολή. Δεν το θέλω, δεν μου αρέσει η αναβολή. Αλλά δεν γίνεται μέσα σε διάστημα 6 ημερών να παίξουμε 3 μάτς. Και με 4 ταξίδια. Έχει δίκιο. Τι, πώς θα γίνει. Ποια ομάδα δεν θα το κάνει αυτό να πάρει αναβολή. Να παίζει δηλαδή Τετάρτη, να γίναγε Πέμπτη ξημερώματα. Συγγνώμη, Πέμπτη, ναι, ξημερώματα. Να δουλέψει Παρασκευή για να παίξει Σάββατο με τον Άρη, με τον Ατρόμητο, συγγνώμη, στο Περιστέρι. Να ξεκουραστεί Κυριακή, να πετάξει Δευτέρα στο Μάντσεστερ, να κάνει προπόνηση και να παίξει την Τρίτη. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, το καταλαβαίνετε. Το νομίζω που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, εγώ φταίω που το εξηγώ. Ρε Σιγγνώμη, πώς έχει λέει προσωπικά θέματα Ζουπκόφ, αφού είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, ο βιογραφικό τα λέει όλα. Στην ΑΕΚ εγώ πρέπει να τον δω, αδερφέ μου, δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Διότι δυστυχώς ο κότς δεν τον έχει αξιοποιήσει όπως πρέπει και δεν τον έχω δει και με ένα κανονικό δεξιό μπακ πίσω του. Την μία έχει παίξει με τον Γεωργίεφ, την άλλη έχει παίξει με τον Ρότα, την άλλη έχει με τον Ρότα, συγγνώμη, με τον Γκάτσι για λίγο και με τον Γεωργίεφ. Δεν τον έχω δει να παίξει με τον Ρότα δεξιά. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Ρότα που είναι ο κορυφαίος δεξιός μπακ και του πρωταθλήματος για μένα πέρυσι. Και να παίζεις με τον backup που δεν είναι καν δεξιμπακ. Έτσι, πάρα πολύ διαφορετικό. Οπότε δεν μπορεί να τον χρεώσω τον παίχτη άμα δεν τον δω εγώ στην ΑΕΚ ενεργό και με τον μπροστινό τον κανονικό του. Ο Αριάγκα ξαναπαίζει λέει 6-10, ο Ζήνη ξαναπαίζει 6-10, παιδιά εντάξει αυτό θα κάνουμε τώρα, το πρόγραμμα των διεθνών φτάνει που μας έχουν εκνευρίσει που παίζουν, κακώς παίζουν. Έτσι δεν είναι, μα δεν μπορώ. Αν γνωρίζουμε λέει αν έχει τηλεοπτική κάλυψη το αυριανό φιλικό ή αν είναι και κλεισμένο, όχι δεν έχει ούτε τηλεοπτική κάλυψη ούτε είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Καλησπέρα από το βροχερό Ρέθυμνο με πατάτα, οφτή και μερακή. Μπράβο αδερφέ μου, εβίβα. Να είσαι καλά, προσέχετε να είναι όλα καλά στο Ρέθυμνο, γιατί είχε γενικά στην Κρήτη δοκιμάστηκε αρκετά από τις βροχοπτώσεις, συγγνώμη.
2: Όχι, έγινε χαμός,
0: ναι, πολύ ρε γάμο. Πάρα πολύ νερό και ακόμα ρίχνει. Να έχετε το νου σας, γιατί και σήμερα θα έχει, από αύριο θα ηρεμήσει λίγο το έργο. Και μετά την επόμενη εβδομάδα πάμε σε επίπεδα ελληνικού φθινοπόρου, με 25-24 βαθμούς, τέτοια πράγματα. Τσακ, δεξιμπακ δεν πήρε. Ο Μάριος είναι υπεύθυνος, ο Ριμπάλτα ή ο Νίκολιτς. Ή ο Ρότα έχει βάλει βέτο. Να σε αρχίσω.
1: Αυτό το
0: τελευταίο. Δεν το νομίζω.
1: Αυτό
0: έχει ασκήσει βέτο. Φαντάζεσαι το συμβόλαιο να υπάρχει αστερίσκος να μην αποκτηθεί και άλλο δεξιμπακ. Λοιπόν. Όχι, παιδιά, είναι ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα. Η απόλυτη υπεύθυνη. Αυτή είναι η υπεύθυνη αγωνιστική σχεδιασμή. Δεν μπορεί να είναι με τα καλά και να μην είναι στα κακά. Όπου μας βολεύει. Μονάζιγα δεν γίνεται. Εκείνοι αποφασίζουν. Δεν νομίζω και δεν υπήρχε πρόθεση από την ιδιοκτησία να μην ικανοποιηθεί αν ήθελε κάποιον παίχτη επιπλέον ο coach. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, τσάκα γορίνα μου, πώς θα παίξουμε με τέτοια άμυνα στα ευρωπαϊκά? Ο Νίκολης αλλάξει το σύστημα με 5 πίσω. Όχι, δεν νομίζω. Μπορεί να αλλάξει το σύστημα και να πάει με 3 στα χαφ. Αλλά ανάλογα το παιχνίδι. Παιδιά, κοντά στους αλλούς αλλούγια έρχονται που να είναι επιτέλους τα παιχνίδια που πρέπει να έρθουν για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Όταν έρθει θα δούμε πώς θα παίξει. Γιατί μπορεί με τη Σαχτάρ να παίξει 4-4-2 όπως παίζει κανονικά τώρα και με την City στο Etihad να παίξει 4-3-3 και να είναι πιο μαζεμένος. Ή να παίξει και όπως είπες με πεντάδα, τριάδα δηλαδή κεντρικών αμυντικών και δύο back half την πλευρά να βάλει. Προσέξτε, μπορεί να μην ο πήγες με τώρα. Μπορεί να βάλει τον Γκατσίνοβιτς με τον Κοϊτά. Πιο φυσιολογικό να παίξουν back half ο Γκατσίνοβιτς πάντως. Από back που παίζει. Το back half το έχει ξαναπαίξει. Πάμε break. Και επιστρέφουμε με μηνύματα Ολυμπιακού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα στο TED. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να δω

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πάμε κατευθείαν στα μνήματα του Ολυμπιακού. Έχουμε άπλητο το χρόνο του Σέλλου Κώστα, να παίξουμε μπαλίτσα.
1: Ωραία. Λέει εδώ, ο Ορτέγα είναι καλά, θα παίξει το ντέρμπι. Καλά είναι.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, φαντάζομαι γι' αυτόν λέει. Ναι. Δεν είχε κανένα θέμα, είχε πάρει μια άδεια για προσωπικούς λόγους. Οπότε οκ, ένα λίγο έτσι ριζοσπαστική άποψη βλέπω εδώ. Η ομάδα δηλαδή πρέπει για ένα χρόνο να σταματήσει να κάνει μεταγραφές και να χτιστεί, άντε το πολύ πολύ, κάποιοι παίκτες από ακαδημία που αξίζουν να μπουν. Τι λες? Λέω ότι δεν αποκλείεται να γίνει αυτό στον Ολυμπιακό, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές μεταγραφές που πραγματικά το σωστό είναι
0: να μην γίνει άλλη.
1: Να κάνεις
0: πινελιές.
1: Ναι, μόνο όταν έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί πρέπει όντως να χτίσεις. Ιδάλλως τι τους πήρες 21 παίκτες? Γιατί είναι να έρθουν και ο νους με τον Αποστολάκη, ε.
0: Σωστά, ένα ολόκληρο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας.
1: Και υποτίθεται ότι πρέπει να ανεβάσεις και παιδιά από την Ακαδημία, γιατί είσαι μείωνος Έλληνες. Και ήδη βλέπουμε στο Champions League πόσο θα κοστίσει αυτό. Λες δηλαδή μετά τον Παθηναϊκό παίζει με τη Μαρσέη. Τι πιο ωραίο από το να μπορούσες να βάλεις το Σιπιόνι, το Ρόκα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν είναι εκτός λίστας. Είναι εκτός λίστας. Πόσα παιδιά είναι εκτός λίστας? Αυτό
0: δεν χωράνε έτσι λόγω του.
1: Όχι μόνο αυτοί. Ναι. Καλημέρα λέει και στους δυο σας. Τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν δίνουν αναβολές. Τέλος συζήτηση. Εμείς είμαστε δεύτερη ταχύτητα. Δίνουμε. Αν θέλουμε να τους μοιάσουμε, πρέπει να σταματήσουμε τα χατήρια. Νομίζω ότι κάνεις λάθος, φίλε. Δεν είμαστε μεγάλο πρωτάθλημα καταρχάς, ώστε να μην δίνουμε. Τα άλλα πρωταθλήματα δίνουν και δίνουν και περισσότερες αναβολές.
0: Της ίδιας άλλωστε δυναμικότητας και παραπάνω. Γιατί το Ολλανδικό είναι παραπάνω.
1: Βοηθάνε τις ομάδες τους.
0: Παίρνουν αναβολές.
1: Και οι Πορτογάλοι βοηθάνε με διάφορους τρόπους. Θα μπορούσε να υπάρχουν άλλοι τρόποι να βοηθηθούν. Ναι, αυτό να το συζητήσουμε.
0: Οι Βέλγοι,
1: δηλαδή
0: οι
1: μπορεί
0: Σκοτσέζι
1: να παίξεις κύπελο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο πριν από Champions League και Europa League, για παράδειγμα. League Face. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν.
0: Ναι, θα μπορούσε πριν αυτό, ας πούμε, τώρα που έπαιζε Άκη Νατρόνου και θέλει την αναβολή. Να ήταν το ΑΕΚ, ο Μενέστρο χρησιμοποιεί με τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι,
0: τα κατηγορία
1: σου ίδια. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Αυτό λέμε. Πάντα υπάρχουν. Έχω πάθει πλάκα, λέμε, το Ζουγλί από τη δεύτερη ομάδα. Δεν πρέπει να χαθεί ο παίκτης. Να πω την αλήθεια μου, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με πολλά πράγματα από αυτά που βγάζει αυτό το παιδί. Παιδί, εντάξει, είναι 23 γίνεται τον άλλο μήνα, δεν είναι όπως οι άλλοι που είναι 19 και 20, αλλά εντάξει, το παιδί δεν έχει παίξει πρώτη ομάδα, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια το λέμε. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, να βάλει περισσότερο ακόμα μυαλό στο παιχνίδι του και περισσότερη συνέπεια, και νομίζω ότι δεν θα χαθεί. Έτσι νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, η κάτωθη ήταν στο Ρέντι. Μ' αρέσει αυτό το η κάτωθη. Ορτέγκα, φίλε, για μια εβδομάδα δεν ήταν. Είχε πάρει προσωπική άδεια.
0: Καλά ξεκινήσαμε.
1: 4 μέρες.
0: Κάτος Κώστα, η κάτωθη.
1: Άλλες τρεις ήταν το ρεπό. Πάει πρώτη εβδομάδα. Πυρόλα, Σιπιόνι, Έσε, Ρόκα, Ζώτα, Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζέλσον, Μάριους, Κλέιτον και η Μπέιλισσα. Μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι να είναι μέσα 12 παίχτες, ας πούμε, ο Μπέλη και ο Σα κάνουν μόνοι τους. Μια χαρά δεν το λες, δηλαδή, να έχει ένας προπονητής ίσα ίσα 12 παίχτες. Αλλά τέλος πάντων, κάτι είναι και αυτό. Μπόρεσε να δουλέψει με κάποιους παίχτες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί έφερε, λέει, Γκαλέτη, Μιραλάς, Τζοβάνι, Ζάχοβιτς, Ριβάλντο, Καστίγιο, αφού ήταν στημένα τα πρωταθλήματα. Ωραίο παραμύθι έστησαν για να μην τρελαθούν. Φίλε, είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία όλη αυτή. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο Ιμανόλης, λέει, είχε σε κάθε θέση έναν ενδυνάμει βασικό πλην δεξιού μπακ. Οπότε πιστεύω έγινε καλή δουλειά στη διακοπή και σε αυτούς πρέπει να στηριχτεί κύρια. Κοίταξε, μπορεί πράγματι και ίσως πρέπει να στηριχτεί σε αυτούς κύρια, αλλά δεν είχε σε κάθε θέση έναν ενδυνάμει βασικό. Δεν ήταν το δεξί μπακ που λείπαν και οι δύο. Έλειπαν και οι δύο αριστεροί μπακ. Έλειπαν οι τρεις στόπερ από τους τέσσερις. Άρα δεν είχε καθόλου άμυνα. Μόνο τον Πυρούλα είχε το άνθρωπος. Άρα δυστυχώς δεν ισχύει αυτή η διαπίστωση που έχεις κάνει, φίλε. Εντάξει, στη μεσαία γραμμή είχε το Σιπιόνι και τον Έσε και τον Τζικίνιο. Μπροστά είχε κάποιους παίχτες, τους Εξτρέμ, τον Μάριους και λοιπά. Κάτι ήταν και αυτό, αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο είπες. Αν έφυγε, λέει ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, πρέπει να πω καταρχάς ότι ο Πορτογάλος πρώην πρόεδρος Γκυμαράες εδώ και πάνω από 1,5 μήνα δεν ασχολούνταν με τον Ολυμπιακό, αλλά κατά βάση, μάλλον να το πω, ασχολούνταν περισσότερο με τη Ριο Άβε. Εκεί ήταν η βάση του, εκεί δηλαδή ήταν η δράση του και το πεδίο του. Εκεί δηλαδή ήταν η δράση του και το πεδίο του στη Ριο.

0: Σάββατο.
1: Για το ντέρμπι.
0: Ναι, έχουμε 8 μέρες, οπότε να σου πω ότι ξέρω, δεν ξέρω. Εικάζω. Μπορώ να εικάσω ότι θα παίξει ο Μάριους. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ είναι στην Ουκρανία και δεν είναι και στα καλύτερά του μετά από τέτοια εποχή. Ο Γκονζάλης είναι στο Μεξικό, θα γυρίσει Πέμπτη. Αλλά και είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι ο προπονητής δεν τον επέλεξε για βασικό στη Λιβαδιά. Οπότε εικάζω ότι θα παίξει ο Μάριους. Αλλά αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τις προπονήσεις κλπ. Αν θα παίξει βασικός ο Πουέρτα.
1: Πού, με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, στο ντέρμπι. Κοίταξε, η λογική λέει ναι. Από την άλλη όμως το ότι θα έρθει Πέμπτη και θα κάνει ένα ξεμούδιασμα την Παρασκευή το πρωί και μία προπόνηση το Σάββατο, δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τον προπονητή στην τελική απόφασή του. Και βέβαια όλα αυτά με την προϋπόθεση να είναι και αυτός υγιής και όλοι οι άλλοι που λέμε να είναι υγιείς. Οπότε δεν μπορώ να είμαι βέβαιος για τον Μπουέρτα. Λέμε λογικά ναι, αλλά πώς θα γυρίσει. Αν ο προπονητής είναι τέτοιος τύπος προπονητή, που, γιατί τώρα το μαθαίνουμε, που δεν έχει πρόβλημα να βάζει παίχτες που έρχονται τελευταία στιγμή. Γιατί θυμάμαι για παράδειγμα που έλεγε ο Γιώργος ότι ο Αλμέιδα δεν τον έβαζε.
1: Τον Πινέδα όχι, 9 στις 10, να το πω έτσι.
0: Ενώ άλλος τον έβαζε.
1: Τον έβαζε.
0: Αυτό λέω. Είναι ο προπονητής πως έχει στο μυαλό του το πράγμα, ας πούμε. Γιατί δεν γίνεσαι, λέει, προπονητής, είναι καλύτεροι άλλοι. Λίγο καλύτεροι θα είναι από μένα νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, δεν είμαστε για πολλά άχη, αδερφέ. Τώρα στα 62 να γίνουμε είναι λίγο δύσκολο και αγχωτικό πολύ.
1: Άλλωστε οι προπονητές είμαστε όλοι στην Ελλάδα, αδερφέ μου, πες το.
0: Έτσι
1: δεν είναι.
0: Έτσι, λίγο πολύ είμαστε. Πώς να το κάνουμε. Τι άλλο λέει εδώ. Α, τελειώσαμε.
1: Ωραία.
0: Είναι μια μισή.
1: Πάμε σε break.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε μηνύματα ΑΕΚ και μετά Ολυμπιακού, βέβαια, για να κλείσουμε την εκπομπή. Έχετε μπροστά σας μισή ώρα να στέλνετε μηνύματα.
2: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Όπλα, αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνετε.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
13: Σπορ FM Πάτρας.
14: Κόλλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς.

0: στις θησαυρούς. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συμφωνία οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν Γαλλία και Τουρκία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου όροφου κατοικίας στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μια ηλικιωμένη γυναίκα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν.
1: Ήμασταν εκτός αέρα και καλώς ήμασταν.
0: Και ευτυχώς Παναγία μου. Ναι. Γιατί θα πέφτω ένα τσιμέντα.
1: Ευτυχώς που δεν είναι ο Νίκος εδώ πέρα, ήταν ικανό να τα ανοίξει ο Νίκος. Ήταν ικανό να τα ανοίξει.
0: Όπως εκείνο το...
1: Αφού γλιτώσαμε εκείνη τη φορά.
0: Εκείνο το ηχητικό,
1: ε. Αφού το γλιτώσαμε εκείνη τη φορά, εντάξει.
0: Πειράδια ο Νίκος λέει. Με βαλάδια. Σοβαρά μιλάς και Νίκο. Τα φιλιά μας ο Νίκο να ξεκουραστεί, να είναι με την Γιωργάρα.
1: Τι ούτε τη Δευτέρα θα είναι δηλαδή.
0: Όχι, σιγά μην δεν είναι.
1: Α, τέτοια άδεια είναι. Μια δυο μισή μέρα είναι.
0: Α,
1: κατάλαβα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας Τσάκ, είδα χθες τον ύπνο μου να πανηγυρίζουμε παρέα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Μπράβο, με άγχωσε πως ξεκίνησε αδερφέ μου. Πάλι καλά πήγες αυτό στον ύπνο σου. Μακάρι αδερφέ μου να γίνει και στο ξυπνιό σου. Μακάρι, στο ξυπνητό μας, δηλαδή το δούμε και να πάρει άκρη του back to back. Δεν είναι εύκολο, μακάρι. Γιώργο, επειδή ο Κώστας δεν θα απαντήσει, παρά το γεγονός ότι το γράφει αυτό, εγώ πιστεύω θα απαντούσε. Θεωρείς πως το ρόστερ που διαθέτει ο φετινός Ολυμπιακός είναι καλύτερο ή χειρότερο από πέρυσι? Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να το κρίνουμε.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ δύσκολο για να κριθεί οποιοδήποτε. Έπειτα, εκτιμώ ότι γίνει ουσιαστική αναβάθμιση σε αρκετές θέσεις. Έτσι όπως έχω δει τα βιογραφικά, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις, παιδιά, να δεν το δεις το χορτάρι. Επίσης, δεν μπορείς να ξέρεις τι και πώς θα σου βγει. Και δεν θα σου το πω για τον Ολυμπιακό, θα σου πω για την Άγια, παράδειγμα. Η Άγια, καλύτερη μεταγραφή φαινομενικά και στα χαρτιά που λέμε, όταν γινόταν και έτρεχε το θέμα του καλοκαιριού, και όλοι το αποθέωναν και το έλεγαν και το έγραφαν, ήταν ο Ζουμπκόφ. Ένας πολύ καλός παίχτης στη γραμμή, που μπορεί να μπαίνει μέσα με γκολ, με assist, στην καριέρα του, όχι μόνο στην Ταμπζοσπορ, με τίτλους, με παρουσία στη Champions League, με τίτλο και στην Τουρκία που πήγε με την Ραμπζοσπόρο, όχι με καμιά Γαλατά ή Φενέρ.
1: Μα εδώ υπήρχαν μηνύματα Ολυμπιακών όταν έγινε η μεταγραφή του Ζουμπκόφ και λέγανε ορίστε η ΑΕ κάνει μεταγραφές καλές και γρήγορα και έγκαιρα και
0: σκημόσαστε και αυτά. Ήταν, όντως ήταν, ήταν. Μέχρι στιγμής λοιπόν όμως ο Ζουμπκόφ
1: δεν έχει παίξει. Ναι.
0: Δεν έχει δώσει τίποτα. Δεν φταίει και αυτός μόνο, ξαναλέω έτσι, αλλά δεν έχει δώσει. Οπότε γι' αυτό σας το λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει για μένα ένα φορ... Εμένα ο Μάριος που πήρε ο Ολυμπιακός μάλιστα πάρα πολύ. Γιατί τον ήξερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και αν έρθει το παιδί και δεν.
1: Το μόνο σίγουρο, ξέρεις, θα απαντούσα στο φίλο, επειδή δεν απαντά, ότι βάσει χρηματιστηριακής αξίας Transfer Mark έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι,
1: σίγουρα.
0: Οικονομικά λες, οικονομικά.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ λέω
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: επίπεδο,
1: το σίγουρο. Το τι θα δείξουμε στο γήπεδο.
0: Και σε επίπεδο βιογραφικό, ναι, παιδί μου, βλέπω και καλύτερες ηλικίες, να δώσω καταλάβει στον κόσμο τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Αυτό διαπιστώνω σε μια πρώτη ανάγνωση, ξαναλέω. Στο τέρμα έχω ένα ερωτηματικό, αλλά δεν μπορούσε να μείνει ο Τζολάκης, παιδιά. Μιλάμε για τερματοφυλακά.
1: Δεν ήθελε με τίποτα.
0: Αυτό λέω. Δεν μπορούσε να μείνει. Αν ήταν δηλαδή στο χέρι του Ολυμπιακού και άμα, δεν τον κράτησε.
1: Άμα μας πιάσουν οι μεταγραφές του Πουέρτα, του Μάριους,
0: ναι,
1: και του Μπέιλι,
0: θα είναι άλλη
1: πιστεύω
0: ομάδα.
1: Θα είμαστε καλά.
0: Ναι, θα είναι άλλη ομάδα, ναι, Ολυμπιακός από πέρσι.
1: Αλλά πρέπει να πιάσουν όμως.
0: Σωστά.
1: Αν δεν πιάσουν.
0: Μία από αυτές να πιάσει θα είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο γιατί
1: θα γίνει
0: και τραυματισμός του LKB, έτσι.
1: Θα είναι θέμα μεγάλο. Θα είναι θέμα μεγάλο από εκεί.
0: Αλλά
1: πέρα
0: δεν μπορώ να πω ότι παρατηρώ μία καλύτερη, μία πιο στοχευμένη, δε παιδί μου, δουλειά σε ό,τι αφορά τις προσθήκες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να μην το πω.
1: Και το...
0: Όπως και για τον Παναθηναϊκό.
1: Και για το transfer mark που λέω.
0: Όπως και για τον ΠΑΟΚ και ας άργησε.
1: Στο τέλος ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Όπως και για τον ΠΑΟΚ ας άργησε.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός στο τέλος έκανε, ναι, τις.
0: Μα και αυτό είναι το handicap που πρέπει να καλύψουν οι δύο ομάδες αυτές, έτσι. Αυτό είναι το handicap. Πότε να δέσουν πιο νωρίς.
1: Απλά που έλεγα πριν για το transfer mark, πρέπει να πούμε ότι κάτι λέει σίγουρα η χρηματιστηριακή αξία, ναι, αλλά
0: δεν παίζει μπάλα,
1: δεν παίζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 100 εκατομμύρια πάνω από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Χρηματιστηριακή,
0: ναι,
1: αξία.
0: Ναι.
1: Αλλά ως ομάδα η ΑΕΚ τη βλέπει και είναι,
0: είναι
1: καλύτερη.
0: Είναι πιο μπροστά.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει μια συνέχεια, μια συνέπεια. Αυτό μπορείς, παιδί μου,
1: ναι,
0: είναι όπως το είτε γινόταν από το Ολυμπιακό με του Μεντιλίμπαρ, που το δεύτερο του χρόνο δεν πήρε τον double.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είχε μια συνέχεια, μια συνέπεια.
1: Η ίδια ομάδα ήταν.
0: Ήταν η ίδια ομάδα και πήρε του. Το έργο του πήγε τέλεια. Άρα, εγώ που είμαι άρεσε να πω κακώς παίζει ο Τζιόλης στην εθνική, σε τραυματίστηκε κιόλας. Δεν ξέρω τι θα πεις εσύ. Εγώ θα πω ότι κακώς έπαιξε τόσα σε ρήματς ο Τζιόλης. Και γι' αυτό τραυματίστηκε. Πιστεύω και το λέγαμε και στους Γκαλάκτικους, το λέγαμε τον Κώστα, εγώ, ότι έπρεπε να γίνεται πιο εκτάμενο ρωτέσιο στα μάτια της εθνικής από τον Γιωβάνοβιτς. Από την άλλη.
1: Τίποτα, μωρέ, οι προπονητές είναι έτσι είναι. Όσο πάει καλά, σου λέει μου πάει εμένα τώρα, άσε να πάρω το αποτέλεσμα τώρα και.
0: Οπότε μου κουνά στο δάχτυλο, αδερφέ, εγώ δεν τον έβαζα τόσο. Τσάκ, είδε άραγε τελικά που χρησιμοποιήθηκε ο Κάρινεν στην εθνική του Νίκολιτς. Δεν νομίζω να το είδε, σίγουρα θα το έμαθε. Γιατί εντάξει, μην τρέχει.
1: Δεν παίζει στην εθνική ο Κάρινεν.
0: Πώς δεν παίζει, παίζει, απλά λέει το πού. Γιατί σε 4-3-3 έπαιξε αριστερός ιστορικός χαφ. Το νορμάλ. Το νορμάλ κόστα. Οχτάρι, εσένα σου κάνει για κάτι άλλο.
1: Α, δεν είναι εξάρι.
0: Εξάρι, οχτάρι είναι μεν. Αν παίξει όμως
1: οχτάρο εξάρι είναι μάλλον έτσι όπως
0: αλλά,
1: το λες.
0: Ναι, εγώ θα σου πω ότι είναι και εξάρι οχτάρι αν το θέλει έτσι ο coach, αλλά σε 4-3-3. Εξάρι οχτάρι. Όχι σε 4-2.
1: Δεν είναι για να παίζει μόνος του, ας πούμε.
0: Όχι σε 4-4-2 που παίζει ΑΕΚ, να είναι το δεύτερος χαφ, να είναι το 6, ας πούμε.
1: Α, δεν είναι το καλό
0: για
1: το
0: μένα,
1: αυτό,
0: για μένα.
1: Δηλαδή, έτσι, όπως μένα έχεις δει, έτσι όπως τον έχεις δει,
0: έτσι όπως το βλέπω στην ΑΕΚ.
1: Δηλαδή είναι καλύτερα στιγμής να παίζει λίγο πιο μπροστά από τον κόφτη.
0: Ναι, να είναι στο 6 ο Βιτάλης, για παράδειγμα, να σου το καταλάβεις,
1: ναι,
0: ή ο Μαρίν,
1: ναι,
0: και στο 8 ο Κάριναν.
1: Mm.
0: Δίπλα στο χαφ, αλλά αυτός που είναι πιο box.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν και τρεις χαφ.
0: Αυτό είναι το ιδανικό.
1: Αλλά έχοντας πάρει δύο center four,
0: δεν μπορείς να παίξεις έτσι. Ή μπορείς να παίξεις 4-4-2 ρόμβο κόστα έτσι. Και να έχεις τρία χαφ τέτοια. Να παίξεις.
1: Και πού θα βάζεις να τον καλύτερο σου παίκτη, το Μάγερ?
0: Στο 10.
1: Πώς δηλαδή, 4.
0: Στην κορυφή του ρόμβου.
1: Ρόμβος.
0: Στην κορυφή του ρόμβου. Δηλαδή, στο 6 Κάρινεν.
1: Πίσω από το center four ο Μάγερ.
0: Εξωτερική χαφ Βιτάλης Μαρίν.
1: Σωστά.
0: Στο 10 ο Μάγερ. Βράργκα Γιώβιτς.
1: Σωστά, ναι, και έτσι γίνεται.
0: Γίνεται. Αν το θες, αν το δουλέψεις.
1: Δεν βάζει.
0: Αφού δεν βάζει.
1: Μόνο τον Κοϊτά χάνεις έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ή τον Κοϊτά μπορεί να τον βάλεις.
0: Βάλει το δεύτερο επιθετικό τον Κοϊτά από τον πάγκο.
1: Μπορείς να τον βάλεις και δεύτερο επιθετικό.
0: Βάλει όπως
1: βάζεις
0: το Ζήνη. Και στο πλάι, να
1: όπως βάζεις
0: στο...
1: το Ζήνη, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: έχεις λύσεις. Έχεις λύσεις.
1: Αλλά
0: δηλαδή
1: δεν το
0: φέτος
1: έχει
0: που το θέλεις το ρόμβο.
1: Ρόμβο έχει δουλέψει. Όχι.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ποιος έβαζε ρόμβο από Σάζα, ποιος προπονητής? Αυτό δεν θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι. Κάτι μου θυμίζει αυτό, ρε γαμότο. Μπράβο, όταν είχε πρωτοέρθει. Κάτι, γι' αυτό λέω, κάτι μου θυμίζει στην ΑΕΚ.
0: Πώς βάζεις τότε τον Ελίασον με τον Κουτέσα στα μπροστά να παίζουν ρόμβο που είναι εξτρέμ?
1: Ναι.
0: Και το άλλαξε.
1: Εκεί δεν ταιριάζανε, δεν
0: ταιριάζανε
1: αυτοί. Αλλά το άλλο όμως που λες,
0: τώρα,
1: ταιριάζει κάτι, θα μπορούσε.
0: Μπορεί να μην βγει, λέω, αλλά βάσει χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών, είναι ένα κανονικό.
1: Ξέρεις τι είναι με το ρόμβο, Γιώργο? Είναι ότι...
0: πολύ δύσκολο έτσι, πρέπει τα μπακ να είναι...
1: Αυτό είναι ότι
0: έργο.
1: Πρέπει δηλαδή, γιατί εκεί θα πρέπει αφενός με τα μπακ να βοηθάνε πάρα πολύ, αφετέρου δε
0: τα χαφ, τα
1: πρέπει να βοηθάνε τα εσωτερικά χαφ πάρα πολύ. Ιδάλλως μετά θα παίζει αναγκαστικά ο δικός σου μπακ με δύο παίχτες.
0: Γι' αυτό και σου είπα, πρόσκειες το 6 τον Κάρινεν, για το προσόν την πρώτη πάσα, το διάβασμα, όλα αυτά δεν είναι καθήτα. Και Μαρίν Βιτάλης εσωτερικούς. Για να μπορούν να τρέχουν με τρεχάτε.
1: Α, στο 6 εκεί τον Γκάιρι.
0: Εκεί θα τον έβαζαν, ναι, στο 6. Στην πρώτη πάσα, τρίτο τέτοιο, να παίρνει από τα στόπερ, να προωθεί σωστά, να μην γίνει το λάθος εκεί. Γιατί άμα πουλήσει εκεί την μπάλα, ξέρεις πως είναι. Και αυτός ο τύπος έχει στην καριέρα του άνω το 86% σωστή μετάβαση μπροστά. Μεταβίβαση σωστά. Στην πρώτη μπάλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρει και ο coach καλύτερα από εμάς. Επαναλαμβάνω όμως ότι, επειδή το ρώτησε ο φίλος και έχει δίκιο, εκεί το χρησιμοποιείς. Τσακ, πότε θα γυρίσει στο 300, γιατί ακούγεται κάτι για Δεκέμβριο. Παιδιά, προχθές που μιλάγαμε με τον Κάρπετ, μου είπε ο Κάρπετ ότι είδε τον πατέρα του. Εγώ ξέρω ότι η αποκατάστασή του πάει καλά και ότι θα είναι έτοιμος για με τον Όφη. Mm. Αλλά ότι είναι ήδη καλύτερα πολύ, του είπε ο μπαμπάς του 300 στον Κάρπετ. Δεν έχω λόγο να τον αφισβητήσω τον Αντώνη. Και ότι περιμένουμε απλά να έρθει η ώρα για να βάλει τα πόδια.
1: Τα ίδια λέτε ουσιαστικά.
0: Ναι, απλά επειδή γράφει για Δεκέμβριο ο φίλος που λέει ότι ακούγεται ο γυρίσει αρχές Δεκεμβρίου, εγώ δεν έχω ακούσει
1: καλά, άστα αυτό. Λέω ουσιαστικά αυτό που λέει το ρεπορτάζ και αυτό που λέει και ο μπαμπάς Τρακώστας
0: είναι
1: το ίδιο, δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς το
1: κατά
0: ίδιο.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς
1: αυτό
0: το
1: δεν
0: ίδιο.
1: Είναι.
0: Θυμίζω ότι είχε ένα ράγισμα στον καρπό στο μάτς με τον Άρη. Έχει περάσει ο χρόνος για να πεις ότι είναι αυτό το πρόβλημα ακόμα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα, ήταν. Για το Βάργκα είπαμε, είτε με, με τη Σαχτάρ είτε με τη Σίτι είναι ο σκοπό, ο στόχος να. Πολύ σωστή απόφαση να μείνει Αγγλία. Εσύ τι ήθελες, να είναι συνέχεια σε αεροπλάνα? Θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα, αδερφέ μου, αν έπαιζε και το Σάββατο, σου ξαναλέω. Τώρα σου επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι. Θα έμπαινε Τετάρτη αργά να πετάξει, θα γίναγε Πέμπτη Ελλάδα και θα ξαναπέταγε Δευτέρα. Πώς δηλαδή θα ήταν συνέχεια σε αεροπλάνα? Θα είχε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 4 μέρες στη βάση της. Γι' αυτό το λέω. Αλλά πολύ καλά έκανε και μακάρι να ανταποκριθεί με αυτό το κομμάτι. Τσακ, θεωρείς τίποτα για την 11η της ΑΕΚ? Όχι, αγάπη μου. Φέτος τι διαφορετικό υπάρχει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μετά τη διακοπή να έχουμε γκέλα? Καλά, πέρσι είχαμε δύο, δεν είχαμε πολλές. Οπότε αυτό θα επαναληφθεί. Μπορώ να πάρω τα παιδιά μου στο Ελληνικό Πάρκ να δω το φιλικό? Είναι ανοιχτό. Από ό,τι ξέρουμε, όχι για μας. Τώρα εσύ με τα παιδιά σου, άμα πας μόνο, τι να σου πω, ρε φίλε, μπορεί και να σε αφήσουν γιατί είναι δύο παιδάκια. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν τέτοιο νταλκά. Φαντάζομαι όμως έτσι κανονικά. Δεν είναι διαθέσιμο για να πάει ο κόσμος, να το ξαναπώ. Ελίασον Φερνάντες λέει πως θα πάνε τσακ. Δεν έχω δει καθόλου τον Ελίασον. Ο Φερνάντες μια χαρά. Τον Ελίασον σε 2-3 μάτς τον είδα και πάει καλά η ομάδα. Να το δούμε. Έχει, αλλά θα παραχωρηθεί, παιδιά. Δεν είναι ότι θα γυρίσει πίσω. Ρόβο στο γήπεδο δεν υπάρχει. Τετράδα στην ευθεία ή 4-2-2-2. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι είπαμε. Ο Ρόβο είναι το διαμάντι, το κλασικό. Εξάρι, δύο οχτάρια, δεκάρι. Πώς δεν υπάρχει δηλαδή? Θέλετε δηλαδή να γίνεται έτσι, να το παίζετε ξύπνη, ρε.
1: Για ρόμβος κανονικός, φανταστείτε έτσι, ένα ρόμβο, τι είναι απλό.
0: Πώς δεν το πούμε δηλαδή? 4-2-2-2. Εντάξει, πες 4-2-2, κάλετε στο γήπεδο, 5 γήπεδα. 4-4-2 ρόμβος είναι, αδερφέ. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: 4-4-2, εντάξει, γίνεται, αλλά λέμε το ρόμβος είναι. Το 4-4-2 είναι φαντάστο σε στήλο ρόμβου.
0: Ακριβώς. Και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πάνω από 10.000 στο Άφρον Μπριτζ. Έτσι φαίνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις. Και εγώ ποια ΑΕΚ θα κέρδιζε ένα τελικό? Η ΑΕΚ του Αλμέιδα. Περίμενε να σου πω το. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα ή του Νίκολιτς? Τι πιστεύεις? Τελικό, μόνο μάτσε. Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο. Έτσι νομίζω και οι δύο. Αν και ο Νίκολιτς είναι πιο μέτρητο στα νοκάουτ τα διπλά. Και οι δύο, και οι δύο. Πιστεύω θα μπορούσε να το κάνουμε. Εντάξει, ο Αλμέιδα μας το έδειξε, ρε παιδιά. Στον τελικό με το Βόλο και με 10 παίχτες από το 4, ό,τι μπορεί, ας πούμε. Στην άμυνα είμαστε κομπλέ. Το πρόβλημα το έχουμε στα χάφη. Εκεί θέλουν παίχτες. Στα νέα ΣΑΕΚ. Εντάξει, αν αξιοποιηθούν οι παίχτες που υπάρχουν στην άμυνα, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω στην άμυνα είμαστε κομπλέ με ένα δεξιμπακ. Παγκοσμίως είναι ανώμαλο να το πει κανείς αυτό. Πόσο ωραίο θα ήταν στο μάτς με τη Ρεάλ να βαβρέσει ΑΕΚ τους παίχτες που έπαιξαν στο 2-2 και στο 3-3 όπως Ντέμι Τσάρτα Κατσούρ. Ναι, δεν το ακούω άσχημο. Δεν το ακούω άσχημο, αδερφέ μου. Απλά, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μεγάλα κλαμπ να βραβεύεις για δύο μάτς που είχαν γίνει κάποτε, ας πούμε. Έτσι το βλέπω εγώ. Θα έπρεπε, αδερφέ μου, λέει, εδώ και 1,5 χρόνο να έχουν φέρει δεξιμπάκ. Συμφωνούμε, αδερφέ μου, δεν το έχουν φέρει. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν και να το λέμε, δεν θα το φέρουν. Ίσως λειτουργεί κι άλλα. Όσο το λέμε, δεν το παίρνουμε. Καλά να πάθετε. Τέτοια φάση το σκέφτομαι. Ξέρεις, αν έχουν έρθει τα εισιτήρια με Σακτάρ Σόλιους, μου έχει σταλεί μόνο επιβιωτικό πληρωμής. Όλο στη συντηρητική.
1: Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι. Εννοείται, γιατί με αυτό θα κάνει δουλειά. Αλλά στη συντηρητική πλειοψηφία επιβιωτικό πληρωμής έχει έρθει. Όχι κάτι άλλο. Αυτό έχει γίνει σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό. Φτιάξε το web radio επιτέλους. Το λέω δυνατά για να το ακούσει αυτός που πρέπει, ο τεχνικός, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα από τα web και από αυτά, παιδιά, και δεν είναι και δουλειά μου να ξέρω. Ο Ζουμπκόφ δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι, δεν είναι καθόλου καλός παίχτης. Εντάξει, φίλε, δεν γίνεται να μην το έχει κάνει στα προηγούμενα. Δηλαδή στις προηγούμενες ομάδες του έχει κάνει παπάδες. Πώς γίνεται? Δεν μπορεί εδώ να μπιάσει καθόλου, λέμε. Γιώργο Πιερό που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος. Κάθετες που είναι κάθετες και πληρώνει ο πρόεδρος, Γιώργος. Μπορώ να καταλάβω, μάλλον θες να πεις ότι που είναι κάθετη και πληρώνει ο πρόεδρος. Είναι στην IT, παίζει, μπαίνει αλλαγή, παίζει και βασικός. Στην ΑΕΚ δεν υπολογίζεται. Τι να κάνουμε δηλαδή, και τι να του πούμε του παιδιού? Επειδή δεν σε υπολογίζει ο προπονητής, δεν πληρώνεσαι. Θα σου υπολογίζει ο προπονητής, θα σου πει και ο παίχτης.
1: Έτσι γίνεται, παιδιά. Αυτό δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο.
0: Έχεις δει, Τσακίνη, μόνο με την αγάπη του Ρώμου μετά τον Άρη Λεμεσού τον Αύγουστο πέρσι? Τι να πω, γάμο, το τι να πω. Αυτό δεν είπαμε, ρε αδερφέ. Είπαμε εμείς, άκουσε εδώ να λέμε ότι παίζει με Ρώμβο η ΑΕΚ. Αυτό δεν είπαμε, και μου είπε και ο Κώστας ποιος προπονητής ήταν που έπαιξε λίγο Ρώμβο και είπαμε πέρυσι ο Νίκολιτς. Πέρυσι. Μου στέλνεις και με όλη σου την αγάπη. Όχι, ρε φίλε. Με όλη σου βλακεία μου το στέλνεις. Γιατί δεν ακούς τι λέμε. Ακριβώς αυτό λέμε. Ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα και θα μπορούσε βάσει των χαρακτηριστικών που έχει η ομάδα. Οι παίχτες της ομάδας. Δηλαδή, μου το παίζετε και ήρωνο, ρε παιδί μου. Δεν ακούτε. Πάμε, Κώστα.
1: Λέει,
0: Γελάς.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ.
0: Μα ακούς τι λέει. Λες και είπαμε Μεσυρόβοιακ.
1: Δεν θα έχει ακούσει, φαίνεται.
0: Μα δεν έχει ακούσει, αλλά με όλη την αγάπη. Ότι και καλά. Δηλαδή, μην είσαι και Iron Man. Δεν ακούς, καλά κάνεις.
1: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος πότε θα γράψω ένα βιβλίο για τον Ολυμπιακό να ξεπεράσουμε το ρεκόρ πωλήσεων του Dan Brown. Το
0: θέμα είναι
1: λίγο δύσκολο.
0: Καταρχάς κι άλλο βιβλίο, έχεις γράψει για τους παίχτες.
1: Έχω γράψει, αλλά πρέπει πρώτα ο Θεός να το ανανεώσω.
0: Α, άλλο αυτό.
1: Ναι, όταν σταματήσω, ας πούμε, το ρεπορτάζ κάποια στιγμή.
0: Όχι, γενικά πρέπει να γράψεις βιβλίο άμα το έχεις. Ωραίο είναι.
1: Ναι, όταν τελειώσω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά. Κάτι έχω στο μυαλό να κάνω. Τέλος πάντων, πρώτη φορά λέει ακούω ένα προπονητή να το λένε με το μικρό του. Το σωστό είναι να λέγεται Αλγουαθίλ. Δεν ξέρω, φίλε, είναι τόσο δηλαδή πρόβλημα να το λέμε η Μανόλ. Δηλαδή και στην Ισπανία η Μανόλ τον έλεγαν.
0: Δηλαδή,
1: τον Πέδρο Μαρτίνης, ας πούμε, τον έλεγα Πέδρο.
0: Τον καημένο του Ιμανουέλ που δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον απασχολεί, γιατί.
1: Ποιο είναι το κακό, δηλαδή, ας πούμε. Ξέρω, εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό. Τέλος πάντων, λέει το νέο Καραϊσκάκης μετά την αρχική φούρια έχει εξαφανιστεί από την επικαιρότητα. Φαίνεται, λέει, ότι ο κύριος Μαρινάκης περιμένει καλύτερες μέρες και σιγά μην ρίξει 100 εκατομμύρια σε ξένο οικόπεδο. Παιδιά, είναι πολύ απλό το πράγμα. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει επιμόνως και ζητάει με διάφορα έγγραφα επίσημα και παραστάσεις κλπ. Κλπ. Να πάρει άδεια για το Ιψούν κάποια μέτρα παραπάνω. Δεν την έχει πάρει την άδεια, οπότε δεν μπορεί να γίνουν έργα, ας πούμε, αν δεν έχει πάρει την άδεια. Εκτός αν το παίξει Αντάρτικο κάποια στιγμή ο Μαρινάκης και αρχίσει και κάνει έργα, ας πούμε, χωρίς να έχει πάρει άδεια. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Οπότε.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή τη φάση και ο Μαρινάκης που αν χρειαστεί να σηκωθούν οι τόνοι για την κυβέρνηση δεν θα γίνει.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλει ακόμα να το τραβήξει. Περιμένει τις απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία, τα αρμόδια γραφεία κλπ. Κλπ. Παρεμπιπτόντως, επειδή είχαν γίνει κάποιες ερωτήσεις, τώρα βέβαια ποιος ενδιαφέρεται, αλλά οκ, για το Βέζο. Ο Βέζο έχει διακόψει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, λύθηκε θέλω το συμβόλαιό του, κάποια αποζημίωση πήρε. Είναι εδώ και πολλές εβδομάδες όμως αυτό, μπορεί να είναι και 1,5 μήνα. Τώρα δεν ξέρουμε πως δεν το έχει περάσει το transfer market και υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις για τον Βέζο, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, έχει σταματήσει, δεν έχει βρει ομάδα. Φαντάζομαι θα ήταν δύσκολο να βρει κιόλας ομάδα. Έχει να παίξει από πρόπερση που ήταν στην Τουρκία. Γιώργο, άμα είναι να παίρνεις ένα κάρο λεφτά αλλά και να
0: ναι,
1: κάθεσαι
0: Κώστα,
1: απλά να κάνεις προπόνηση για να είσαι fit, να περνάς έτσι, να μην παίρνεις κιλά πολλά, ξέρεις τι ωραία είναι.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: 32 είναι, δεν είναι μεγάλος.
0: Γι' αυτό το λέω, είναι βλακία σου, ρε φίλε. Είσαι από τα 30 ανενεργός, γιατί.
1: Ναι, σου λέει, ας πάρω εγώ τα αίτημα τώρα, τι μου λέτε εσείς, ξέρω εγώ για αυτά. Είναι κάποιοι παίκτες. Ναι.
0: Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό πάντως.
1: Ναι, δηλαδή σήμερα η μέρα 32 ετών.
0: Καταλαβαίνω να έχεις ένα χρόνο μπροστά σου μόνο έτσι και 6 μήνες. Το καταλαβαίνω. Δεν χάσει
1: εξακολουθεί. Εκτός Γιώργο και αν είσαι καμένος. Αν είσαι καμένος και το νιώθεις.
0: Α, ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις. Ναι. Επειδή καλά κάνεις.
1: Λες τώρα, άσε ρε φίλε, αφού δεν μπορώ τώρα. Τι
0: 100% έχεις δίκιο. 100% δίκιο.
1: Αλλά είχε πάει στην Τουρκία σε μια ομάδα έτσι, ούτε που τη θυμάμαι. Κάτι είχε παίξει, κάτι δεν είχε παίξει, ξέρω εγώ κλπ. Κλπ. Όχι παιδιά, για το γήπεδο το έχει ανακοινώσει δημοσίως ο Μαρινάκης ότι τα χρήματα θα τα βάλει ο ίδιος. Τα έχει πει ευθέως δηλαδή και... Ο φίλος Πάνος λέει διαβάζω ό,τι γουστάρω. Παιδιά, όλα τα μηνύματα τα έχουμε εξαντλήσει. Δεν είχε και πάρα πολλά σήμερα για να πεις ότι δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε.
0: Διαβάζουμε όλα αυτά που πρέπει και είναι και...
1: Τώρα, να είναι κάνα τίποτα εντελώς και να μην το θυμάμαι ξεζητημένο και αυτά, αλλά... Τα έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα.
0: Υπάρχει και ένας που μου έφυγε ωραία πράγματα, ήταν με τη βοήθεια του Χριστού να τα πάθω. Δεν νομίζω ότι θέλετε να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι.
1: Τι να πω, ήθελε πάλι 10 παρατέταρτο πες.
0: Ναι, 10 παρατέταρτο την Κυριακή.
1: Αύριο 10 παρατέταρτο.
0: Το γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Εμείς θα αποχωρήσουμε
1: και
0: τώρα.
1: Λίγο... Γιατί από ό,τι κατάλαβα,
0: ναι,
1: λίγο από την εθνική που είχαν λίγο παράπονα από την ατμόσφαιρα του γηπέδου και αυτά.
0: Α, δεν το πρόσεξα, για πες.
1: Ρε παιδί μου, στα δύσκολα δεν υπήρχε συμπαράσταση. Δηλαδή, τι αντί να υπήρχε όθηση και αυτά, υπήρχαν συνθήματα με τον Άρη, λέει, για τον Άρη και ξέρω. Α. Δηλαδή, τώρα σου λέω τι καταλαβαίνω από λίγο από κλίμα εθνικής. Όχι
0: δεν
1: επίσημα,
0: ναι, δεν ξέρω,
1: ανεπίσημα.
0: Εγώ λέω ότι γενικά...
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Πάτρας Sport FM, 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκπλήξατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nations League, σε 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και σε 7 η προπόνηση για Γιαννολευκής. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Στις 3 παίζουν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξας Λευκάζας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και σε 5:30 Καρδίτσα Άρης. Το επιδιεκάλυψη των αγώνων από τον Big Win, από τον Sport FM TV και Sky TV, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε ανοιχτή γραμμή με την προσφυγική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός στο Λιβάη Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Κάποιος 28χρονος φόρ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι ενώπιση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών καταστάσεων του αριστερού Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιπτσής. Με φιλικό απέναντι στην β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε Λουσέ, ενώ χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο που έχουν οι ποδοσφαιριστές στο Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των Διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριμμένο ρεπό. Η υποψηφιότητα για την 11 θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ συνδοξία υπάρχει και για τον Σα. Επιστροφής προπονήσεις για την ΑΕΚ ενώψη του αυριανού φιλικού τεστ με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φιλορυθμούς ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός από πρώτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ο Μαλά εξελίσσει την αποθεραπεία του Βάργκα που στοχεύει το μάτς με την Manchester City. Με 2 παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Στις παρατέρατο παίζουν Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ με την οπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport FM και στις 3 Πανθρακικός Πανσηραϊκός, ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Στο πρόγραμμα των αγώνων του UEFA Nations League για την τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Αγγλία. Τα υπόλοιπα μάτς Φιλανδία, Αλβανία στις 4, Ισλανδία, Βουλγαρία στις 7, Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο στις 7, Εστονία, Λουξεμβούργο στις 7 και στις 10 παρατέταρτο Ελβετία, Σλοβενία και Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία. Τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αποστόλης Βανίος.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Bingo Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 2, σε αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τον Άρχιο Κυραζόπουλο να βρίσκεται στη ρύμνη των εργών και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάγκο στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες στον περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο site του Bingo Sport FM, στο sportpavlefm.gr, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

σε μια ημέρα όπου στα ποδοσφαιρικά τουλάχιστον δεν υπάρχει δραστηριότητα στα πρωταθλήματα, είναι το Nations League το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με την ελληνική ομάδα, με την Εθνική Ελλάδα να αγωνίζεται αύριο στις 10 παρατάρτο με τη Γερμανία στην Τούμπα, αλλά στα μπασκετικά φουντώνει η δράση, διότι ξεκινάει σήμερα η στοίχημα GBL, την οποία θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε από την πλατφόρμα Sport FM TV, την πλατφόρμα του ομίλου Sky δηλαδή, η οποία είναι πλέον στον αέρα και μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια ζωντανά με τον, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Η δράση ξεκινάει στις 3, το παιχνίδι το οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 3 ώρα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στη Μύκονο, Μπέτσον και τον ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει full δράση στις 4, διότι εκτός από το σύγκρονο παιχνίδι το οποίο θα είναι σε εξέλιξη, θα υπάρχει και το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, αλλά και το ΑΕΚ Μαρούσι στις 4 η ώρα, ενώ στις 5 ξεκινάει η αναμέτρηση του Προμηθέα με το Περιστέρι, και στις 5:30, δηλαδή μία ώρα, με μισή ώρα διαφορά, το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για αύριο. Το παιχνίδι δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων στη 1 η ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ στις 5:30 ο Ηρακλής θα υποδεχτεί στο Ιβανόφιο τον Ολυμπιακό, και με το συγκεκριμένο παιχνίδι θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της πρεμιέρας της Στοίχημαν GBL.

0: Αυτά είναι συντομία. Θα ακολουθήσει ένα μικρό διαλυματάκι και μετά τις και τέταρτο θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο και στη συνέχεια θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά για τα μπασκετικά και για το National League, για την εθνική ομάδα, διότι ο Σωτήρης Ταμπάκος έχει βάλει το σορτζάκι του για να μεταφέρει έτσι, να σας μεταδώσει το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία από την Τούμπα.
1: Η Winsport FM 94,6. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα. Καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην Wings Sport FM 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 2. Ναι, άρχε, οδηγείς αυτοκίνητο.
1: Τώρα το πας αλλά στη μάνα.
0: Α, εντάξει. Ωραία, ωραία. Έχω να σας ενημερώσω ότι αυτές οι μέρες λαμβάνει χώρα στην μεγαλύτερη έκθεση αυτοκίνητου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, από σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Πρόκειται για μια έκθεση με 52 μάρκες να δίνουν, έτσι μπορούμε να πούμε, το να παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με δεκάδες έτσι νέα μοντέλα και πρεμιέρες. Είναι συγκεκριμένα το Αθήνα 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, και όπως προανέφερα είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και ανοίγει τις πύλες της σήμερα έως τις 11 Οκτωβρίου. Και έχουμε μαζί μας τον Managing Director της εταιρείας, τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους. Μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Πολύ καλά, μπορεί να είμαι στον Νικό Απόστολε, αν δεν
0: Βεβαίως.
2: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι στο εκθεσιακό κέντρο, έχουμε ανοίξει από τις 10 το πρωί.
0: Mm-hmm.
2: Όπως σωστά είπε στον πρόλογό σου, 52 μάρκες αυτοκινήτων, 5 εκ των οποίων για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά.
0: Mm-hmm.
2: 64 πρώτες παρουσιάσεις, εκ των οποίων ένας πολύ μεγάλος αριθμός πανευρωπαϊκές. Και την τρίτη και την πέμπτη μας έρχονται, θα έχουμε και πρώτες παγκόσμιες παρουσιάσεις. Είναι πραγματικά μια εντυπωσιακή έκθεση που οι ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή πραγματικά αξίζουν να επισκεφτούν, διότι θα βρουν σίγουρα το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες τους, στις οικονομικές δυνατότητες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή εδώ τη διοργάνωση.
0: Για κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται για ποιο λόγο να σηκωθώ από τον καναπέ μου για να βρεθώ στην έκθεση, ποιο είναι το κίνητρο έτσι για να τον κάνουμε να σηκωθούν τον καναπέ του και να βρεθεί στην έκθεση?
2: Θα τα δει όλα μέσα συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη. Αυτοκίνητα από πολύ μικρά πόλεις μέχρι SUV. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο? Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σου.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουμε τα αυτοκίνητα. Και ειδικά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο που ο μέσος όρος στην Ελλάδα αγγίζει τα 18 έτη. Ο μέσος όρος αυτοκίνητου που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι 18 έτη.
0: Mm-hmm.
2: Το αυτοκίνητο που έχει του κοστίζει πολύ περισσότερο στην καθημερινή του χρήση από ένα νέο σύγχρονο αυτοκίνητο. Το κόστος βενζίνης έχει φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ, η κατανάλωση στα παλιά αυτοκίνητα είναι τεράστια. Οι βλάβες πολύ συχνές. Και ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας είναι επικίνδυνο για τον οδηγό, για τους επιβαίνοντες και για τους πεζούς. Κινδυνεύει η ζωή του, με λίγα λόγια.
0: Και εδώ θα λοιπόν προσθέσω κιόλας ότι με ναι. το κόστος που αναφέρατε και με την κίνηση που υπάρχει στην Ελλάδα, γίνεται ακόμα πιο ακριβό το κόστος για μια μετακίνηση.
2: Και το κόσμος, και το κόστος συντήρησης. Mm. Πανάκριβα τα παλιά αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν θα δει πολύ σύγχρονα αυτοκίνητα, θερμικούς κινητήρες, υβριδικούς, αμυγός ηλεκτρικά, plug-in αυτοκίνητα, τα οποία θα βρει αυτοκίνητο που ξεκινάει από 10.000 ευρώ, το οποίο είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης που είναι με άδεια δικύκλου, όπως πιθανόν γνωρίζεις.
0: Mm-hmm.
2: Εάν πάμε σε καθαρά αυτοκίνητο από 16.000 ευρώ, μέχρι υπάρχουν και αυτοκίνητα των 350-400.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά στέκουμε ότι από 16.000 ευρώ παίρνεις ένα αυτοκίνητο που σίγουρα είναι πολύ πιο οικονομικό από αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Και πιο ασφαλή για μένα. Στέκομαι στην ασφάλεια. Γιατί οι τεχνολογίες που έχουν τα νέα αυτοκίνητα, αυτόματο φρενάρισμα. Όταν βλέπει πεζό, αν βλέπει άλλο αυτοκίνητο μπροστά, βλέπεις όλα τα τυφλά σημεία από τους καθρέφτες και από τις κάμερες που έχει το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
2: Είναι επένδυση ζωής. Γιατί βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο την οικογένειά σου, τα παιδιά σου. Οπότε πραγματικά αξίζει να σηκωθεί από τον καναπέ όποιον σας ακούει αυτή τη στιγμή και να έρθει στην Νότο Αθήνα, στο Metropolitan Expo. Να πω λίγο και λίγο κάποια χρηστικά.
0: Ναι, θα το πει και αλλά αφού το μαζί είναι την πάσα.
2: Άνοιξε σήμερα η έκθεση, 10 το πρωί, το Σαββατοκύριακο αυτό 3 και 4 Οκτωβρίου. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα είμαστε στη διάθεση του κοινού από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. να έχει χρόνο, να έχει καλή διάθεση και με το που θα μπει στο εκθεσιακό κέντρο πραγματικά θα αλλάξει η διάθεσή του. Είναι μαγική αυτή η έκθεση.
3: Έλα,
0: μάλιστα. Και επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα και λέει ο κόσμος ότι είναι και κάποια αυτοκίνητα μπορεί να είναι ακριβά, όπως αναφέρατε και νωρίτερα, ξεκινάμε από τα αυτοκίνητα πόλης, υπάρχουν και πιο μέσες κατηγορίες, είναι γενικότερα για όλα τα γούστα, για όλες τις τσέπες έτσι η έκθεση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που έχουμε δει στη χωρική επικοινωνίας.
0: Mm-hmm.
2: Και αν συμφωνείς θα δώσουμε και 10 διπλές προσκλήσεις στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους και αργότερα θα κάνουμε εμείς την κλήρωση για να προλάβει ο κόσμος έτσι να έχει το χρόνο του να στείλει τα μηνύματά του και να κάνουμε και τη σχετική κλήρωση εμείς.
2: Θέλω να θεωρώ επίσης ότι υπάρχει test drive, υπάρχει δυνατότητα για πολλά εκ τα νέων μοντέλων που είναι στην έκθεση,
0: mm-hmm.
2: 51 τον αριθμό τα αυτοκίνητα που είναι στο test drive, να έρθει ο επισκέπτης να δει το αυτοκίνητο που του αρέσει και να πάει στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα που έχουμε εδώ και να το οδηγήσει προκειμένου να το δει και εν κινήσει, να δει την οδηγική του συμπεριφορά, να δει τους καθρέφτες, να δει τη λειτουργία του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες.
0: Να, πολύ σημαντικό.
2: Όχι μόνο να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, να το δει, να το χαζέψει, να καθίσει θέση του οδηγού, που και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί άλλο να βλέπεις ένα αυτοκίνητο μέσω του διαδικτύου, που βλέπεις χρήσιμες πληροφορίες μεν, αλλά δεν πρέπει να καθίσει θέση του οδηγού.
0: Προφανώς, ναι. Προφανώς, γιατί βοηθάει πολύ το ίντερνετ πλέον, αλλά είναι διαφορετική η αίσθηση άμα δεν οδηγήσεις το αυτοκίνητο.
2: Και οι εταιρείες που συμμετέχουν έχουν προσφορές και εξαιρετικά χρηματοδοτικά προγράμματα για όποιον δεν θέλει άμεση καταβολή του

0: και τις καθημερινές από τις 2 η ώρα μέχρι τις 9 το βράδυ.
1: Πολύ σωστά, αυτές είναι οι πληροφορίες. Όποιος έρθει είμαι βέβαιος ότι θα βρει το αυτοκίνητο των ονείρων του, το αυτοκίνητο που μπορεί να οδηγήσει άμεσα και να νιώθει ασφάλεια και να οδηγάει με μεγάλη οικονομία. Που είναι το ενεργειακό ένα τεράστιο πρόβλημα, σε απασχολεί όλους. Οπότε ένα αυτοκίνητο που έχει πολύ μικρή κατανάλωση βοηθάει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Μάλιστα. Μπορεί παράλληλα, αν δεν κάνω λάθος, και να μπαίνει και στο autoathina.gr για να βλέπει όποιες πληροφορίες θέλει πριν έρθει στην συγκεκριμένη έκθεση.
1: Σωστά.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
18: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
19: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
1: Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, Big Wings Sports 4,6. Ακούσατε και την... κάνουμε το σχετικό έτσι break, ένα μικρό break. Και τώρα επιστρέφουμε λοιπόν να σου πω ότι από εκεί και πέρα, εκτός από τη στιγμή GBL που κάνει σήμερα πρεμιέρα και την και τον Nations League, το οποίο είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το διάστημα, με ένα έτσι πολύ μεγάλο διάλειμμα από τα μεγάλα πρωταθλήματα, από τα εθνικά πρωταθλήματα, λόγω του Nations League. Είναι κανονικά όμως σε εξέλιξη η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Δύο παιχνίδια έχει το σημερινό μενού στην Superbet League 2, τα οποία είναι και νωρίς. Ξεκινάει η αναμέτρηση της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Novibet στις 3:15, ενώ στις 3:00 διεξάγεται το παιχνίδι μέσα στον Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχει μόνο το σημερινό πρόγραμμα για το πρωτάθλημα της Δεύτερης Εθνικής. Από εκεί και πέρα, για να έχουμε εικόνα, διότι είναι και πολλά τα παιχνίδια σε καθημερινή βάση για το Nations League όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, στις 7 η ώρα η Κροατία αντιμετωπίζει την Αγγλία, ενώ στις 10 παρατάρτο η Ισπανία, η πρωταθλητρία κόσμου και Ευρώπης, η οποία είναι ασταμάτη και στο Nations League, υποδέχεται την Τσεχία, 10 παρατάρτο το συγκεκριμένο μάτς. Για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει στις 10 παρατάρτο το παιχνίδι της Βόρειας Μακεδονίας με τη Σκωτία και εκείνο της Ελβετίας με τη Σλοβενία. Για την τρίτη κατηγορία τα παιχνίδια ξεκινάνε πιο νωρίς, έχει μάτς και σε περίπου μία ώρα από τώρα, δηλαδή στις 4 η Φινλανδία υποδέχεται την Αλβανία, ενώ στις 7 η ώρα έχει άλλα τρία παιχνίδια, αυτό της Εστονίας με το Λουξεμβούργο, της Ισλανδίας με τη Βουλγαρία και της Λευκορωσίας με το Σαν Μαρίνο. Αυτά τα παιχνίδια είναι για την τρίτη κατηγορία. Είναι έτσι 4 παιχνίδια που έχει η τρίτη κατηγορία, η οποία ξεμπερδεύει από νωρίς, διότι έχει ένα μάτς στις 4 και άλλα 3 στις 7 η ώρα. Αντιλαμβάνεστε, πρωταθλήματα έχει πλέον στις πιο χαμηλές κατηγορίες, για όσους είναι και φίλοι της του αγγλικού ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Έχει παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία, δηλαδή τη League One, έχει για την τέταρτη, τη League Two, όπου και εκεί έχει βέβαια κάποιες αναβολές, αλλά έχει αρκετά παιχνιδάκια για κάθε γούστο.

Τα ποδοσφαιρικά τα όσον αφορά τις ομάδες της Super League τα ακούσατε και νωρίτερα με τους ρεπόρτερ τουλάχιστον τα νέα των τριών μεγάλων και νωρίτερα είχαμε και μια εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ. Στα του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο το ότι έδεσε ο ΠΑΟΚ τον Αντώνη Τσιφτσί, τον Έλληνα goalkeeper, ο οποίος μπήκε κατευθείαν στα βαθιά στον ΠΑΟΚ και κατάφερε να ανταπεξέλθει. Θα έλεγε σχετικά ότι το γεγονός ότι ο Παυλένκα, ο οποίος τώρα παίρνει έτσι έναν τραυματισμό, είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και σε κάποιες διοργανώσεις και γενικότερα μοιράζεται τον χρόνο με τον Παυλένκα να είναι βέβαια ο βασικός τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά μάτσα, αλλά παίρνει. Έχει πάρει και το χρόνο και ο Τσιφτσής από όταν πήγε στον ΠΑΟΚ. Κατάφερε έτσι να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν και πλέον ο ΠΑΟΚ τον δένει με νέο συμβόλαιο. Με νέο συμβόλαιο το οποίο θα τρέχει έως το καλοκαίρι του 2029 τον πρώην τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, τον 27χρονο goalkeeper. Αυτή ήταν η εξέλιξη, διότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει δρομολογήσει κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Με ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, θα τα μάθουμε και στο προσεχές διάστημα και εντάξει υπάρχει αυτή η τάση για τον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που εντάξει δεν υπάρχει επικαιρότητα λόγω της διακοπής των υποχρεώσεων των ομάδων, αλλά θα τρέξουν κάποιες τέτοιες υποθέσεις. Παρόμοιες υποθέσεις είναι και αυτή του Γιάννη Μιχαηλίδη και του Αντρία Ζιβκόβιτς, οι οποίοι λείπουν με τις εθνικές τους ομάδες, με την Εθνική Ελλάδα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Αντρία Ζιβκόβιτς με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας, ο Σέρβος Άσο, ο οποίος πέτυχε γκολ στο πρόσφατο ραντεβού της Ελλάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι, ανοίγοντας το σκορ, αλλά συνέχεια, όπως αν θυμάστε, έκανε την ανατροπή η ελληνική ομάδα. Από εκεί πέρα, η ΑΕΚ κάτι τρομερό δεν έχει σε επίπεδο επικαιρότητας, αλλά εντάξει, αύριο έχει ένα παιχνίδι φιλικό με τον Πανετολικό, στο οποίο θα μπορέσει να βγάλει κάποια συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή και την κατάσταση των Μπάμπι Λικογιάννη και Ζωάο Μάριο, οι οποίοι εντάξει ήταν πιο πίσω σε ετοιμότητα από τους υπόλοιπους παίκτες, διότι είχαν μείνει και δεν είχαν κάνει κανονική προετοιμασία το καλοκαίρι και γι' αυτό το λόγο ήταν έτσι πιο πίσω, με τον Λικογιάννη να χρησιμοποιείται και στο κύπελο, τον Ζωάο Μάριο να παίρνει χρόνο λίγο από εδώ λίγο από εκεί και θα δει την ετοιμότητα των δύο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών ο Σέρβος τεχνικός, ενώ παράλληλα θέλει να δει σε τι κατάσταση είναι και η Μικούντι και η Ρεύλας, οι οποίοι είναι δύο παίκτες από τους λεγόμενους βασικούς, οι οποίοι έχουν μείνει πίσω, δεν έχουν έτσι υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες και γι' αυτό το δει και την ετοιμότητα τους ο Σέρβος τεχνικός, ενώ από εβδομάδα οι 300 και Ρώτα, οι οποίοι δεν πήγαν στις εθνικές τους δύο τραυματισμού, θα αρχίσουν έτσι να μπαίνουν στις ομαδικές προπονήσεις. Πιο πίσω είναι ο Βάρκα, ο οποίος έχει δρόμο ακόμα για να επιστρέψει, θα το κάνει μετά τη Σαχτάρ και όπως είπε και ο Γιώργος Αγγίζ νωρίτερα, είναι δύσκολο εφόσον επιστρέψει τότε να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τη City. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι σύντομο και θα επιστρέψουμε για τα νέα των υπόλοιπων ομάδων.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Από εκεί πέρα στα του Παναθηναϊκού, το ενδιαφέρον έχει κάνει με την με το απουσιολόγιο του Jacob Nistrup, διότι πλέον σιγά σιγά αδειάζει ο χρόνος για, για την επιστροφή του Παναθηναϊκού στη δράση, ενώ ότι πλέον είναι λιγότερο το χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει έτσι, να ξεκινήσουν ξανά οι υποχρεώσεις για τις ομάδες και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπροστά τον τρίπ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και θέλει να δει την κατάσταση με τους τραυματίες ο προπονητής του Τριφυλιού, να δει δηλαδή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ταμπόρδα και αν θα μπορεί να τον υπολογίζει για το συγκεκριμένο παιχνίδι, διότι έχουμε δει στο πόσο ποντάρει ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στον Αργεντινό Άσο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά λόγω του εξαιρέσει του γεγονότος ότι έλειψε αρκετό καιρό από τις, έχει λείψει αρκετό καιρό από τις προπονήσεις, πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι ο Αργεντινός. Παράλληλα να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Λιβάη, δηλαδή τα αποτελέσματα της Μαγνητικής που πρόκειται να κάνει ο Άσος του Παναθηναϊκού, τι θα δείξουν και αν θα μπορεί να φανεί, και θα φανεί μες της εξέτασης το μέγεθος του προβλήματος για τον Λιβάη που αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας. Τραυματίστηκε έτσι πολύ νωρίς τα πρώτα λεπτά, έμεινε κάπως ο διάστημα στον αγωνιστικό χώρο και συνέχεια αποχώρησε, για να δούμε αν αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για να κάνει ζημιά στον Άσο του Παναθηναϊκού. Βέβαια πιο πολύ ενδιαφέρον από τα σημερινά έχει να κάνει μια εξέλιξη στα θέμα του γηπεδικού όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Μπορείτε να μπείτε αναλυτικά στο sportplanfm.gr και να διαβάσετε για να μην σας κουράζω. Το θέμα είναι ότι για τις κατασκευαστικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, στο πλαίσιο έτσι, της διπλής ανάπλασης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό που προκύπτει είναι ότι σηματοδοτείται πλέον η μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στην ουσιαστική κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Τριφυλιού, οι οποίες αποτελούν το βασικό τμήμα της συνολικής ανάπλασης στην περιοχή του Βοτανικού. Μπαίνετε αναλυτικά στο sportfm.gr και βλέπετε έτσι το θέμα το οποίο έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Ιαμπλής.

Στα δύο Ολυμπιακό που σας ακούσατε νωρίτερα και τον Κώστα Νικολακόπουλο, εντάξει, είναι λογικό να θέλουν οι προπονητές, διότι δηλαδή τι γίνεται με τον Λιβάη για παράδειγμα, να δουν σε τι κατάσταση θα επανέλθουν στο Ρέντι οι Έλληνες διεθνείς, όπως οι Έλληνες διεθνείς ο Ρέτσος και ο Σάλιακας, όποιοι ήταν βασικοί και στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής, ο Πουέρτα και διάφορα άλλοι παίκτες, διότι όπως αναφέραμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά την επιστροφή στη δράση είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, και ακολουθεί γενικότερα ένα δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, διότι έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έχει σημαντικά παιχνίδια κολλητά με τον ντέρμπι, διότι μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό έχει το παιχνίδι με την Μαρσέγιο Ολυμπιακός, και ακολουθούν εκείνα βέβαια με την Σπάρτα Πράγας και τη Ρεν, και παράλληλα έχει και ένα μετρήσιο το ποτάμι όπως με τον Πανελικό, την Καλαμάτα έχει το παιχνίδι με τη Μαρκό για το κύπελο και το παιχνίδι με την Κηφίσια παράλληλα. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ενδιαφέρον και αγωνία για την κατάσταση του ΣΑΝ, θα μπορέσει να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να τεθεί στη διάθεση του Ιμανουέλ Γουάθιλ, ενώ παράλληλα δουλεύει και ο Μπέιλι, ο οποίος όπως είδαμε λίγο στο χρόνο που πήρε όλο αυτό το διάστημα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, διότι χρησιμοποιήθηκε λίγες ημέρες αφού το ανακοινώθηκε, αλλά ξέραμε ότι είναι στην ιδανική κατάσταση ο Μπέιλι, αν θα έχει καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος και να μπορέσει να ποντάρει περισσότερο σε αυτόν ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, και να δούμε εκτός από τους παίχτες που είπαμε, τον Ρέτσο, τον Σάλια και τον Πουέρτα, και την κατάσταση όπου θα βρεθεί ο Γιάρεμτσουκ, και στην κατάσταση ο Γρανός παίρνει χρόνο το τελευταίο διάστημα και στον Ολυμπιακό και παίρνει και στην εθνική του, αλλά και στην κατάσταση που θα επιστρέψει και ο Πέντερσεν για τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ μπορείτε να σταματήσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τις διπλές προσκλήσεις για το Metropolitan Expo, για το Αθήνα την έκθεση αυτοκινήτου που είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε και περαιτέρω πληροφορίες νωρίτερα, έχοντας μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους, ο οποίος είναι General Director της εταιρείας. Οπότε θα χρειαστώ τη βοήθεια του Νεάρχου Κυριαζόπουλου, ο οποίος θα μου πει 10 νουμεράκια από το 1 έως το 62.
1: Να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Το 1.
0: Το 1 είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδημητρίου. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 003.
1: Το 60.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου Μιχαήλ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 67.
1: Το 8.
0: Είναι ο κύριος Σταυρόπουλος. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 850.
1: Το 17.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου Δημήτρης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 861.
1: Το 33.
0: Είναι ο κύριος Καρπαθάκης Μιχαήλ. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 818.
1: Το 54.
0: Είναι ο κύριος οικονόμου, οικονόμου Σεραφείμ και άλλος οικονόμου. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 403.
1: Το 44.
0: Η κυρία Γιαννίκου Μαρία. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 763.
1: Το 27.
0: Ο κύριος Τζιβελέκης Λουκάς, το τηλέφωνο τελειώνει σε 903.
1: Το 12.
0: Ο κύριος Μπαζαβάν Αλεξάνδρου τελειώνει το τηλέφωνο του σε 481.
1: Και το 4.
0: Είναι η κυρία Κέλλη Βαρδίκου, η Βαρδικού, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 658. Θα ενημερωθείτε από την γραμματεία, είναι η Αφροδίτη, θα σας ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία για να παραλάβετε τις συγκεκριμένες προσκλήσεις.

Σας υπενθυμίζω ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι για την πρεμιέρα της Στοίχημαν GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι αυτό ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ. Στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Μύκονο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω της νέας πλατφόρμας, του Sport FM TV, της πλατφόρμας που δημιούργησε ο Μιλός Sky. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Μπαίνετε στο sportfmtv.gr και επιλέγετε το παιχνίδι έτσι που θέλετε να παρακολουθήσετε. Δεν χρειάζεται κάποια εγγραφή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Απλά μπαίνετε στην συγκεκριμένη σελίδα, Sport FM TV.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Βουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Την αποστολή της Εθνικής Ομάδας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσατε πολλούς, αλλά όχι τους εαυτούς σας, στα λόγια του Πρωθυπουργού. Ο Δημήτρης Πέλκας κληθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι στο αδερφό παιχνίδι με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Στις 6 και 4 το συνέδριο τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL με 5 αναμετρήσεις. Πρώτο τζάμπολο αυτή την ώρα στο Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι και Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. Μία ώρα μετά Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και Sky TV. Ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την κατασκευή των αθλητικών καταστάσεων του Αστέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Σε ανοιχτή γραμμή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι η πράσινη, ώστε ο Λιβάη Γκαρσία να αποβληθεί σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επιστροφή στις προπονήσεις για την ΑΕΚ εν όψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα να μένετε να μπει σε φουλ ρυθμούς ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η υποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει το μάτς με τη Manchester City. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιπτσής. Με φιλικό απέναντι στη Β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπαντζά. Δίμηνο ρεπό έχουν οι ποδοσφαιριστές στο Σαββατοκυριακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναξη του πρωταθλήματος αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριους, πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ συνδοξία υπάρχει και για τον Σα. Το ένα το ευρωπαϊκό τέλος στην ιστορία της διεκδικεί η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που αντιμετωπίζει την Ισπανική Καταλούνια στο Super Cup Ευρώπης που θα διεξαχθεί στο κολυμπητήριο του Πειραιά Πέτρος Καπαγέροφ. Πρώτος πριν τις 5.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Mega News και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Με δύο παιχνίδια ανοίγει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στο 20 λεπτό νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1 με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Και στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός ραδιοφωνική ενημέρωση των δύο αγώνων από τον Big Win Sport FM. Κροατία-Αγγλία στις 7 και Ισπανία-Τσεχία στις 14 για την πρώτη κατηγορία ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Για την δεύτερη κατηγορία στις 14 κοντράρονται Ελβετία-Σλοβενία και Βόρειο-Μακεδονία-Σκωτία, ενώ για την τρίτη κατηγορία στις 4 παίζουν Φιλανδία-Αλβανία, στις 7 Ισλανδία-Βουλγαρία, Εσθονία-Λουξεμβούργο και Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο. Τοπική κάλυψη από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επανέλθαμε, Big Win Sport FM 94,6. Είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 3. Ακούσατε και αναλυτικά την αθλητική ενημέρωση από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Νεάρχος Κυριαζόπουλος βρίσκεται στη στήριξη των οικονομικών και τις επιλογές. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στην παρόλη της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο Αποστόλη Λιβάνος για περίπου 50 λεπτά και ακόμα να υπενθυμίσω τους νικητές για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Αθήνα στο Metropolitan Expo. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρίου Γεώργιος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 003. Ο κύριος Οικονόμου Μιχάηλ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 067. Ο κύριος Σταυρόπουλος Ηλίας, το τηλέφωνο τελειώνει σε 850. Ο κύριος Οικονόμου Δημήτρης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 861. Ο κύριος Οικονόμου Σεραφείμ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 403. Ο κύριος Καρπαθάκης Μιχάηλ, το τηλέφωνο τελειώνει σε 818. Κυρία Γιαννίκου Μαρία, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 763. Ο κύριος Τζιβελέκης Λουκάς, το τηλέφωνο τελειώνει σε 903. Ο κύριος Μπαζαβάν Αλεξάνδρου, το τηλέφωνο τελειώνει σε 481. Και η κυρία Βαρδί Κουκέλ, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 658. Θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία. Πάμε όμως τώρα κατευθείαν στον Γιάννη Ζάτα, που σας πάμε και νωρίτερα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ για το πρωτάθλημα της Superbet League 2. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Απόστολε, από το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2, όπως είπες και εσύ, νίκη Βόλου ΑΕΛ. Έχουμε ήδη 3 τέρματα στην αναμέτρηση και μια πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από τον διαιτητή, κύριο Κόκκινο, τώρα στον Αρία στο 26ο λεπτό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ ήταν εκείνη που προηγήθηκε το 9ο λεπτό με τον Νικοκυράκη, ο οποίος πήρε την ασίστα από τον Γρόζο, πλάσαρε τον Καραβέλη εύστοχα κάνοντας το 0-1. Η νίκη απάντησε στο 15 με εκτέλεση φάουλ του κεντρικού αμυντικού του Νίκου Βαφέα, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάτω από το δίκος και πήγε στην κάτω δεξιά γωνία του Θεόδωρου Βενιζικίδη, του Πορτιέρε της ΑΕΛ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι δεύτερο συνεχόμενο μάτσο που πέτυχε γκολ ο Βαφέας.
1: Ναι, ο Βαφέας πέτυχε γκολ και την περασμένη Κυριακή, την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης, εκεί που η Νίκη Βόλου κέρδισε με 2-0. Και στο 24 είχαμε την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά από τον Νορβηγό, από τον Σουρπά, συγγνώμη, τον Σεμπάστιαν Ρίγκ, για να απαντήσει η νίκη με γκολ του Παμλίδη σε μια φάση στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πέρασε την μπάλα. Ο Παμλίδης ήταν αυτός που την ακούμπησε, και λέω για τον Παμλίδη γιατί ήταν και εκείνος που κέρδισε το κόρνερ. Έπαιξε το 1-2 με τον Αρία, σούταν, κέρδισε το κόρνερ και τελικά έγινε το 2-1 πέρα της νίκης Βόλου στο 24ο λεπτό. Να πούμε τώρα ότι υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, υπάρχει παίκτης της ΑΕΛ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω, όπως το λέω, αν προλαβαίνουμε να δούμε και τις συνθέσεις
0: που
1: είναι οι δύο ομάδες. Ξεκινώντας με την φιλοξενούμενη ΑΕΛ για τον Σοκράτη Οφιδόπουλο, Βενιζικίδης κάτω από τα δοκάρια, εκεί και πέρα Καμπετής, Γκρόζος, Γαργάλας, Ριζβάνης, Τσιγκάρας, Παπαγεωργίου, ο αρχηγός της ΑΕΛ, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Μακρύς και Σάκης. Αυτή είναι η 11 για τους Βυσσινοί. Ο Ριζβάνης έχει το πρόβλημα τραυματισμού και αυτό υπάρχει διακοπή εδώ και 2 λεπτά. Από την άλλη, για την ομάδα του Αλέκου Βοστινάδη, στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο των Κιανόλευκων, μετά την τρίτη του επιστροφή, Γαραβέλης, Αρίας, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Βαφέας, Ρίγκ, Ομεογκά, Έπας, Παμλίδης, Λίγδας και Μάντζης. Αυτή είναι η 11 και για την ομάδα του Αλέκου Βοστινάδη. Επενθυμίζω ο διευθυντής ο κ. Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική, βοηθή του Χρήστος Σιδερίδης και Παντελής Πάνου από την Φλόρινα και την Καστοριά, ενώ τέταρτος είναι ο Γιώργος Ραφαήλ Δρακίδης από την Ξάνθη.
0: Ωραία, Γιάννη, θυμίσαι μας λεπτό και σκορ και θα επανέλθουμε.
1: 21ο λεπτό, Νίκη Βόλου 2-1 εδώ από το Παντελής Μαγουλάς. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζάτα, ο οποίος μας μετέφερε το πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-1 στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Με ανατροπή, προηγήθηκε στο 9 η ΑΕΛ και έκανε ανατροπή έως το 23ο λεπτό η ομάδα της Νίκης Βόλου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε άμεσα.
2: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: δάχτυλα στο τετ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Νοβαρούφ της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σας πω ότι το παιχνίδι της Μύκονο με τον ΠΑΟΚ είναι στα μέσα της πρώτης περίοδου. 14-6 είναι μπροστά οι νησιώτες. Αυτό το παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά. Στην αναμέτρηση που σας είπαμε και νωρίτερα, μπορείτε να μπείτε στο sportfmtv.gr. Πολύ απλό είναι. Κλικάρετε πάνω στο μάτς και ξεκινάει η αναπαραγωγή. Πάντοντας λοιπόν πάνω στον συγκεκριμένο player, αργότερα θα έχουμε και τον Αλέξανδρο Τζιγότη μαζί μας για να θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 14-6, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αργότερα αγωνίζεται στις 4 και η ΑΕΚ με το Μαρούσι, ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας. Αν αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 5 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την ομάδα του Περιστερίου, ενώ το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την ανάμεσα στην Καρδίτσα και την ομάδα του Άρη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στις 5.30. Με αυτά τα παιχνίδια κλείνει το πρόγραμμα. Αύριο παίζουν οι δύο αιώνιοι για το πρωτάθλημα της Τίχημαν GBL, διότι είχε προηγηθεί και η διαβολοβδομάδα, οπότε θα πάρουν μια μικρή ανάσα. Ουσιαστικά το μόνο που κατάφεραν έτσι να πάρουν δύο ανάσες, και για τον Ολυμπιακό που είχε και ταξίδι ακόμα πιο δύσκολο, να κάνει το ταξίδι του και να δώσουν τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια οι δύο αιώνιοι. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, διότι μας έχει κάτι από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη μου, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω ότι ήθε συνοήσει ο Παναθηναϊκός με την ομοσπονδία του Τρίνιδαρ για τον Μπάκο, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο Λιβάη Γκαρσία την εθνική. Οπότε έρχεται εδώ, θα βγάλει μαγνητική μόλις επιστρέψει στην Αθήνα. Και πρέπει να δούμε τώρα αν είναι υγιής θα αγωνιστεί, δεν είναι ισχυριακής. Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτές τις ενέργειες για να είναι εδώ παίκτης, γιατί υπάρχουν κάποιες ελπίδες να μην έχει κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Θα φανεί όμως αυτό μετά τη μαγνητική.
0: Ναι.
1: Θα φανεί μετά τη μαγνητική. Οπότε αυτή είναι η νέα εξέλιξη και περιμένουμε αύριο να έρθει ο παίκτης, πιθανότατα αύριο, και να βγάλει την μαγνητική. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες. Θα φανεί όμως αυτό μετά τη μαγνητική, όπως και να έχει ενέργειες Παναθηναϊκού, αυτές είναι προκειμένου να είναι εδώ ο παίκτης, και αν είναι υγιής να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο ντέρμπι.
0: Μάλιστα Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά ήταν από τον Παναθηναϊκό. Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Υπήρξε έτσι αυτή η επικοινωνία, αυτή η συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την ομοσπονδία του Τρινιντάντ, ώστε να αποδεσμευτεί άμεσα ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, διότι να έρθει στην Ελλάδα να κάνει την μαγνητική, να δει την κατάσταση του ποδοσφαιριστή ο Παναθηναϊκός μέσω της μαγνητικής, και να, από το αποτέλεσμα της εξέτασης που θα φανεί ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, θα κρυθούν πολλά εν ώψη και του ντέρμπι που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκη, στην επιστροφή των ομάδων έτσι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις έπειτα από αυτό το μεγάλο, αρκετά σε χρονικό διάστημα, διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες λόγω του Nations League.

το παιχνίδι ανάμεσα στην Νίκη Βόλου και την ΑΕΛΝΟΒΜΠΕΤ είναι στο 36ο λεπτό, παραμένει το 2-1, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το 23, είναι στο 38ο λεπτό, διορθώνω, και έχει διαμορφωθεί το 2-1 από το 23 με τον Νικοκυράκη να έχει ανοίξει το σκορ στο 9 για τους φιλοξενούμενους, τον Ραφέα με εκτέλεση φάουλ, παρότι αμυντικός, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 15 για το 1-1, ενώ στο 23 το γκολ μπήκε από τον Παμλίδη έπειτα από στατική φάση. Ίσως να είναι και αυτό γκολ του Μακρύ, θα δούμε. Τέλος πάντων, είναι 2-1 από το 23 το συγκεκριμένο παιχνίδι και πλέον οδεύει, έχει μπει στην τελική ευθεία το πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα να σας πω ότι το παιχνίδι ανάμεσα στη Μύκονο και τον ΠΑΟΚ είναι στο 3 λεπτά πριν το φινάλε της περιόδου, είναι στο 14-10 συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι πολύ καλός ο ρυθμός του συγκεκριμένου αγώνα, στο τελευταίο διάστημα έχει κάποιες διακοπές, πάντως είναι στο 14-10 με την ομάδα της Μικόνου να έχει ξεκινήσει καλύτερα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ήταν ακόμα και με 14-6 μπροστά στο σκόρ οι νησιώτες.

0: Το Nations League συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα δεν έχει μάτς η Εθνική, έχει όμως αύριο, υποδέχεται την Γερμανία. Το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι για, το, για την Κανανόλευκη στο Nations League. Έδωσε δύο παιχνίδια αρχικά εκτός έδρας, ένα με τη Σερβία επικρατώντας 2-1 στο Βελιγράδι με ανατροπή, ενώ πέρασε με 1-0 από το Augsburg κόντρα στην Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική. Ήρθε το 2-2 στη συνέχεια με την Ολλανδία στην Τούμπα, ενώ έχει άλλο ένα παιχνίδι διαδοχικό στην Τούμπα, αυτή τη φορά με την ομάδα της Γερμανίας. Έχουμε μαζί μας τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει έτσι τα τελευταία νέα της Εθνικής. Ακολούθησε την Γαλανόλευκη τόσο στο Βελιγράδι όσο και στο Augsburg και στο παιχνίδι το πρώτο στην Τούμπα. Με μια βάλτσα στο χέρι θα είναι και στο παιχνίδι με την Γερμανία αύριο. Γεια σου Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα και σοκολατές. Μια βάλτσα στο χέρι, Εδώ παρακολουθώ τα δρόμενα, τι να κάνω.
0: Σε όλα τα μέτωπα,
1: ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, έχει πολλά
1: παντού,
0: σήμερα.
1: Παντού. Και αύριο παίζει Εθνική ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 15 με την Γερμανία. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα αντιμετωπίσουμε σε δύο παιχνίδια την Mannschaft του Jürgen Klopp, που θα έχει με εντελώς διαφορετικό ρόλο σε σχέση με το παιχνίδι του Augsburg. Κάνε πειράματα ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός. Θυμίζω ότι είχε μια καλύτερη εμφάνιση με τη Σερβία και νίκη στο Βελιγράδι. Και θέλει να βγάλει μια αντίδραση η Γερμανία. Σαφώς είναι πιο συνειδητοποιημένη, πιο καλά προετοιμασμένη μετά την ήττα στο παιχνίδι με την Ελλάδα, που ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Mannschaft στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο χωρών. Και η εθνική μας που χθες ξεκίνησε την προετοιμασία και η εθνική μας που χθες ξεκίνησε την προετοιμασία

0: offside, δεν είναι offside. Το σούτ είναι 2-0.
1: Sport FM Πάτρα.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Λειτουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: 8 Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωμπιρ Φεστ 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Στην μέσα στο μάτς να είσαι πιο επιθετικός.
12: Ναι.
11: Στο παιχνίδι με την Ολλανδία, για να σταθούμε σε αυτό, η ομάδα είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πάρα πολύ ουσιαστικό, πολύ όριμο θα λέγαω. Κυρίως αυτό έβγαζε μια οριμότητα η ομάδα που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πέτυχε δύο γκολ, σε καμία στιγμή δεν απειλήθηκε από τους Ολλανδούς και πήγε στα μπουδέρια με το 2-0. Ξαφνιάζοντας τον αντίπαλο. Στο δεύτερο άλλαξε αυτό το πράγμα, γιατί οι Ολλανδοί έκαναν και αλλαγές, βελτίωσαν την εικόνα τους, ήταν πιο φρέσκοι. Πήραν πολλά μέτρα στο γήπεδο, εμείς όπως το χώρισαμε αρκετά, παίζαμε πολλές φορές άμυνα κοντά στη μεγάλη περιοχή μας και για 45 λεπτά, όταν σου ασκεί τόση μεγάλη πίεση μια ποιοτική ομάδα που έβγαινε με εξτρέμ, έβγαινε με τους πλάγιους μπακ, έβγαινε με τους χαφ, με δύο επιθετικούς στο τέλος, δεν θα μπορώ να αντέξω την πίεση πάρα πολύ.
12: Είναι αναμενόμενο, εντάξει, ήταν αναμενόμενο ότι θα αντιδράσει και η Ολλανδία και ότι θα πιέσει, αλλά νομίζω γυρίσαμε πίσω αρκετά νωρίς και στο τωρινό ποδόσφαιρο είναι λίγο δύσκολο όταν ο άλλος είναι ποιοτικός να αντέξεις να είσαι πίσω τόσο μεγάλο διάστημα.
11: Ναι. Ήταν εμφανές αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εύκολο και να αντιδράσεις, δηλαδή να κάνεις για παράδειγμα μια αλλαγή στο σύστημα όπως έκανε ο προπονητής ή να αλλάξεις κάποια πρόσωπα που έκανε κάποιες αλλαγές. Ήταν συνολικό το ζήτημα σαν ομάδα. Δεν μπορείς να πούμε για παράδειγμα να πεις ότι θα παίξει πιο ψηλά ο Τετέι, ο Ζαφίρης πιο ψηλά λίγο ίσως, όχι σαν τρίτος χαφ. Για να μπορεί να αποσυμπιέσει την άμυνα δεν γίνεται αυτό. Συνολικά δουλεύει η ομάδα. Εκεί δεν αλλάζει εύκολα την κατάσταση. Αλλά συμβαίνει αυτό το ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί. Δεν άντεξε η εθνική την πίεση. Τουλάχιστον δεν έχασε, παρέμεινε αίτητη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Πάρα πολύ σημαντικό.
12: Παίζαμε μια ομάδα που δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε επίσημο. Οπότε παίζει για αυτό το ρόλο.
11: Τώρα δύο μάτς σε πέντε μέρες, αποστολή με Γερμανία.

0: και με Ολλανδία που δεν είχαμε νικήσει ποτέ. Mm. Και κάναμε νίκη με τη Γερμανία, πρώτη νίκη στην ιστορία. Και κοντά ήμασταν να κάνουμε και μια νίκη με την Ολλανδία. Δηλαδή θα είχαμε σε λιγότερο από μια εβδομάδα, τι νιώθω, σε πέντε μέρες.
1: Δύο
0: ιστορικές νίκες. Mm. Για πρώτη φορά απέναντι στη Γερμανία και Ολλανδία. Λίγο ήθελε να συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος από το πρώτο μέχρι το 90. Πρέπει να έχεις σταθερότητα στην απόδοσή σου. Έτσι μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Και όπως σου έλεγα, πρέπει να είσαι και ευέλικτος. Κάποιες φορές θα χρειαστεί να κάνεις επίθεση καλά, παραγωγικά, να δημιουργήσεις ευκαιρίες στον αντίπαλο. Κάποιες άλλες φορές όμως να περιμένεις την μπάλα και να μείνεις όπως είχαμε κάνει και στο match με την Γερμανία από το πρώτο λεπτό μέχρι το 55-60. Που δεχτήκαμε πίεση. Όχι πολύ μεγάλη πίεση, βγάλανε κάποιες φάσεις οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ότι μας βάλανε στα αλήθεια που λέμε.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε καν.
1: Ενώ οι Ολλανδοί μας έκλεισαν στην περιοχή. Και είναι γι' αυτό που λέγαμε και έξω, ότι κάλεσε τον Μπέλκα γιατί. Προφανώς σκέφτεται ο προπονητής ότι του λείπει ένας τέτοιος παίχτης να κρατήσει την μπάλα, να ροκανίσει χρόνο, εκτός από την ποιότητα που μπορεί να βγάλει και να δημιουργήσει. Σου λέει να κατά διαστήματα να παγώσει το ρυθμό, διότι πέτυχε τώρα σε μια χρονική συγκυρία που ο Κωνσταντέλιας είναι τραυματίας. Εντάξει, είχε δηλώσει το παιδί ότι
0: θα λείψει
1: από αυτά τα μάτς. Ήταν και χωρίς παιχνίδι ο Μπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογιζόταν το Παναθηναϊκό, πήγε στην Κύπρο, αλλά δεν έχει προλάβει να βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Και κάλεσε τον Μπέλκα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και σε καλή κατάσταση. Είναι εμπειρός, είναι σε καλή κατάσταση. Ξεκίνησε καλά με τον ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι. Και μια και λίγη στον προηγούμενο για τον Κωνσταντέλια, τα έχουμε πει εδώ και στο ραδιόφωνο και στο site, ότι το κλίμα άρχισε να γυρίζει.
1: Ναι.
0: Ο Μάκης Εργάτης ήταν έτοιμος να κάνει ραντεβού μαζί του, είχε κλειστεί ραντεβού στο Ντόρτμουντ, θυμάστε το λέγαμε, αλλά συνέβη ο τραυματισμός και πήγαν όλα πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν ταξίδεψε ο Μάκη Γκαγκάτση τελικά, ούτε κάποιος άλλος από την Ομοσπονδία στο Ντόρτμουντ. Και τελικά το ραντεβού δεν έγινε, αλλά το ξέρεις, το έχουμε πει και μεταξύ μας και ξέρει ο κόσμος, το έχουμε αναφέρει, ότι το κλίμα αλλάζει. Και πρώτα θέλω να είναι υγιής ο Κωνσταντέλιας και θα γυρίσει την εθνική ομάδα. Είναι το πιο πιθανό σε ένα άλλο δηλαδή.
1: Ναι. Αλλά έκατσε τώρα ένα ποδιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να άλλαζε άμεσα το κλίμα.
0: Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά και ο Κάριζας και ο Κωνσταντέλιας, αλλά έχει αυτή την άτυχη στιγμή τώρα ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να μείνει για ένα διάστημα εκτός δράσης, σίγουρα μέχρι τον Μάρτιο, και βλέπουμε για να επιστρέψει και στην ομάδα του, στην Μπορούσια, αλλά και στην εθνική το επόμενο διάστημα δηλαδή.
1: Θα βλέπεις αλλαγές αύριο, να δώσει κάποιες ανάσες, γιατί κάνει και διαχείριση ο προπονητής, το βλέπουμε.
0: Κοίτα, δεν θα κάνει μεγάλο rotation. Να δούμε τι θα κάνει στην επίθεση κυρίως, που έχει περισσότερες επιλογές. Το ένα ζήτημα είναι ξεκάθαρα ποιος θα πάρει τη θέση του Χρυσού Τζόλι. Έτσι είναι. Που επιστρέφει σήμερα στο Λονδίνο. Εκεί υπάρχει ο Μασούρας που είχε και γκολ και ασίστ, είχε πολύ καλή απόδοση. Και υπάρχει και ο Τετέι που θα παίξει.
1: Ναι. Τον βάζει για πλάγια.
0: Ναι. Εκεί φαίνεται θα καταλήξει ο προπονητής. Ανάμεσα σε Μασούρα και Τετέι είναι το πιο πιθανό. Τώρα στην επίθεση ο Παυλίδης. Αν δεν γίνει κάποιο rotation θα είναι πάλι ο Παυλίδης. Για λόγο ξεκούραση, αυτό εννοώ δηλαδή. Αν ο προπονητής αποφασίσει ότι χρειάζεται ξεκούραση ο Παυλίδης για να μην παίξει τέταρτο μάτς βασικός, υπάρχει ο Δουδίκας εκεί.
1: Ναι.
0: Λέμε για τον Παυλίδη και δεξιά τον Γκαρέτσα. Πιθανότατα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει και ο Κοστούλας που δεν έχει παίξει τα δύο τελευταία μάτς. Που είναι πιθανό αγωνιστή,
1: ναι,
0: πίσω από τον επιθετικό.
1: Και έκανε καλή δουλειά
0: με τη Γερμανία.
1: Με τη Σερβία.
0: Με τη Σερβία, συγγνώμη. Ναι. Ο Κοστούλας είναι ένα πιθανό σενάριο, να είναι πίσω από τον Παυλίδη. Και δεξιά ο Καρέτσας. Και θα δούμε τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο προπονητής. Αυτές είναι οι επιλογές. Και στον άξονα υπάρχει ο Κουρμπέλης, υπάρχει ο Ζαφύρης και ο Ανδρούτσος. Έπαιξε λιγότερο Ζαφύρης αυτή τη φορά. Νομίζω θα είναι ένας κεντρικός σκάφος Ζαφύρης, δεδομένα. Και θα δούμε αν θα είναι ο Κουρμπέλης μαζί του ή ο Ανδρούτσος στη μέσα γραμμή. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε σίγουρα τον Ζαφύρη και έναν εκ των Κουρμπέλη ή Ανδρούτσο στη μέσα γραμμή. Αριστερά Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας, Ρέτσος με το Μαυροπάνο στη θέση των στόπερ και Τζολάκη στην εστία. Και εδώ να πούμε ότι οι τέσσερις άμυνες έχουν παίξει όλα τα μάτς, και ο Τσιμίκας,
1: ναι,
0: και ο Τζολάκης, και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Οπότε να δούμε και αυτή τη διαχείριση, αν βγάλει κάποιος παραπάνω κόπος. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν θα έχει μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα.
1: Αν είχε το έναν από τους δύο αριστερούς μπάγκλα εδώ Γιαννούλη, λογικά θα μοίραζε και κάπως τον χρόνο, αλλά τώρα δεν τον έχει.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε από την αρχή ότι υπάρχει, ότι είναι εκτός λόγω τραυματισμού και ο Ρώτα και ο Γιαννούλης. Διαφορετικό να έχεις δύο παίκτες αριστερά, το Γιάννη και τον Τζιμίκα, που είναι η μόνιμη ακραίοι της εθνικής στα αριστερά, και δεξιά είναι ο Βαγιανίδης με τον Ρώτα, και δεν έχει ούτε ο Βαγιανίδη, έτσι είναι και ο Βαγιανίδης και ο Ρώτα έξω.
1: Ναι.
0: Και πας με Σάλιακα και με Τσάπρα. Δηλαδή απουσιάζουν επί της ουσίας οι τρεις από τους βασικούς στα άκρα της άμυνας. Ενώ δηλαδή τον Γιαννούλη, τον Ρώτα και τον Βαγιανίδη, που είναι τραυματίες. Αλλά βλέπεις όμως ότι απογνώνεται καλά και ο Σάλιακας, έτσι, που αγώνισε και στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία και ήταν βασικός και έπαιξε το μάτς με την Ολλανδία.
1: Γεμάτο
0: το γήπεδο,
1: ναι.
0: 15 την Κυριακή αύριο.
1: Τελειώσαν σε χρόνο τετέ.
0: Και εκεί σε λιγότερο από 5 ώρες.
1: Μάλιστα, ωραία Σωτήρη, σε ευχαριστούμε, διότι και ο Νέαρχος βλέπεις έχει δώσει time out. Θα γίνει ο Μπράντοβιτς σε λίγο, θα γίνει η Μελτζανή, μη γίνει και Μπαρτζόκα και έχουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο μας με τα τελευταία νέα της Εθνικής. Ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να δω

0: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Win Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, πηγούν σπορ FM 4,6, 4 παρατέτο, απόγευμα, μεσημέρι προς απόγευμα Σαββάτου. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Γιάννη Ζάτα, διότι έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση της Νικής Βόλου με την ΑΕΛ Νοβέτ. Γιάννη.
1: Έτσι ακριβώς, Απόστολε, ημίχρονο στο Παντελής Μαγουλάς, 5η αγωνιστική της Super League 2, The Best League 2, Νίκη Βόλου ΑΕΛ στο 2-1. Παραμένει μετά από τα τέρματα που σημείωσε για την ΑΕΛ στο 1 λεπτό ο Νικοκυράκης, και από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου υπάρχει στο 15 με τον Βαφέα και έκανε την ανατροπή στο 23 από την τέλεση corner του ρίγκ από τα δεξιά. Ο Παμλίδης πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και νίκησε τον Θεόδωρο Βενετικίδη, τον πορτιέρε της ομάδας της ΑΕΛ. Έτσι η Νίκη Βόλου προηγείται με ανατροπή στο πρώτο μέρος εδώ στο Παντελής Μαγουλάς της ΑΕΛ με 2-1. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ζάτα. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet είναι στο 2-1, είναι στην ανάπαυλα το συγκεκριμένο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2.

Παράλληλα να σας πω το παιχνιδισμικό με τον ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της Τίχημαν GBL για τη σεζόν 2026-27 οδεύει προς το ημίχρονο. 29-25 είναι η συγκεκριμένη, έχει 4 λεπτάκια για να είμαστε ειλικρινείς, οδεύει στην, έχει μπει στην τελική ευθεία το πρώτο ημίχρονο, είναι 29-25 μπροστά η Μύκονος, η οποία ξεκίνησε πιο καλά και γενικότερα έχει το προβάδισμα στο, μέχρι εδώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον δικέφαλο του Βορρά. Είναι το πρώτο παιχνίδι της πρεμιέρας της στοίχημα GBL.

Ακούσατε και νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τον όσον αφορά τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το τελευταίο παιχνίδι χρονικά της εθνικής του ομάδας με μυϊκό τραυματισμό. Θα κάνει έτσι μια μαγνητική, υπήρξε συνεννόηση ανάμεσα στη Τριφύλλη και την ομοσπονδία του, την ήταν τον Πάκο, ώστε να αποδεσμευτεί άμεσα από ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού για να κάνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα την μαγνητική. Την Κυριακή αναμένεται να κάνει τη μαγνητική για να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα γνωστό το αποτέλεσμα της εξέτασης, γνωστό το αποτέλεσμα του γνωστού το μέγεθος του προβλημάτου που αποκόμισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία, διότι ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επιστροφή των ομάδων στις υποχρεώσεις μετά το διάλειμμα για τις εθνικές ομάδες. Εφόσον δεν δείξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα τεθεί στο πλάνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά να μην προτρέχουμε, το αποτέλεσμα της μαγνητικής θα μας κάνει πιο σοφούς για τον επιθετικό Τριφυλλιού.

Ένα φίλο λέει ότι ένα χείμε του Ολλανδού στο Nations League δεν είναι άξιο αναφορά. Οι Ολλανδοί ανέβασαν για να μην χρονο ταχύτητα και πάλι λίγο να χάσουμε. Εντάξει, ότι δεν είναι άξιο αναφορά. Προφανώ δεν είναι προγραμματικά Euro, προφανώ δεν είναι προγραμματικά Mundial ή τελικά κάποια μεγάλη οργάνωση. Αλλά έχουμε επισημάνει το τι αξία έχει το Nations League για ομάδε όπω η Ελλάδα, η οποία μπορεί να φτιάξει το μέλλον τη, μπορεί να φτιάξει το μονοπάτι προ το Euro μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και είδατε οι Ολλανδοί, οι οποίοι έπειτα από το τυχημένο Μουντιάλ και την αλλαγή που είχαν στον πάγκο τους με τον Τσάβι να διαδέχεται τον Κούμαν, κάνουν έτσι ένα restart. Θέλουν και αυτοί δείχνουν, δείξαμε τη διάθεση που είχαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή για να έχοντας το βλέμμα τους προς το Euro 2028. Εντάξει, δέχτηκα μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μια εικασία. Αν είχε, ξέρω εγώ, 10 λεπτά ακόμα το παιχνίδι, θα έκαναν και την ανατροπή οι Ολλανδοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέναντι, δεν πρέπει να επισημάνουμε το αποτέλεσμα που πήρα απέναντι σε μια ομάδα την οποία δεν έχουμε νικήσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι. Ένας άλλος φίλος λέει ότι γύρισε την ομάδα πίσω ο προπονητής. Είπαμε και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι γύρισε αρκετά νωρίς πίσω η ομάδα. Τώρα τον άλλο παίχτη που έχει ανακαλύψει, έχει βαφτίσει ο καλός ακροατής, δεν ξέρω ποιον εννοεί, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο όνομα στην εθνική ομάδα.

Παράλληλα να σου πω ότι υπάρχει και ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο γυναικών, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καταλούνια στις 5.30 στο Παπαστράτιο. Είναι συγκεκριμένη αναμέτρηση να γίνει, μια αναμέτρηση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News, δηλαδή από το ευρυδικό κανάλι που έχει το Mega, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει sold out στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, θα είναι γεμάτο λοιπόν το Παπαστράτιο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Επιστρέφουμε στο Βόλο, επιστρέφουμε στο Γιάννη Ζάτα, διότι έχουμε τέταρτο γκολ στο παιχνίδι της Λίγης Βόλου με την ΑΕΛ. Γιάννη.
1: Έτσι ακριβώς, η ΑΕΛ όπως ξεκίνησε το παιχνίδι με γκολ, έτσι ξεκινά και το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν η παλιά του Αργύρη Καμπετσί από τα δεξιά. Ο Αλμπάνης στο δεύτερο δεκάρι πήρε την μπάλα, πλάσαρε τον Καραβέλη, σημείωσε το 2-2 στο 41ο λεπτό. Εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Απόστολε.
0: Έχουμε κάποια αλλαγή στην αναμέτρηση μετά την ανάπαυλα.
1: Έχουμε μία αλλαγή αναγκαστική, ήταν για την ομάδα της ΑΕΛ όταν ο Ρισβάνης αποχώρησε στο 30 λεπτό και έδωσε την θέση του στον Μαζουλοξή. Ο Ρισβάνης αποχώρησε στο φορείο δεχόμενος το χειροκρότημα από την κερκίδα σε αυτή τη στιγμή. Απόστολε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη, θα επανέλθουμε αργότερα. Όταν θα βρεθεί πίσω από το μικρόφωνο ο Άρης Σβεστάς στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την ΑΕΛ, το οποίο παρακολουθεί ο Γιάννης Ζάτα. Γιάννης Ζάτας είναι στο 2-2 η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν από λίγο μας το μετέφερε ο Γιάννης ότι ισοφάρισε η ΑΕΛ, η οποία έχει προηγηθεί στην αναμέτρηση στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο ένα λεπτό συγκεκριμένα, αλλά μέχρι το 23 είχε καταφέρει να κάνει την ανατροπή η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και τώρα κάνει ίδια κίνηση και στο β' ημίχρονο η ομάδα της Λάρισας, η οποία πέτυχε ένα δεύτερο γκολ για το 2-2 στην αναμέτρηση Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ οδεύει προς την ανάπαυλα. Έχει ακόμα ένα λεπτό δράσης με τη Μικόνο να προηγείται 35-32 του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα της στοίχημα GBL.

0: Παράλληλα στο άλλο παιχνίδι της ημέρας για την Superbet League 2, ο Πανθρακικός και Πανσερραϊκός είναι πλέον στο ημίχρονο. 0-1 προηγείται η ομάδα του...
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικεύεται σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος

0: ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Sport FM Patras

0: Πάτρα.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
11: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
12: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το μπλασέ.
18: Δεν είναι offside,
19: δεν είναι offside.

0: Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Θα πάμε παρέα μέχρι και το τέλος των αγώνων της Α και Β κατηγορίας και λίγο μπάσκετ θα έχουμε συνδέσεις εδώ όπως σε κάθε Σάββατο στη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Θόδωρε, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να πούμε το πρόγραμμα της Α κατηγορίας. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι αναγέννηση πατρών Αστέραμς Μίντιλογλίου 0-0. Θα πάμε στο γήπεδο Νηφορεϊκών, εκεί όπου ο Παναγιώτης Μάλιος θα μας μεταδώσει το παιχνίδι Δόξα Νηφορεϊκών Φαραϊκός. Θα πάμε στο γήπεδο της Θίελλας, εκεί όπου ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος θα μας ενημερώνει για το Θίελλα Πατρών Αθλητικός Όμιλος Τριτέας ή Τριτεϊκός, όπως προτιμάτε. Στο ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας Πήγαζος Μπεγουλακίου Πανμοβριακός ο Αποστόλης Νικολόπουλος και στο γήπεδο Πλαστήρα Αθλητική Ένωση Αιγίου Δαβουλής K92. Για τη δεύτερη κατηγορία θα έχουμε ενημέρωση ΕΑΣ Πατρών Καλάβρητα, εκεί θα είναι ο Οδυσσέας Φουρτούνης, ενώ στο ημίχρονο θα έχουμε και τον Γιώργο Προύσαλη για την αναμέτρηση ανάμεσα στον Προμηθέα και το Περιστέρι. Όταν θα πάει ημίχρονο θα έχουμε τη σύνδεση με τον Δημήτρη Τόφαλο. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη βόλτα στο ερασιτεχνικό. Είναι η δεύτερη αγωνιστική αυτή. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ ξεκινάει τη Δευτέρα. Οπότε είναι όλα σε εξέλιξη πια. Δεν έχει. Τι έχουμε εδώ, Δωρε? Το ψάχνουμε. Πάμε στη Θίελλα. Πάμε στη Θίελλα. Σιγά σιγά πάμε στην άλλη γραμμή. Αυτά πρέπει να τα περιμένουμε. Αύριο θυμίζω. Η αναμέτρηση της Παναχαϊκής με τον Παναγνιακό, μαζί θα είμαστε στο Αγρίνιο στη μετάδοση του αγώνα στις 4 η ώρα Παναγνιακός Παναχαϊκή, ζωντανά από το Sport FM Πάτρας 96,3 και ενημέρωση φυσικά για το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον αθλητικό όμιλο Λευκύμης. Εδώ θα είναι στο μικρόφωνο ο Γιώργος Προύσαλης, θα σας κάνει συντροφιά και παρέα. Έτσι αύριο μέχρι τις 6 και κάτι. Λοιπόν, όσο ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος περιμένει να κάνει την πρώτη του σύνδεση, να ξαναπώ για ακόμη μια φορά το πρόγραμμα το σημερινό της Α κατηγορίας. Ελπίζω να τα βρούμε όμως κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε την πρώτη σύνδεση, οπότε μην διακόψω τώρα. Ωραία. Πού πάμε? Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε στο γήπεδο Φώτης Αραβαντινός, Θίελλα Τριτεϊκός. Ακούμε Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές Sport FM Πάτρας 96,3 από το γήπεδο της Θίελλας, με την ομάδα της Θίελλας να υποδέχεται την ομάδα της Τριτέας. Να ξεκινήσουμε τις 11.000 χαρακτηριστικές, ξεκινώντας από την ομάδα της Θίελλας με τον Ξυπολιά, Κωνσταντινίδη, Σπυριτόπουλος, Δράμα, Αναγνωσόπουλος, Λασόπουλος, Σπανός, Σουγλέδης, Παρασατήδης και Ντίνος. Και αν άλλη πλευρά η ομάδα του Αμάς Κατσαντούλα που ξεκινάει τους, με τους Χρουσάλικο, Βαλεξόπουλος, Τούπα, Μπομή, Σουλοζέκιο, Μέρελη, Ζάλα, Ντεμάη, Πετράτος, Πονομόπουλος και Σωτηρόπουλος. Η ομάδα της Θίελλας φοράει τα φιλέ, ενώ η ομάδα της Τριτέας φοράει εμφανίσεις Κροατία θα λέγαμε.
0: Την κλασική της τέλος πάντων, αυτή που είχε και πέρσι, έτσι δεν, Δημήτρη?
1: Τεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον τραυματοφύλακα τον Ξυπολιά, ο οποίος ήταν και πέρσι σημαντικός στην γάμα εθνική. Αναγνωστόπουλος, μεταβιβάζει ωραία στον Ντίνο, για αγώνια πάσα για τον Λασόπουλο.
0: Δημήτρη, με ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ωραία, νόμιζα ότι δεν με ακούς και ήθελα να το τσεκάρω. Κόσμο έχει το γήπεδο?
1: Λιγοστός κόσμος εδώ στο Φώτης Αραβαντινός. Τώρα βγαίνει η ομάδα της Τριτέας με τον Σωτηρόπουλο. Πάολ κερδίζει ο Ντεμάη.
2: Είστε καλά.
1: Ακριβώς στο ημικύλιο της μεσαίας γραμμής. Και πάει ο Στούπας. Πίσω από την μπάλα.
0: Ωραία, Δημήτρη, αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Φώτης Αραβαντινός. Θα γυρίσουμε σε σένα. Πάμε στο Ανδρέας Κάνιστρας, πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Πήγα στο Σμπεγουλακίου Πανμοβριακός. Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Από το ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας. Ο Πήγα στο Σμπεγουλακίου υποδέχεται τον Πανμοβριακό Ριόλ. Δύο ομάδες που πέρσι συμμετείχαν στα play-off ανόδου. Ο Πήγα στο ξεκίνησε νικηφόρα σε Ζαρουκλέγια επικρατώντας με 4-0 της αναγέννησης πατρών. Ο Πανμοβριακός στήθηκε στην έδρα από τη Θίελλα Πατρών. Τώρα οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το καθιερωμένο σκο. Ενώ η αρχηγή Ανδρέας Νικολόπουλος και ο Μάρκος Μπονόβας είναι με το διαιτητικό τρίο. Λοιπόν, η συνθέση των δύο ομάδων για τον γηπεδούχο Πήγασο κατά το κολπό στην Οκατσάιτης, Νάνος, Τσιρίνης, Μαργόνης, Μπονόβας, Καρανικόλας, Πανίτσας, Σγούρας, Σπύρου, Αγγελόπουλος και Ρομποτής, ενώ για τη φιλοξενούμενη ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου, κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Ζέκθη, Βλάχος, Αδαμόπουλος, Τριανταφυλόπουλος, Τσιόλου, Τζουραμάνης, Κατριμπούζας, Γεωργατόπουλος, Σαμπανέη, Μπακάλης και Ανδρέας Νικολόπουλος. Ρέφερ της αναμέτρησης ο Νίκος Χρονάς, ο οποίος, όπως έχουμε πει, πιστεύει τη φετινή περίοδο και πάλι στα τεχνικά γήπεδα της Χαΐδη, να βοηθήσει και αυτό στην κατάσταση, ένας πολύ εμπειρος ρέφερι. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Δημήτρης Σακελιάς, είναι η βοηθή του, στην εξέδρα είναι ο κ. Παντονόπουλος ως παρατηρητής διαιτησίας. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στο ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας.
0: Τι με καθυστέρηση έχουμε, γιατί βλέπω είναι 5 και... ναι, 5.
2: Μια μικρή καθυστέρηση, μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Η σέντρα είναι ο Πανμοβριακός Ριόλου. Δεν ξέρω τι ενημέρωση έχει δώσει Νίκο για το Ζαρουκλή. Κατά το σκοπό
0: για πες μας.
2: 2 επί του Αθέρα με τη Λογλίου στο παιχνίδι που ξεκίνησε από τις 4.30 ώρα. Σταύρος Τζουράς και Ηλίας Τζουράς σκόρε για την ομάδα του Μιχάλη Σιδέρη.
0: Και
2: όλα είναι έτοιμα για την έναρξη αυτού του παιχνιδιού. Φυσικά θα δώσουμε ενημέρωση και από τα δύο, μάτια τη Β κατηγορία, πέρα από την αναμέτρηση του Ιάντα Πατρών με την Άγια Καλαβρίτων, που είναι ο καλός φίλος του Οδυσσέας.
0: Ωραία. Εντάξει, Αποστόλη, να πάμε και στα άλλα γήπεδα για πρώτα στοιχεία και θα γυρίσουμε και πάλι. Ωραία. Πάμε στο γήπεδο Πλαστήρα. Ευχαριστούμε τον Αποστόλη. Πάμε στο γήπεδο Πλαστήρα. Αθλητική Ένωση Αιγίου, Δαβουλή K92. Καλησπέριζω τον Γιώργο Παπουτσί. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλοι στο κρατές του Sport FM Πάτρας από το γήπεδο Πλαστήρα με την ΑΕ Αιγίου που αντιμετωπίζει τον Δαβουλή για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας. Αυτή τη στιγμή, Νίκο, είχαμε την είσοδο των δύο ομάδων. Δίνουν τον όρκο νίκης. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Φωτίνης Βασίλειος με βοηθούς του Βασιλόπουλο Γεώργιο και Αγγελόπουλο Γεώργιο. Πάμε να φέρουμε λοιπόν γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Λεωνίδα Χαρτσίλα θα παίξουν Βουλιέρης, Καπετσόνης, Αλεξόπουλος Κώστας, Χέρας, Μαραγκός, Κουτρόπουλος, Σωτηρόπουλος, Δαλιάνης, Νικολόπουλος, Κώστας, Άιντιν Σάνδρη και Κωστόπουλος. Ενώ οι 11 επιλέκτοι για την ομάδα του Δημήτρη Ράπτη είναι οι εξής. Μικές, Μάριος, Μούκας, Ευάγγελος, Κουλός, Κουρσέλης, Καγκελάρης, Μπερδές, Κολέτσης, Μάριος, Προσκεφαλάς, Βαβάτσικος, Βασιλείου και Μικές, Ελευθέριος. Να αναφέρουμε επίσης, Νίκο, ότι η Αίγιο προέρχεται με ήττα από την πρεμιέρα από την Αθλητική Ένωση Γύρας Ακράτας με σκορ 2-0. Η ομάδα του Λεωνίδα Χαρτσίλα θέλει σήμερα τη νίκη για να αποκτήσει ψυχολογία για τη συνέχεια, καθώς είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς και επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά από απουσία 28 χρόνων. Ενώ όσον αφορά και το Δαβρουλί, προέρχεται με νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στο Πάτρεμα, ανατροπή από 0-1-2-1. Σήμερα η ομάδα του Νίκου Ράπτη θέλει τη νίκη να συνεχίσει με ψυχολογία σε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και φυσικά να κάνει το 2-2. Αυτή τη στιγμή η Αιγίου βρίσκεται στη σέντρα, περιμένουμε το σφύριγμα του κύρου Φωτίνη. Περιμένουμε να γίνουν κάποιες απαιτούμενες διαδικασίες, κάποιες οδηγίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει σφυριχτεί η σέντρα. Νίκο, δεν ξέρω αν θες, μπορούμε να κάνουμε την πάση να πάμε σε κάποια λογή, εδώ μένουμε.
0: Γιώργο, απλά να διορθώσουμε ότι είναι Δημήτρης Ράπτης, έτσι για να το εφημεί. Είναι Δημήτρης Ράπτης, ο προπονητής του Δαβουλή. Να σε, ναι, σημείωσέ το. Λοιπόν, πάμε, θα πάμε σε άλλο γήπεδο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη, πάμε β' κατηγορία, στο γήπεδο του Αχιλέα Γιάς, στον Ουσιακό, ΕΑΣ Πατρών Καλάβρητα. Καλησπέρα, Οδυσσέα.
4: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM Πάτρας 96,3. Εδώ από το γήπεδο της Αγιάς, όπου ο Έαντας αντιμετωπίζει τα Καλάβρητα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ετσαχαΐας. Πάμε να πούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων και να σου πω και κάποια πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, ναι. Για τον Έαντα, Δημητρόπουλος κάτω από τα δοκάρια, Τσιμπούκης, Κωστόπουλος, Φλογεράς, Νικολόπουλος, Λαλούσης, Γαλαριώτης, Βαλιάνος, Γκολφινόπουλος, Βικτορόπουλος και Χαντάι. Λοιπόν, και για τα Καλάβρητα έχουμε τον Πανουτσακόπουλο, Ταφάνης, Κιαδά, Θεοδοσίου, Φλογερά, Τζαφεράι, Φεφέ, Μητρόπουλο, Αλεξόπουλο, τον Τσαβαλά, τον Σταύρο και τον Ντάτσι, η πρώτη 11 για τα Καλάβρητα. Λοιπόν, να σου πω και κάποια πρώτα στοιχεία.
0: Ωραία, Οδυσσέα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα γυρίσουμε σε σένα, πάμε και σε όλα τα γήπεδα και μετά θα έρθουμε πάλι σε σένα. Πάμε στην, και επιστρέφουμε α κατηγορία, στα Νηφορέικα αυτή τη φορά. Δόξα Νηφορέικο Φαραϊκός, ακούμε Παναγιώτη Μάλιο. Καλησπέρα Παναγιώτη.
5: Μου, καλησπέρα σας και εδώ. Καλησπέρα από την Χαΐα και το γήπεδο των Ιφορέικων. Δόξα Ιφορέικων Φαραϊκός. Το 0-0 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει τώρα η Δόξα Ιφορέικων. Δύο ομάδες που δεν γεύτηκαν τη χαρά την νίκη στην πρεμιέρα, καθώς η Δόξα Ιφορέικων αδέχτηκε ισόπαλη στο Μίντι Λόγλι και ο Φαραϊκός ιτήθηκε εντός έδρας από τον Γιαγόρα Βραχνέικων, αν θυμάμαι καλά. Οπότε θέλουν την νίκη δύο ομάδες γιατί δεν ξεκίνησαν νίκη φορά. Πάντως με τις θέσεις για το Φαραϊκό 1 Κοτσής, 2 Μακρόπουλος, 3 Ανδρικόπουλος, 4 Σταμόπουλος, 5 Σπανός, 6 Κουραχάνης, 7 Χέτα, 8 Λόλης, 9 Μητρόπουλος, 10 Καραλής, 11 Παπαναστασόπουλος και για τα Νιφορέικα 15 Κουντούρης, δεν παίζει ο Κουλιμπρέ Πετρόπουλος, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, παίζει ο νεαρός Οδυσσέας Κουντούρης, 3 Ανδρικόπουλος, 4 Νικολόπουλος, 5 Φραγκούλιας, 6 Δημακόπουλος Ηλιάς, 8 Σιούρας, 10 Παπαδόπουλος, 11 Τσάμις, 11 Κυριακόπουλος, 14 Κυριακόπουλος, 17 Δελδήμος και 19 Κάτσινος. Να δούμε ένα κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του Δόξα Νιφορέικων. Ο κ. Μπακόπουλος, να πούμε, σχηρίζει το ματς εδώ στο γήπεδο των Νιφορέικων. Το κόρνερ δεν έχει εκτελεστεί ακόμα γιατί είχαμε και κάποια νεύρα ανάμεσα στους παίκτες εκεί να πάρουν καλύτερες θέσεις. Για αυτό το στημένο που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι, ομάδα του κ. Βαλσαμί, το τέταρτο λεπτό το κόρνερ εκτελέστηκε και θα περάσει μπάλα κατευθείαν και θα καταλήξει out. Δεν έχει τον τερματοφύλακας Κοτσής. Υπάρχει κόσμος εδώ στον Ιφορέικα, όρθιο. Δεν υπάρχει κερκίδα στο γήπεδο Ιφορέικων. Είναι όρθιο εδώ πίσω από την περίφραξη περίπου γύρω στα 80 άτομα. Περίπου.
0: Έχει αέρα, Παναγιώτη.
5: Παρακολουθούν το παιχνίδι. Όχι, όχι πολύ. Το πρωί είχε πολύ αέρα εδώ πέρα. Έχει κοπάσει λίγο άνεμος τώρα από το μεσημεριανό τη ώρα και μετά. Το πρωί είχε πάρα πολύ αέρα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχει αέρα, αλλά δεν έχει αυτό τον αέρα που είχε το πρωί. Που ήταν, είχε πάρα πολλά μπουφόρ. Ο έμπειρος ο Σπανός, Μιχάλης Σπανός, που ήταν στο Φαραϊκό, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η ομάδα του Φαραϊκού πανέβηκε φέτος, να πούμε, από την Β' κατηγορία στην Α. Και έχουμε ένα πλάγιο τώρα που έχει κερδίσει η ομάδα του Φαραϊκού. Το κέρδισε το πλάγιο ο Παπανασταθόπουλος και θα το εκτελέσει ο Σπανός. Πρόβλημα με τις μπάλες, ξεφούσκοντες. Ελέγχει την μπάλα ο Μπακόπουλος. Είναι καλή, λέει ο διαιτητής. Ο Σπανός είχε αντίθετη γνώμη. Φάουλ τελικά έχει δώσει ο κύριος Μπακόπουλος. Το πέμπτο λεπτό, αλλάζουν μπάλα τελικά. Ο Σπανός λοιπόν θα εξελέσει το φόλ, αυτό έμπειρος Μιχάλης Σπανός, το 5 για την ομάδα του Φαραϊκού. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τους νεοφώτες. Ο Σπανός εκτέλεσε το φάουλ. Κόβουν οι αμυντικοί. Δελδήμος που ήρθε φέτος στην ομάδα της Δόξας, ανοίγει την μπάλα όμως. Σπανός κερδίζει, την βλαβεί την πλάγιο. Σπανός η παλιά. Δεν πέρασε και πάλι Δελδήμος. Κυριακόπουλος, ο Διονύσης ο Κυριακόπουλος, τον Ιφοριό του Διονύσης Κυριακόπουλος, θα βγάλει αριστερά στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος, για να δούμε, Παπαδόπουλος με τον Ιφορέικα. Θα βγάλει την παλιά ο Παπαδόπουλος και έχουμε το δεύτερο κόρνερ που κερδίζει εδώ. Ξαναδούμε αυτό το κόρνερ και να πάμε σε άλλο γήπεδο. Αυτό το σημαίνω που είναι το δεύτερο κόρνερ στο έκτο λεπτό που κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Παλαμβάνω, η Δόξα ξεκίνησε με ισοπαλία στο Μιντιλόγλι. Ο Φαραϊκός με ήττα από το Διαγόρα Βραχνέικων εντός έδρας στη μάχη του πρωταθλήματος. Νωρίς ακόμα. Είμαστε μόλις στη δεύτερη αγωνιστική. Και ένα κόρε τώρα θα εκτελεστεί για την ομάδα της Δόξας. Και να μπαίνουμε στο 7ο λεπτό. 0-0 παραμένει εδώ στην Ιφορέικα. Όλος ο κόσμος μέσα στην αιστεία του goalkeeper Κοτσί. Για να δούμε. Τώρα στο κόρνερ. Στο 7. Το εκτελεί. Ο τερματοφύλακας θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ και τελειώνει η φάση. Μπορεί να πάμε σε άλλο γήπεδο, Νίκο.
0: Ωραία, Παναγιώτη, θα πάμε σε άλλο γήπεδο. Εκεί που έχουμε γκολ, περιμένουμε να συνδεθούμε με το γήπεδο της Θίελλας. Εκεί όπου η Θίελλα φιλοξενεί τον αθλητικό όμιλο Τριτέα, ο Τριτεϊκός. Περιμένουμε να δούμε ποιος πέτυχε τον γκολ, η Θίελλα ή ο Τριτεϊκός. Μπορείς να κλείσει τον Παναγιώτη τον Μάριο, να μείνει στον αέρα. Ωραία, να μείνει στον αέρα. Αναγέννηση Αστέρας Μιντιλογλίου, παραμένει αυτό το 0-2. Ναι, Δημήτρη.
6: Νίκο, άνοιξε το σκορ ομάδες και Θίελλας Πατρώνος στο 10ο λεπτό με τον Σουβλέρη να βάζει ένα πολύ όμορφο γκολ στερα από δύο τεσσάρια του Αφρικάστα. Το κατέβασε την μπάλα ο Σουβλέρης και πλάσαρε για το 1-0 η ομάδα Θίελλας, ενώ στο 6ο λεπτό προϋποθέσεις αντεπίθεση στο ομάδα της Θίελλας με τον Κωνσταντίνο Μπίνιον, που δεν προλάβε την μπάλα. Ο Αλεξόπουλος είναι,
0: είναι το δεύτερο γκολ για το Σουγλέρι, έτσι, και, δεύτερη, το δεύτερο ωραίο από ό,τι μας λες.
6: Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που βάζει γκολ ο Σουγλέρι, δύο πρώτες αγωνιστικές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάμερα
1: να δούμε το τέλος πάντων.
0: Για την προηγούμενη και έπρεπε να είναι, γιατί ήταν εντυπωσιακό το ψαλίδι, αλλά δεν υπήρχε
1: ενώ
0: κάμερα.
1: Ενώ στο 6 ύστερα από φάουλ του Παρασατίδη μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, δεν πρόλαβε κάποιος να σύνει την μπάλα στα δίχτυα. Βρισκόμαστε τώρα στο 12 λεπτό. Η Θεία Καθολική κάτω και μπάλας με τον Εξιπολιά να δίνει στον Αναγνωστόπουλο. Το αριστερό που ο Αναγνωστόπουλος μεταβιβάζει και γεμίζει. Όμως η μπάλα πάει στον τραυματοφύλακα της Τριτέας, στον Κρουσάλη. Την ομάδα του Παναχαϊκού. Στην Τριτέα με πολύ καλά στοιχεία ο νεαρός. Γεμίζει. Ανόπουλος το κεφάλι όχι καλά. Ζάλας προποθέσανε επίθεση ομάδα της Τριτέας. Κάνει από τον Σταυρόπουλο ο οποίος βγήκε στη θέση του Βλασόπουλου που τραυματίθηκε στο 10ο λεπτό.
7: Κύριε μείνε μέσα! Κύριε μείνε!
1: Σαντινίδη, Σταυρόπουλος. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κωνσταντίνο Ντίνο.
7: Για άλλο παρά!
1: Επιλογές δίνει πίσω στον Ράμα. Σταυρόπουλος και πάλι πιέζεται από τον Οικονομόπουλο. Λάθος. Μασούρας. Οικονομόπουλος. Σουλοζέκιο χάνει την μπάλα από τον Σταυρόπουλο και θα κερδίζει η παίκτηση του Κατσαντούλα. Κρουσάλης απομακρύνει όπως πλάγει η ομάδα της Θεία Ελλάς Πατρών. Στο 13ο το λεπτό της αμέτρησης η ομάδα της Θεία Ελλάς κερδίζει έναν από το 10 με σκόρο τον Τασουγλέρη Αναγνωστόπουλος.
4: Έγινε.
0: Μείνε στη γραμμή σου. Ναι, μείνε στη γραμμή σου Δημήτρη. Πάμε στον Οδυσσέα.
4: Νίκο, εδώ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Αγιάς. 0-1, τα Καλάβρητα με τον γκολ του Μητρόπουλου από το 1ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό πλασέ στη γωνία του Πανουτσακόπουλου και έτσι έγινε το 0-1 για την ομάδα του coach.
0: Ωραία, ΑΕΑΣ Πατρών Καλάβρητα 0-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου από το 9. Θα γυρίσουμε Οδυσσέα. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
1: Ένα κόρνερ για την ομάδα της Θεία Ελλάς τώρα με τον Αναγνωστόπουλο να παίρνει την μπάλα και να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Δίνει δίπλα του στον Παρασατίδη. Παρασατίδης βγάζει σέντρα στην κεφαλιά του Παπαλεξόπουλου που μακρύνει τον Ομόπουλος. Όχι καλά. Ο Σαντινίδης, ο δεξικό αξιέρας, πολλά ανεβάσματα, Ράμα, Κυριτόπουλος, δεύτερο του νεαρού Κυριτόπουλου στην εντεκάδα της ομάδας Θέλας Ατρών, Σουβλέρης, περνάει Σουβλέρης, κόβεται από τον Τζάλα, Στούπας, δίνει πίσω στον Κρουσάλι, απομακρύνει ο τραυματοφύλακας της Ερυθέας, σε πλάγη ομάδα της Θέλας Πατρών. Με τον Κωνσταντινίδη να δίνει δίπλα του στον Σπανό. Ράμα. Πίσω στον Ψιβολιά. Και αυτός τον Αναγνωστόπουλο. Στο μισό παίχτε, στο μισό γήπεδο ομάδα της Θεία Ελλάς. Κωνσταντίνος, Δίνος δίνει στον Ράμα, Σταυρόπουλος. Πρέπει να δει με τον Σπανό, χάνει την μπάλα από τον Σουλοζέκιο. Γεμίζος ο πουθενά ο πιστοφύλακας της Τριτέας, Αναγνωστόπουλος και πάλι. Δίνει δεξιά στον Σαντινίδη. Αλλαγή παιχνιδιού τελευταίου για τον Ντίνο. Συγκλίνει ο παίκτης Ελλάς Πατρών. Σταυρόπουλος. Ράμα δίπλα του στον Κωνσταντινίδη, πλάγια στον Σπανό. 15ο με το δεξαμένο της πάντας άμεσα γίνεται Θεία Ελλάς Πατρών. Ράμα Πες αγωνιζόταν στον Απόλλωνα εκεί, καταφέρθηκε Κυριτόπουλος, πάλι Ράμα, Σταυρόπουλος, Κωνσταντινίδης, ο Αλεξόπουλος με το κεφάλι από μακρύνει, Κωνσταντινίδης με το κεφάλι, Στούπας, πάλι κατοχή των Αδυσσίελας, όχι καλά ο Ντίνος, Κυριτόπουλος με το αριστερό, δίνει στον Ράμα και αυτός στον Ανόπουλο, κόβεται από τον Οικονομόπουλο. Προϋποθέσεις αντεπίθεση η ομάδα της Τριτέας. Ο Ράμα κόβει και δίνει πίσω στον...
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, σε ποιο λεπτό είμαστε, Δημήτρη?
1: 18 λεπτό της αμέτρησης, πάντα σε ένα 0 η ομάδα της Θεία Ελαφατρών από 10 με τον Σουβλέρη, Σταυρόπουλος.
0: Θα πάμε σε άλλο γήπεδο, Δημήτρη. Θα πάμε σε άλλο γήπεδο, σε ευχαριστούμε.
1: Ωραία,
0: πάμε στο Ανδρέας Κάνιστρας, πήγα στο Σμπεγουλακίο Πανμοβριακός, ακόμα Αποστόλη Νικολόπουλου.
2: Το 13ο λεπτό βρισκόμαστε, Νίκο, στο Ανδρέας Κάνιστρας, πάντα παραμένει το 0-0. Μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα για τον Πανμοβριακό Ριόλου, ύστερα από την ωραία κάθετη και το ωραίο γύρισμα του Σαμπανέ στα δεξιά στο Γεργαντόπουλο, έκανε τη σέντρα. Έδιωξαν στο τρία η αμυντική του πήγα σου, έχει κερδίσει πλάγιο και εκ νέου η ομάδα του Πανμοβριακού, θα το εκτελέσει ο Στοτήτης Αδαμόπουλος. Θα διώξει ο Πανίτσας με το κεφάλι, προϋποθέσεις τώρα για τον πήγα στην κόντρα. Κερδίζει εκ νέου την κατοχή ο Σαμπανέη για τους Ριολίτες και αλλάζει τώρα για τον Γεωργαντόπουλο. Αυτός για τον Βλάχο στα δεξιά, διατηρεί την μπάλα εντός γηπέδου. Είχαν φωνές το 1 το λεπτό όταν ο Φώτης Γεωργαντόπουλος έκανε μια ωραία ατομική ενέργεια, πέρασε πιο δίκη μπροστά του. Δέχτηκε ένα χτύπημα και φώνασε για πέναλτι φιλοξενούμενη. Ο ρέφερι Νίκος Κορνάς ήταν όμως πολύ κοντά στη φάση και έδειξε να συνεχίσει κανονικά το μάτς. Κατοχή και τον Πανμοβριακό κοντά στη μεσαία γραμμή, κερδίζει το φάουλ. Κατριμπούζας. Το εκτελεί γρήγορα, ζητάει επανάληψη και θα τη δώσει ο ρέφερι Κορνάς. Κατριμπούζας με Τσιόλου συνεργάστηκαν. Επαναφορά της μπάλας, Τρενταφυλόπουλος. Στη μεσαία γραμμή για τον Λίσιο Σαμπανέη, βγαίνει και ο Μπονόβα στη φάση για να βοηθήσει. Αλλάζει τα δεξιά για τον Βλάχο και πάλι Σαμπανέη. Τον πιέζει ο Μπονόβας. Και κερδίζει το φάουλο Σαμπανέη. Θες με τα χέρια ο αρχηγός του Πήγασου. Πάλι λίγο πιο μπροστά τη μεσαία γραμμή. Θα γίνει κάποιο γέμισμα.
0: Αποστόλη, κάμερες υπάρχουν στα γήπεδα φέτος. Δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Είναι σημεία των καιρών και δεν τραβάνε ούτε τα παιχνίδια τα αστυνομικά σώματα.
2: Δύσκολα. Υπάρχουν δυσκολίες νομίζω, ναι.
0: Μα δεν έχω δει.
2: Και στην πρεμιέρα μόνο το παιχνίδι της Αλλαγίου Εθνικός είχε καλύψει.
0: Ναι, είναι δυσκολίες, ναι. Τώρα...
2: Υπάρχουν δυσκολίες μέσα στα σωματεία. Ακόμα και έχω ενημέρωση που έχουν ότι και στο θέμα των παρατηρητών, που είναι ένα κόστος 15-20 ευρώ περίπου, οι ομάδες δεν αναβάζουν τις ίδιες τις ομάδες τους ή ανθρώπους που είναι κοντά στις ομάδες αυτές. Για να γλιτώνουν και αυτό το ποσό. Οπότε καταλαβαίνουμε σε τι φάση βρισκόμαστε, έτσι.
0: Ναι, και φέτος είναι τα...
2: Βέβαια, αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, έτσι. Είναι σημαντικό να μπορούμε να βοηθάμε τα σωματεία με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και με αυτόν. Λοιπόν, Σπύρου κάνει ένα δυνατό σουτ, εκτός εστίας όμως δεν ανησυχεί. Το 16ο λεπτό θα...
0: Ωραία, θα πάμε... Να πάμε σε άλλο γήπεδο τότε, Αποστόλη.
2: Βεβαίως, το 16-0-0.
0: Ωραία, να είσαι καλά, πήγα στο Σπανουδριακός 0-0. Για πάμε στο γήπεδο Πλαστήρα, ΑΕ Αιγίου Δαβουλής. Ακούμε Γιώργο Παπουτσί, να τηλεφωνήσουμε και στον Οδυσσέα γιατί έχουμε πέναλτι. Οπότε, Γιώργο, ο λόγος σε σένα τώρα.
8: Ωραία, Νίκο, είμαστε στο 15-0-0 παραμένει. Είχαμε δύο ευκαιρίες για τον Δαβουλή. Μία στο δεύτερο λεπτό με τον Μπερδέ, με εκτέλεση φάου λίγο πιο έξω από το ημικύκλο που βρίσκει η σέντρα, η μπάλα κατέληξε out. Στο 8 σύντομα από τα δεξιά του Μούκα, η μπάλα κατέληξε out. Και να δούμε τώρα, η παλιά τώρα για τον Σάνδρη. Σάνδρη Ρεών από τα αριστερά. Η μεγάλη παλιά από τα δεξιά για τον Αλεξόπουλο, με μεγάλη περιοχή μάζεψε στα χέρια του ομικές. Το 0-0 παραμένει, έχει ανεβάσει και επιθετικές πιέσεις και η Αιγίου. Αιγίου η οποία δεν έχει κινηθεί μέχρι στιγμής σε κάποια μεταγραφική απόκτηση, κινήθηκε κυρίως ανανεώσεις παιχτών που αποτέλεσαν βασικό γορμό πέρυσι στην άνοδο. Πρόκειται για τους Καπετσόνη, Νικολόπουλο, Δαλιάνη, Κουτρόπουλο, Σάνδρε Ριών και λοιπόν άλλων, δηλαδή πάνω κάτω Νίκο, όλο
0: ναι,
8: το ρόστερ
0: όπως το
8: ανανέωσε και τη συνεργασία της Αιγίου με τον Λενίδη Βασκαλτσίλα. Ένα πλάγιο τώρα από τα αριστερά, στο σημείο βρίσκεται το πάγκο στο φιλοξενούμενο για το Δαβουλή.
0: Γιώργο, να σε διακόψω, να ακούσουμε ένα πέναλτι στο παιχνίδι.
8: Ναι, Νίκο.
0: Για πάμε στην Αγία Οδυσσέα. Οδυσσέα.
9: Νίκο, εδώ έχουμε πέναλτι για τα Καλάβρητα. το εκτέλεσε ο Σταύρος ο Νταβάλας, το έχασε και πήρε το rebound ο Ντάτσι και έκανε το 0-2 για την...
0: ο Τσαβαλάς ήταν, Τσαβαλάς εκτέλεσε.
9: Ναι, ναι.
0: Και ο Ντάτσι είπες, Ντάτσι.
9: Ο Ντάτσι έκανε το rebound. Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Σε ποιο λεπτό?
9: Όλα αυτά στο 20 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Ωραία, 0-2 ΕΑΣ Πατρών Καλάβρητα. Σε ευχαριστούμε, Οδυσσέα. Πάμε και πάλι γιατί διακόψαμε τον Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο, συνεχίζεις.
8: Ωραία, Νίκο, να ο τώρα, κάνει τη μεγάλη παλιά ο Μικές Μάριος. Και όπως λέγαμε, η Αγίους συνέχισε τις συνεργασίες με τον Λεωνίδη Βασκαλτσίλα. Και έκλεψε τώρα μπάλα ο προσκεφάλαζε το Δαυγλί. Εδώ φάουλ τώρα που κάνει η Αγίους, ο Δαυγλί. Φάουλ, έξω από τη σέντρα, αν μπορούμε να μείνουμε, Νίκο. Και το Δαυγλί. Πέρυσι ο Γιώργος Βασιλόπουλος κλέμα στα βασιλικά του παπούτσια στο τελευταίο του παιχνίδι σε αυτό το παράσανόβου με τους δύο δεύτερους του των δύο μήλων κοντά στην αναγέννηση πατρών. Ο Δαυγλής τώρα πήρε την νίκη για να δούμε τώρα την εκτέλεση φάλου που θα γίνει. Ο Μπερβές παίρνει φόρα. Ο Μπερβές αφήνει για τον Καγκελάρη. Μπάλα στον αέρα. Out. Και όπως λέγαμε ο Γιώργος Βασιλόπουλος επί 20 χρόνια έμαθε τα βασιλικά του βήματα στην ομάδα του Δαυγλή. Πέρσι αποχώρησε και με την άνοδο, μάλιστα ο Γιώργος Βασιλόπουλος που φημίζεται για το δυνατό του δεξί του πόδι, έγραψε μάλιστα και ευχαριστήριο στα κοινωνικά μέσα διεκτύωσης για το ευχαριστώ που απόδοσε τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Βόλεψε όπως φαλήγει να γίνει το λάθος, να έκλειβε μπάλα ο Μπερβές και να αποτελούσε προβλήματα.
0: Βέβαια έγινε προπονητής ο Γιώργος Βασιλόπουλος, έτσι οπότε εντάξει, ναι. Δεν έφυγε ουσιαστικά από το ποδόσφαιρο.
8: Συνεχίζει.
0: Ναι.
8: Σωστά, Νίκο.
0: Από άλλο πόστο, ναι. Να πω αετός Ρίου Πάτρα 2005-1-0 και θα έχουμε ενημέρωση σε λίγο και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λιμνοχώρη Πύρος εκεί που... Α, και ημίχονο να πω αναγέννηση Πατρών Αστέρας Μυτιλογλίου 0-2 με τα γκολ του Σταύρου Τζουρά στο 22 και του Ηλία Τζουρά στο 27.
8: Και να δούμε τώρα, έχει ο Κωστόπουλος την μπάλα, χάνει, απομάκρυνε ο Καγκελάρης. Την μπάλα ξεκολουθεί κατοχή για την ΑΕΑ. Κουτρόπουλος, Κουτρόπουλος επιμένει με την μπάλα. Τράβηγμα φανέλας, φάουλ. Και κίτρινη κάρτα από ό,τι μπορώ να διακρίνω καλά στον προσκεφάλα. Νίκο, μένουμε στο φάουλ.
0: Ναι, ναι, προσκεφαλάς.
8: Προσκεφαλάς.
0: 1-0, ο πύρος της σώματος μέσα στο λιμνοχώρι 0-1 για την ακρίβεια με γκολ του Φώτη Δημητρακόπουλου από το 19.
8: Ωραία. Στο 19 λοιπόν, ο Δαλιάνης ήταν ο εκτελεστής. Η Αιγίου που γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα από την Αφρική Ένωση Γύρας Ακράτας. Δέχτηκε 2 γκολ.
0: Ναι.
8: Θα το πούμε που του μετά την εκτέλεση φάουλ. Ο Δαλιάνης λοιπόν και ο Σποτίνης δίνει κάποιες οδηγίες για τα τραβήγματα στις φανέλες. Γίνει το σφύριγμα. Δαλιάνης εκτελεί. Η μπάλα στον αέρα με μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Μικές. Ξαναπομακρύνει ο Μικές. Και πάει να φύγει στην επίθεση ο Δαυγλής. Η μπάλα όμως καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΑ. Όπως λέγαμε 2 γκολ δέχτηκε από τον Ελένη στο 55 και 82 από τον Γιωβά. Στο πλάγιο τώρα η Αιγίου, Αλεξόπουλος δίνει για το Κωστόπουλο. Κωστόπουλος με την μπάλα, Αλεξόπουλος πάει να χάσει. Για να κρέψει ο Μπερβές. Δυνατό τάκλιν του Βαβάτσικου. Οι κόρδες ευρύνουν την ΑΕΑ. Ακόμα ένα πλάγιο, Αλεξόπουλος, Κουτρόπουλος. Αλεξόπουλος και πάλι. Εκεί εδώ η μεγάλη παλιά, ο Βασιλείου κατέβασε με κοντρόλ. Τρίπλα για τον Κουτρόπουλο. Δίνει για τον Μπερβές. Κερδίζει το πλάγιο. Για το Δαυγλή, στο πλάγιο πάει τώρα ο Κορλέσης. Κορλέσης στο πλάγιο παριστερά. Κορλέσης και πάλι. Δίνει για τον Βαβάτσικο. Βαβάτσικος. Μαχαίρας, έχασε. Πήγε ο Μπερβές από τα αριστερά. Τρέχει ο Μπερβές. Θα προλάβει την πρώτη που του έκανε λέξη out. Μπερβές από τα αριστερά. Έχει το μαχαίρα. Ο Μπερβές επιμένει. Η πάσα τώρα πάει προς τα χέρια του Βουλιέρη. Βουλιέρης θα κάνει τώρα τη μεγάλη παλιά, όπως την παλαδίπλα στο μαχαίρα. Μαχαίρας έχει την μπάλα. Μαραγκός δίνει για τον Σωτηρόπουλο, Σάνδρη. Σάνδρη από τα αριστερά, επιμένει με τις κόντρες.
0: Ωραία, σε ποιο λεπτό είμαστε Γιώργο για να πάμε σε άλλο γήπεδο?
3: στο 21, Νίκο, μπορούμε να κάνουμε την πάσα, πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Αίγη Ουδαβουλής λοιπόν 0-0. Από για τον μπάσκετ Παναχαϊκή Αστέρα Αλιβερίου 31-27. Ο Απόλλωνας χάνει αυτή την ώρα στη δεύτερη περίοδο 17-21 από τον Εθνικό Διστόμου. Και όσον αφορά τον Προμηθέα που θα έχουμε και σύνδεση σε λίγο, Προμηθέας Περιστέρη 33-23. Πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο στα Νηφορέικα.
5: Λοιπόν, εδώ στα Νηφορέικα δεν υπάρχει σκορ στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Δόξα Νηφορέικα και το Φαραϊκό. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, θα λέγαμε, σε κάθε αποτέλεσμα. Καραλής τώρα, αλλά και υπάρχει επιθετικό φόλ που σφυρίζει ο κύριος Μπακόπουλος. Δεν υπάρχει σκορ και είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, θα λέγαμε, έτσι όπως εξελίσσεται ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μια καλή ευκαιρία έχασε ο Λόλης για την ομάδα του Φαραϊκού στο 15 να σου πάνω την εστία. Κάτι άλλο δεν υπάρχει για την ομάδα του Φαραϊκού στο 15 να σου πάνω την εστία. Κάτι άλλο δεν υπάρχει

0: τώρα προηγείται η Ηρακλής Τσιλοκάστρου 4-2. Λουμπαρδέας εναντίον Γαβριλόπουλου. Εκεί στη Γάμα Εθνική. Στον τέρμι τον Νεοφώτης. Τον έχει πάει καλά το Τσιλοκάστρου. Έχει κάνει και νίκη στην Πρεμιέρα. Και για μαλλιάδα νίκη στην Πρεμιέρα. Εκεί είναι 4-2. Και στην έκλειψη το Βλαχιώτη προηγείται 1-0 του Παναργιακού. Στην Λακωνία.
1: Και στην Ηλία.
0: 1-0 το Λουτράκι κόντρα στον Πέλο Πακιάτο.
1: Ναι, και στην Ηλία Πέλο Πασπύργο Ολυμπιάδα 0-0 ημίχρον. Έτσι για την Α κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι παντού, έτσι. Ασχολείσαι με όλα, βλέπω. Όσο μπορείς.
0: Προχτές είχαμε πάει και στη Μανολάρα, στον τέρμι με τα Καβάσιλα, που κέρδισε η Δόξα. Ωραίο παιχνίδι. Κέρδισε η Δόξα 3-1.
1: Δεύτερο γκολ για τον Πύρο Ισώματος μέσα στο Λιμνοχώρι, 0-2 και πάλι ο Φώτης Δημητρακόπουλος, στο 19-28. Σοκ για τον Τζάρο, γιατί είναι...
0: Σοκ για τον Τζάρο, σοκ για τον Τζάρο. 0-2 το ίσωμα, σοκ για τον Τζάρο.
1: Για να δω.
0: Είναι και οι δύο ομάδες, έχουν κάνει μεταγραφές και οι δύο ομάδες, και ο Πύρος και το Λιμνοχώρι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος, γιατί είναι και ο Αχιός που έχει ενισχυθεί. Και άλλες ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και έχουν υψηλούς στόχους στο πρωτάθλημα και σίγουρα θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον όμιλος, ο πρώτος όμιλος της Β' κατηγορίας. Λέγοντας όλα αυτά, δεν είχαμε χάσει κάτι εδώ στο γήπεδο, το 0-0 παραμένει στο 26, είμαστε με την Δόξα, με τον Σιούρα να προσπαθεί. Η Δόξα που έχει πάρει κάποιους παίχτες, έχει κρατήσει πολλούς παίχτες από το ρόστερ πέρσι και έχει κάνει κάποιες προσθήκες. Φραγκούλιας τώρα, που επανήλθε ο Νίκος Φραγκούλιας και ο Τσάμις. Και ο Νικολόπουλος, Ανδρικόπουλος, δεν φτάνει μπάλα στον Ανδρικόπουλο, κόβουν οι παίχτες του Φαραϊκού. Φαραϊκός που έχασε μια καλή ευκαιρία, παλαμβάνουμε τον Λόλι, μοναδική ευκαιρία στο παιχνίδι τώρα. Στο τέταρτο, offside εδώ, ναι, υπάρχει offside εδώ, ο Μητρόπουλος. Δεν φανείται στο offside, την αλήθεια τον βοηθώ, ο αρχηγός της ομάδας του Φαραϊκού, ο Μητρόπουλος, και έτσι κυλάει το μάτς εδώ στα Νιφορέικα με το 0-0, ανάμεσα δύο ομάδες να παραμένει και να ελέγχει την μπάλα τώρα ο Φραγκούλιας. Κολόπουλος για την ομάδα της Δόξας. Γιάννης Βασαμής στον πάγκο. Άλλαξε προπονητή θέτος η Δόξα. Γιάννης Ζερδεβάς πήγε στο Λιμνοχώρι και ήρθε ο Γιάννης Βασαμής στην ομάδα της Δόξας Νιφορέικων, που ελέγχει την μπάλα τώρα με τον Τζάμι. Μπαλιά για τον Ανδρικόπουλο. Ανδρικόπουλος κατεβάζει. Ανδρικόπουλος τη χάνει όμως από τον Μακρόπουλο. Μακρόπουλος για την ομάδα του Φαραϊκού. Μπαλιά που έγινε από το Χέτα. Νικολόπουλος, θα ανοιχτό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν φάσεις όμως στο μάτς. Είμαστε στο 28, 0-0 οι δύο ομάδες, εδώ στα Λιφορέικα. Τυχώς επαναλαμβάνω, σταμάτησε και ο αέρας, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, ιδανικές για ποδόσφαιρο, ούτε χθες ούτε κρύο κάνει. Και μια χαρά καιρός για ποδόσφαιρο. Σκιούρας για την ομάδα της Δόξας και ο Ανδρικόπουλος, ο Διονύσης Ανδρικόπουλος στον Νικολόπουλο.
1: Ωραία, Παναγιώτη, να
0: στο 29.
1: Στο 29, σε ευχαριστούμε. Πάμε στην Αγιά, στον Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα.
2: Νίκο, εδώ και λίγα λεπτά έχει γίνει το 0-3 υπέρ της ΑΕΚ Αλαβρίτων με το γκολ του Φεφέ. Πέρασε όλη την άμυνα του Έαντα και διαμόρφωσε το 3-0. Το 0-3 για να είμαστε πιο ακριβείς. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε να πούμε και κάποια πρώτα στοιχεία. Έχουμε χρόνο.
1: Ναι, πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο.
2: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι ο διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Διονύσης Χριστοδουλάτος, με βοηθούς τον Μιχάλη Ψημάρνη και τον Στέφανο Μαρίνο.
1: Είναι ο διαιτητής που είχε τραυματιστεί και έπαιξε εσύ επόπτη, κάνω λάθος?
2: Ναι, ο Διονύσης Χριστοδουλάτος είναι ο διαιτητής που είχα αντικαταστήσει, είχα αντικαταστήσει εγώ, που είχα παίξει.
1: Μάλιστα, είδες πως τα φαίνει η μοίρα.
2: Ναι, στο ίδιο γήπεδο και πάλι μαζί.
1: Πάμε. Μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος και ξαναμπείς. Λοιπόν.
2: άμα χρειαστείς σηκώνομαι και δέσταμα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Αλλά, λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ότι ήθελα να πω ότι ο Έαντας μπαίνει στη σεζόν με στόχο να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει την άνοδο.
1: Πάντως προς το παρόν δεν το κάνει, γιατί χάνει με 3-0 στο 20. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολο. Για να δούμε. Μια
2: τώρα,
1: πρεμιέρα
2: εντάξει,
1: θα μου πεις.
2: Είναι και αρχή τη σεζόν, είναι και μια ομάδα που έχει αρκετές απουσίες για αρχή. Λοιπόν, τι ήθελα άλλο να πω. Ότι νέος προπονητής της είναι ο Ερίκος Μαράτος, μιας και έχει συνεργασία με το Δαβουρλί, τώρα τελευταία η ομάδα του Έαντα.
1: Ναι.
2: Έχουν επιστρέψει αρκετοί παίκτες από το παρελθόν. Με στόχο να βοηθήσουν την ομάδα.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Οδυσσέα? Για να πάμε, ναι, γιατί περιμένει είναι.
2: Το 31ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Ας καλά βρει τα 0-3. Πριν πάμε στο Δημήτρη

0: Κωνσταντακόπουλο να πω Προμηθέας Περιστέρη 35-28, ψαλίδισε λίγο τη διαφορά εδώ, το βλέπουμε και από το Sport FM TV την αναμέτρηση δωρεάν. Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου 19-23, ναι 19-23, και η Παναχαϊκή είναι οριακό το παιχνίδι 31-29, Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου στο μπάσκετ. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
1: 304 το αναμέτρηση παραμένει το ένα μήνυμα της Αστέρας Πατρών, η οποία έχει κλείσει στα γαρέ την ομάδα της Τριτέας, η οποία μπορεί, θέλει να βγάλει επίθεση από αντιπιθέσεις. Ο Νομόπουλος, Ράμα, ο Πολεβάρας Θίελας, Πατρών.
2: Πάρα, πόδια, δίτα, πάρα!
1: Σανόπουλος, ο στρατεύσιμος Σανόπουλος Παραστατίδης, Λάσος Παραστατίδη, Λέβη ο Τζάλας, προφεθέσεις θα δεθείς μας Τριτέας, Μασούρας κόβει, καθαρά. Κόβει ο Θανόπουλος, στην αγγλία του Ξυπολιά η μπάλα. Αναγνωστόπουλος. Μάτω της Θίελας. Έχει κατά εκεί μπάλας. Είναι κατά κράτος καλύτερη. Ντίνος κλείνει πίσω στον Θανόπουλο. Και αυτό δίνει δεξιά για τον Κωνσταντινίδη. Παραστατίδης, στις τεχνικές κατηγορίες, έχει περάσει και μάλιστα Μανακάκης Λέσκης, Κυριτόπουλος, ο Αριστεροπόδαρος, ο οποίος χτίζει λίγο και μια οικογενειακή παράδοση, τρίτη γενιά που πέσει στην ομάδα της Θίελας Παζών. Ράμα, Αναγνωστόπουλος. Είναι η φλάγια για τον Κωνσταντινίδη, Σπανός, Σάρι Σέντρα, όχι καλή. Φλάγιο, όχι δεν είναι την Γεμπάλα.
2: Αδειά!
1: Τώρα την Γεμπάλα.
2: Άδειο!
1: Ο Κρουσάλης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο πολύ καλός Κρουσάλης σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος είναι το 2010 γεννηθείς, στην Κύπρα με σούπα και αυτός τον Παπαδεξόπουλο. Λάγια για τον Σουλωσέ και ο Χάνι Μπάλα Σταυρόπουλος. Χαράμα, Ντίνος, φάουλ, καθαρό φάουλ. Να μείνουμε στο φάουλ, είναι σε καλό σημείο για μας της Θίελας Πατρών. Στο μπάγκο της Τριτέας. Τον Παραστατίδη από το ίδιο σημείο που είχε χάσει σε έκτο λεπτό το δοκάρι. Ο νεαρός Παραστατίδης από την Ρόδο. Το ίδιο Παραστατίδης και πάει ο Κωνσταντινίδης με το αντίθετο πόδι. Ο αριστερά είναι το πλάγιο.
2: Ωραία προς το τέρμα. Προς το τέρμα. Είναι
1: 306 λεπτός αναμέτρησης, πάντα σαν μήνυμα της Θίελας Πατρών. Κωνσταντίνης εκτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη Θίελα που απομακρύνει ο Κρουσάλης σε κόρνερ. Νομίζω ότι η μπάλα πήγε μέσα, όμως άλλαξε τροχιά ο τραυματοφύλακας Κρουσάλης, που ήταν αναγνωστόπουλο. Να είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ.
0: Να δούμε το κόρνερ και να πάμε μετά στο κάνιστρας. Να ακούσουμε βασικά.
1: Που έχει κλείσει το αγαπητό μας Τριτέα, θα ξεκινήσει η κεφαλιά του Σανόπουλου. Out.
0: Ωραία. Πέρασε και αυτή η φάση, Δημήτρη. Δεν ξέρω να με ακούς. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Θα γυρίσουμε σε σένα, Αποστόλη.
3: 33ο λεπτό στον ευσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνης. Παραμένει το 0-0 Νίκο. Και λείπει και πολύ μεγάλη φάση. Πριν από λίγο μια καλή φάση από τα αριστερά του Αδαμόπουλου. Πέρασαν εκμετάλλευτο. Τώρα προποθέσει για τον πήγα του Σπύρου. Και τα θέτω σγούρα. Ευκαιρία για τον πήγα του. Κακό τελείωμα θα μπορούσε να πλασάρει. Να μια πολύ μεγάλη φάση. 33 ο σγούρα. Ύστερα από την ωραία κάθετη του Σπύρου. Θα μπορούσε να πλασάρει τον Ζέκφη. Μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία. Να, μια πολύ μεγάλη φάση μετά από πάρα πολλή ώρα.
0: Δεν έχουν όρεξη σήμερα. Δεν έχουν όρεξη.
3: Έχει δυνατές μονομαχίες. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ευκαιριών, αλλά λείπουν πολύ μεγάλες φάσεις. Αλλά είδαμε πριν από λίγο μία με τον Σγούρα να μην μπορεί να πλασάρει. Έχουμε γκολ όμως σε παιχνίδια β' κατηγορία, Νίκο.
0: Ναι.
3: στο παιχνίδι που ξεκίνησε τις 4 η ώρα στο Ρίο, αετός Ρίου, ΑΕΠ Πάτρα 2005 1-0, με τέρμα του Αρμάντο Μαρινάη στο 65ο λεπτό, ενώ στο Λιμνοχώρι, δύο ομάδες που, φιλοδοξούν φέτος που έχουν στόχο το πρωτάθλημα, Λιμνοχώρι πήρε στο σώματος 0-2 με δύο τέρματα του Φώτη Δημητρακόπουλου στο 19 και στο 28. Προηγείται η ομάδα του Ανδρέα Μαντά, ο οποίος μέχρι πρώτη ενός ήταν στην ομάδα του Λιμνοχωρίου ως παίκτης προπονητής. 2-0 προηγείται η ομάδα του Δήμου Ρημάθου. Ένα παιχνίδι που δυστυχώς έχει επισκιαστεί από το σοβαρό τραυματισμό του Κυριακόπουλου, χτύπησε στο γόνατο, χρειάστηκε να έρθει ένα πνοφόρο. Δημήτρης Κυριακόπουλος, του πύρου ισώματος.
0: Ο αεφός του Γιώργου εννοείς, τον αεφό του Γιώργου λες.
3: Όχι, όχι, είναι ένα παιδί που είναι από το ίσωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Yeah. Σε έγινε λοιπόν, σήμερα αυτό, συγγνώμη.
3: Κάνει ένα τούτο ευκαιρία πολύ καλό του, του Σπύρου. Στο 34, είναι εκ νέου. Πήγα στο μέσα 2 λεπτά, δύο καλές ευκαιρίες. Για να ανοίξει το σκορ.
0: Είναι αποστόλη αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια και για τους παίχτες έτσι που χτυπάνε στο ερασιτεχνικό. Πότε κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Τώρα πότε και ποιος θα το ξεκινήσει να δούμε.
3: Ναι, παλιότερα υπήρχε αυτό το σύνδεσμο. Τέλος πάντων και δίνονταν κάποια χρήματα από το Ταμείο Τραυματιζομένου.
0: Δεν έδινε λύση όμως, είναι αλήθεια. Αλλά, okay.
3: Έδινε κάποιες ενέσεις, αλλά ήταν σημαντικές κι αυτές. Πλέον νομίζω πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία μέσα από το φύλλο αγώνας, από την ΕΠΟ. Τέλος πάντων, νομίζω πρέπει να ξαναδημιουργηθεί ένα σύνδεσμο από τη διάρκεια τέχνες.
0: Είναι το μόνο που λείπει. Έτσι, και... έχουν οι προπονητές, έχουν οι διαιτητές, έχουν όλοι εκτός από.
3: Δεν νομίζω πρέπει οι προσφερειστές να το επαναφέρουν. Λοιπόν, 35 είμαστε, πάντα στο 0-0. Το Μίγκασο να χάνει δύο καλές ευκαιρίες, στο 33 με τον Σγούρα και στο 34 με τον Σπύρου, γιατί είσαι Τζάκινθο. Θα επαναφέρει τώρα goalkeeper κατά ίδης. Είχε βρεθεί στην αντεπίθεση η ομάδα του Ριόλου, αλλά δεν ανησυχεί ιδιαίτερα την αισθή του κατά ίδη. Στελή, Τριανταφυλόπουλος, κατοχή είναι για τον Παρμοβριακό στα δεξιά με τον Βλάχονα, τροποδοτεί αυτό στο Σαμπανία από την πλευρά του, στη μεσαία γραμμή. Ανοίγει το κοντρόλ, Γεωργαντόπουλος, κρατάει την παραντός γηπέδου. Ζητάει φάουλ και το παίρνει. Κάποιες διαμαρτυρίες με κύριο Τσίκα, τους παίκτες του.
2: Παρά! Ένα χέρι!
3: Λοιπόν, να μείνουμε και για το φάουλ. 36 είμαστε. Γέμπρημα θα γίνει μάλλον. Ανδρέας Νικολόπουλος. Κάνει λάθος μεταβίβαση Μπονόβας και τώρα προϋποθέσεις για τον Πίγαστο. Με τον Σπύρου. Ωραία είναι για τον Σπύρου, τον ανακόπτει ο Αδαμόπουλος, Σαμπανέ, κερδίζει εκ νέου ο ποδοσφαιριστής του Πίγασου, ωραίες μάχες. Σαμπανέ, έχει γυρίσει και αυτός στα μετώπιστα για να βοηθήσει, κατά την πάρα την κατοχή του. Σαμπανέ, κάνει φοβερή ενέργεια και αδειάζει τον Σπύρου. Πολύ ωραία είναι και από ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, τον Τόντρο Σαμπανέ, πρωταθλητής πέρυσι στην Αστέρα Μαλιάδρη με τον Φώτη Γεωργαντόπουλο. Αδαμόπουλος τώρα τα αριστερά. 1-2 μειώνια Ελληνοχωρίου κοντρα στον πύρο ισώματος. Ενημερώνω τώρα.
0: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι λοιπόν.
3: Πολύ δυνατός ο πρώτος όμιλος. Πολύ δυνατός ο πρώτος. Και όλο από τα αριστερά. Παμόπουλος. Κάλει τη σέντρα πάλι κάποιο κοντράδι και καταλήγει κόρνερ όπως υποδεικνύει ο κύριος Φορνάς. Δεν ξέρω Νίκο αν θες να μείνουμε για το κόρνερ.
0: Ναι, θα να μείνουμε για το κόρνερ και θα πάμε στην Αγιά. Βλέπω έναν τραυματισμό σοβαρό για να δούμε. Θα συνδεθούμε και με τον Οδυσσέα Φουρτούνη.
3: Λοιπόν, να μείνουμε για το κόρνερ. Κάποιες οδηγίες του Ανδρέα Ανδρίτσου. Έγινε. 37ο λεπτό πάντα στο 0-0. Γίνει ο Γεωργαντόπουλος που θα ψάχνουν αναμετρήσεις και στις 7 η ώρα. Υπάρχει ένα μάτσο για τα κατηγορία. Δάχνει πατρών Δόξα Παραλίστα στα Ρουκλέκα. Πάτρε Νίκη Προαστίου επίσης. Με το κύριο μενού αύριο με β' κατηγορία και με τρεις αναμετρήσεις στην α. Αναμέτρηση και τη Δευτέρα. Τα προσφυγικά εθνικός κεραυνός. Λοιπόν. Σε αρκετά στο Ανδρέας Κάνιστρας. Δυσκολεύει λίγο τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ιδιαίτερα σε στατικές φάσεις όπως αυτό το corner που έχει κερδίσει τώρα ο Γεωργαντόπουλος. Να μείνουμε για τη φάση και συνέχεια να δώσουμε πάσα. Λοιπόν, Γεωργαντόπουλος παίρνει κάποια μέτρα φόρα. Τώρα το εκτελεί ο Χαλαδριτσάνος νοσοκριτικός. Παίρνει την κεφαλιά του Πίγασου και διώχνουν όπως όπως. Λήξη είναι γερμό. Το 38 τον Νίκο, Πίγασο Δριόλο, 0-0.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Αποστόλη. Για πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα, τι συνέβη?
4: Νίκο, ο Μητρόπουλος είχε χτυπήσει στο κεφάλι πριν λίγο, στο 31 το λεπτό της αναμέτρησης. Ευτυχώς τώρα σηκώθηκε, είναι καλά, μπόρεσε το παιδί να συνεχίσει.
0: Ναι, είδα τη φωτογραφία, τη βλέπω βασικά τώρα που μας έστειλες και το είδα, λέω θα είναι σοβαρό, αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά.
4: Ευτυχώς σηκώθηκε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα το παιδί ευτυχώς είναι καλά. Λοιπόν, ήθελα να πω και για τα Καλάβρητα ότι για 7η συνεχόμενη χρονιά ο Κωστής Βλάχος, ο προπονητής της ομώνυμης ομάδας, συνεχίζει στον πάγκο της. Πέρσι είχε τερματίσει στην 9η θέση με 32 βαθμούς και πέτυχε το στόχο της παραμονής. Φέτος έχει ξεκινήσει αρκετά δυναμικά. Είναι πιο ανταγωνιστική τώρα στο παιχνίδι που βλέπουμε εδώ στην Αγιά. Ο Έαντας κάπως είναι λίγο νοθρός. Εντάξει, θα μου πεις πρώτη αγωνιστική, είναι λογικό είναι. Λοιπόν, έχουν γίνει και κάποιες κλασικές ευκαιρίες. Για να δούμε τώρα για τον Έαντα. Όπα.
0: Τι έγινε.
4: Πήγαν να μου φύγουν τα χαρτιά, γιατί έκανα λίγο απότομη κίνηση. Ο Γκολφινόπουλος έκανε assist στο Λαλούση. Είχε πλασάρει ο Λαλούσης, αλλά η μπάλα στην αγκαλιά του Παντακόπουλου.
0: Ωραία.
4: Το 43.
0: Εντάξει, Οδυσσέα. 0-3, okay, παραμένει έγινε. Το 0-3. Να σε καλά. Βλέπω τώρα το Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου να είναι 40-35. Αυτό είναι και το ημίχρονο. Συνεχίζει να χάνει ο Απόλλωνας που δεν είναι σε καλή μέρα. Απόλλων Εθνικός Διστόμου 21-30, παρακαλώ. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, ναι, δεν παίζει το βίντεο, δεν ξέρω γιατί. 45-36 προηγείται ο Προμηθέας του Περιστερίου. Πάμε στον Γιώργο Παπουτσί στο γήπεδο Πλαστήρα.
5: Νίκο, το 0-0 παραμένει, είμαστε στο 39, ωστόσο είχαμε και ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Τώρα είναι μια μεγάλη παλιά που κάνει ο Μαχαίρας. Λοιπόν, στο 25 πολύ όμορφη ενέργεια του Σάνδρα Παριστερά, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, έκανε συνέχεια τη θέτρα, ο Κωστόπουλος με κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή που έκανε η μπάλα, κατέληξε out. Επίσης το 32, Βασιλείου, έβωσε πάσα δίπλα του από τα αριστερά για τον Μπερβέο. Ο Μπερβέος έξω μεγάλη περιοχή με χαμηλό σουτ, μάζεσε την μπάλα Βουλέρη στα χέρια του. Και τώρα ο Μπερβέος μπάλα από τα αριστερά. Στο 40 μπήκαμε. Καγκελάρης, πάνε κάτι μεγάλη παλιά το Κογλές, Κογλές δεν προλαβαίνει, out. Επόμενη αγωνιστική, θα παίξει εκτός έδρας παιχνίδι, κόντρα στη νίκη του Αστείου, ενώ ο Δαυρουλής θα υποδεχτεί στην έδρα του την Αθλητική Ένωση Γύρα στα Κράτας, σε ένα ρυθμό πάντως που θα έλεγα ισορροπημένη κατοχή για την Αιγίου, λίγο παραπάνω για το Δαυρουλή. Ο Δαυρουλής είναι αυτός που υπερισχύει σε ευκαιρίες, σε πιο ισορροπημένο ρυθμό βέβαια ευκαιρίες για την Αιγίου, δηλαδή μια ομάδα τσιγκλά την άλλη. Ο Δαυρουλής βέβαια κλείνει καλά την άμυνα του όταν πάει να βγει στην επίθεση η Αιγίου. Η Αιγίου προσπαθεί κυρίως από τα αριστερά να χτυπήσει επιθετικά τον Δαυρουλή. Και ο Καγκελάρης βγαίνει τώρα για τον Κορλέση. Ο Κορλέσης. Παρακαλώ πίσω για τον Μικέ. Μικές δίνει για τον Κουλό. Κουλός από τα δεξιά. Κουλός κοντρολάρι. Πάσα τώρα για τον ο Βαβάτσικος. Έδιωξε ο Κωστόπουλος και θέτει στην επίθεση ο Αλεξόπουλος από τα δεξιά. Τριπλάρι. Έχει περνάει ο Ρέντο Μπερβέ. Θα να περάσει και τον Βαβάτσικο. Χάνει συνέχεια. Κορλέσεις, Μπερβές. Για τον προσκεφαλά, για τον Μπερδέ, μαχαίρες επίσης δυναμικά από Μάρτιν Ορταλιανής, πήρε ο Αλεξόπουλος, Κορλέσης πήρε, Κορλέσης σβήνει για τον Μούκα, ο Μούκας πρόλαβε τα δεξιά, κοντρολάρι πιταχύνει ο Μούκας, με μεγάλη περιοχή ο Μούκας, το σούτ αποκλείω ο Βουλιένης με ροφιές. Ο Μούκας, εκλειψική ο Σάνδρη, Κουτρόπουλος, από αριστερά, περνάει ωραία, εδώ φάουλ που κάνει ο Βαβάτσικος. Η κίτρινη κάρτα, αντικρίζει την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Φωτίνη. Έβαλε μπροστά του το σώμα, γύρισε την πλάτη, του εμπόδισε να επιταχύνει, έτσι ο κουτρούς και βγήκε στο φάουλ, ψιλοκουτσένα, αλλά δείχνει να είναι καλά. Σημειώνεται αυτή τη στιγμή στο μπλοκάκι. Λίγο δεν ξέρω, εγώ να μείνουμε στη φάση, να γίνει μεγάλη παλιά και να μην πάει σε κάποιο λόγο.
0: Ωραία, ναι, να δούμε τη φάση και θα πάμε για το ημίχρονο στο Θύελλα Τριταϊκός. Περιμένει ο Δημήτρης.
5: Πολύ ωραία. Καραγκός δίνει για τον Δαλιάνη, Δαλιάνης για τον Σάνδρη, για Καπετσόνης, συγγνώμη, βαριστερά, Καπετσόνης, χάνει, κόρνερ, κόρνερ για την ΑΕΑ στο 43. ένα ακόμα έχει κερδίσει ΑΟ. Ο Δαλιάνης θα πάει να το εκτελέσει. Σιγά σιγά γεμίζει μια πολυκοσμία εδώ η μεγάλη περιοχή. Κόσμος και Κοσμάκης, για να δούμε τώρα. Στο κόρνερ λοιπόν η Αγίου με το Δαλιάνη. Δαλιάνης. Περιμένουμε το σήμα του κύριου Φωτίνου. Κύριος Φωτίνης, κάνεις παρατηρήσεις για τα γραμμήματα. Δαλιάνης τελεί, βάλε στον αέρα. Κουτρόπουλος, κεφαλιά, out. Στο 43 μπορούμε να κάνουμε την πάσα να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
0: Εντάξει Γιώργο, πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
6: Ημίχρονος ο γήπεδο Φώτης Αραβωνίου, η Θεία ελαφροηγείται με έναν δίδυμο με τον Σουγλέρι από το 10ο λεπτό. Είχε και ένα κυρωθέν γκολ με τον Ντίνο. Σούταρε ο Σταυρόπουλος, απόκρουσε ο Κρουσάλης. Ο Ντίνος ήταν πιο μπροστά και σωστά ο κύριος Παλούμπης ακύρωσε γκολ της ομάδας της Θίελλας Πατρών, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Να πούμε, Νίκο, έχει και άλλες φάσεις με τον Σουγλέρι και τον Σταυρόπουλο. Όμως ήταν και ο τραυματοφύλακας Κρουσάλης. Δεν ξέρω, Νίκο, εσύ που τον ξέρεις, αν είναι το 10 ή το 9 γεννημένος. Θέλω να, με...
0: να σου πω, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω όμως και θα σου πω.
6: Αν δεν κάνω λάθος, είναι εντάξει, το 10 γεννημένος, πέρυσι ναι. Αγωνιζόταν
0: ναι, ναι, ναι.
6: Με ομάδα του Παναχαϊκού.
0: Ωραία. Άρα ημίχρονο, έτσι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Ναι. Αυτά και από το Φώτσο Αραβαντινό. Στη Έλα 31-0. Για πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο, στα Νηφορέικα.
7: Έλειψε το πρωτομήχρονο 0-0. Σε ένα φτωχό αποφάσεις πρώτο μέρος. Ανοιχτό θα κάθε αποτέλεσμα το μάθος. Δόξα Νηφορέικων παραϊκός 0-0. Το πρωτομήχρονο. Και να πούμε και τελικό στη Γάμα Εθνική στον 7ο όμιλο. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2. Τώρα τελείωσε το παιχνίδι. Ξεκίνησε να έχει 4 τα μάτς. 2-2 η ομάδα του Νίκου Λουμπαρδέα. Δεν τα κατάφερε ο Αλέξης Γαβριλόπουλος. 4-2. Τελικό αποτέλεσμα Ερακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας. Θα τα πούμε εδώ πέρα και το δεύτερο ημίχρονο από τα Νηφορέικα, Νίκο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε. Προμηθέας Περιστέρη, ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημίχρονου, 47-37. Απόλλων Εθνικός Διστόμου είναι ημίχρονο 23-34. Προηγείται ο Εθνικός Διστόμου, παρακαλώ. Και Παναχαϊκή, θυμίζω, Αστέρας Αλιβερίου 40-35. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, μουσική ανάσα και σε 12-13 λεπτά είμαστε πίσω για το δεύτερο ημίχρονο και με Γιώργο Παπουτσί από το Δημήτρη Στόφαλος.

0: Σπόρεφεμ Πάτρας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το βλασέ, Δεν είναι offside.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
12: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
13: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
14: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
15: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
14: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
15: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
14: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
16: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
17: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
0: Octobeer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Octobeer Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταθανάτος, απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία και δεύτερο ημίχρονο των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Και να δούμε πριν πάμε εκεί, πάμε στο μπάσκετ, πάμε στο Δημητριστόφαλο, να δούμε τι γίνεται στην αναμέτρηση του Προμηθέα με το Περιστέρι. Ακούμε τον Γιώργο Προύσαλη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Νίκο, καλησπέρα και στο κρατέ Sport FM Πάτρα 96,3. Ο Προμηθέας ο οποίος βρίσκεται στο ημίχρονο και κερδίζει με 48-42. Πολύ ένταση στο μάτς, εύστοχος ο Προμηθέας, πολύ καλός ο Κουνμπόνκα, μια ομάδα γρήγορη, με πλάνο, με στρατηγική. Οπότε ο δεκάλεπτο τον Προμηθέα, τον Περιστέρι, θα λέγαμε ότι το κατασπάραξε, διότι κέρδισε με διαφορά και 20 πόντων, αλλά το Περιστέρι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πολύ καλύτερα. Και λέγαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο βασικά, μπήκε πολύ καλύτερα, μείωσε το σκορ και έτσι έχουμε αυτό το 48-42 σε πολύ καλή βραδιά και ο Evans εντός έχει 7 πόντους και έχει και μία assist. Ο Κουνμπόνκα έχει 3 rebound, πρώτα λεπτά για Forrester και Arms, οι οποίοι έχουν και αυτοί τους πόντους. Ο Arms έχει από 4 και 2 έχει ο Forrester. Γενικότερα, όπως είπα και πριν, ένας πολύ καλός Προμηθέας, μια πολύ καλή ομάδα που δείχνει να είναι εύστοχη, γρήγορη, με ένταση και γενικότερα φαίνεται να έχει στρατηγική.
0: Ναι, όταν και έχει σκοράρει σχεδόν 50 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, είναι. Βλέπω έχει δράση, έτσι. Βλέπω έχει και κόσμο όσο μπορούμε, γίνεται μια γιορτή.
1: Έχει πολύ κόσμο. Λόγω της μέρας που έχει το ερασιτεχνικό, θα λέγαμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια γιορτή σίγουρα εδώ πέρα στο Δημήτρη Στόφαλος. Στο ημίχρονο ακούσαμε και live τον ύμνο της ομάδας. Βράβευσαν και τις κορασίδες του Προμηθέα. Είναι μια γιορτή που σίγουρα τελικά σε φίλους του Προμηθέα να τελειώσει με νίκη. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ωραία. Εντάξει, Γιώργο, παρακολουθείς την αναμέτρηση για ό,τι προκύψει εδώ. Είμαστε έτσι να μας ενημερώσεις και στο τέλος του αγώνα έτσι με ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, λοιπόν. Αυτά και από το Δημητριστόφαλος. Πήρατε και αυτή τη γεύση από μπάσκετ. Να δω τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 46-37. Θα πάμε στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο τώρα στη Θήλα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Η Παναχαϊκή συνεχίζει να προηγείται και με τη βοήθεια του κόσμου. Βλέπω ότι έχει κόσμο το κλειστό της Αγιάς. Καλώς ή κακώς σήμερα είναι πάρα πολλά τα μπασκετικά γεγονότα. Είναι και το αραστεχνικό. Ο κόσμος μοιράστηκε. 23-36 συνεχίζει να χάνει ο Απόλλωνας, πρέπει να ανεβάσει στροφές αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη. Είναι αρκετά αστοχός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε πώς θα αντιδράσει στο δεύτερο, καθώς θα πρόκειται για ήττα σοκ για τον Απόλλωνα, εφόσον βέβαια λήξει έτσι το παιχνίδι. Θα πει πάντως να ανεβάσει στροφές. Φωνάει συνεχώς ο Dirk Bauerman, το βλέπουμε και στο... στην οθόνη μας. Πάμε όμως στο ερασιτεχνικό. Πάμε να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Πριν πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, να πω: αναγέννηση Αστέρας Μυτιλογλίου 0-3 έγινε το παιχνίδι, με γκολ του Παπαγιαννόπουλου στο 67. Δόξανη Φορέικων Φαραϊκός 0-0. Θύελλα Τριτέα 1-0. Πήγασος Ριόλου 0-0. Στις 7 Διαγόρα Αχαϊκή. Αυτά για το πρώτο όμιλο. Και για το δεύτερο όμιλο, ΑΕ Αιγίου Δαβουλής 0-0. Στις 7 Πάτρε Νίκη Προαστίου. Σε ό,τι αφορά την Β' κατηγορία, έχουμε στον πρώτο όμιλο, ναι. Αθλητική Ένωση Λιμνοχωρίου Πύρος 2-2, με 2 γκολ του Ανδρεόπουλου και 2 του Δημητρακόπουλου για κάθε ομάδα. Και στο δεύτερο όμιλο, Αετός Ρίου Πάτρε 2005 1-0 με γκολ του Αρμάντο Μαρινάη και ΑΕΑ Καλάβρητα 0-3. Πάμε, Φώτης Αραβαντινός, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.
2: Το 50 ακριβώς του Γλέρης, στα σώματα η μπάλα, ενώ πριν είχαμε και την πρώτη τελική. Για την ομάδα της Τριτέας με τον Τζάλ να κάνει σουτ, μπορεί να πηγαίνει ψηλά out. Ένα φάουλ για την ομάδα της Θήβας που κερδίζει ο Σπανός. Από τον
0: ναι, να πούμε γιατί ναι, ο Δημήτρης είναι του 9, έτσι, που είναι τερματοφύλακα στον Τριτέικο. Δημήτρη, με ακούς?
2: Ναι,
0: όχι, είναι του 9 γιατί με ρώτησε.
2: Ο Αναγνωσόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σπυράει η κυρία και η κυρία Παπακοσταντίνου με το αριστερό. Ο Σαντινίδης πατάει περιοχή. Ο μακρύος Σουλοζέκιο. Σωτηρόπουλος Σουλοζέκιο. Οικονομόπουλος, πλάγι ενώ αντίστοιχε πατρών με τον Αναγνωσόπουλο.
0: Σουλοζέκιο, έτσι,
2: Σουλοζέκιο. Άτσαλα ο Αναγνωσόπουλος πίσω στον Ξυπολιά. σειρά κερδίζει να μην με το σκόρ των Σουγλέρη από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Κυριτόπουλος, από αριστερά μου Ελασπατρών, Φανόπουλος, πίσω στον Ξυπολιά που ντεπουτάρει στο πρωτάθλημα για μάτς.
0: Δεν πάει καθόλου καλά το παιχνίδι για τον Απόλλωνα, χάνει αυτή τη στιγμή με 20 πόντους. 23-43 προηγεί το Εθνικός Διστόμου στην Περιβόλα.
2: Άλλη μια χρονιά βλέπω.
0: Μα τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Προετοιμάζεσαι, κάνεις αυτό λες, αλλά τώρα άμα δέχεσαι 43 πόντους ναι, και βάζεις μόνο 23, έχεις θέμα. Ενώ η Παναχαϊκή συνεχίζει να προηγείται 47-39 του Αστέρα Λιβερίου.
2: Σωστά και ο Κελί. Ονοούπουλος με το κεφάλι. Κυριτόπουλος από πλευρά Αστέρα Πατρών. Έχει δυναμώσει ο αέρας εδώ στο γήπεδο Πόρτο Λεβανινό.
0: Το είχαν πει, Δημήτρη, ότι θα έχει αέρα. Με το είχαν πει.
2: Πολύ αέρα, πλάκια η θερμάδα της Τριτέας. Με τον Σουλοζέκιο, ο αριστερά.
0: Λες να έχουμε επανάληψη όπως την πρεμιέρα, μόνο με ένα γκολ του Σουγλέρη και να πάρει την νίκη Θιέλα. Για να δούμε.
2: Σουγλέρης, μακρύνει, Φανόπουλος, Σάτσαλα, ονομαχές Σουγλέρη και Οικονομόπουλου. Πλάγιο Σουλοζέκιο, δίνει στον Ομόπουλο, Σουλοζέκιο βγάζει σέντρα, αλλαγή για κυρία Παπακοσταντίνου, η οποία σφυράει αύριο στη Ζάκυνθο, Λεβάντε Παλιξουριακός.
0: Να είναι καλά.
2: Ανόπουλος, δίνει για τον Σταυρόπουλο, Αναγνωστόπουλος, δίπλα στον Φανόπουλο, Κωνσταντινίδης, Σταυρόπουλος. Κωνσταντινίδης κάνει από τον Μέρελη, κερδίζει την φάουλ που κερδίζει που κάνει ο παίκτης της Τριτέας τον Κωνσταντινίδη. Σταυρόπουλος εκτελεί, κύλησε η μπάλα λέει η κυρία Κωνσταντίνου. Ανάληψη Παραστατίδης, Σταυρόπουλος, Παραστατίδης. Αλλαγή παιχνιδί για τον Κυριτόπουλο, Αναγνωστόπουλος, Προσβής, Πετράτο, Ανόπουλος. Η πλάγια για τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα, Κωνσταντινίδης. Περνάει το τρίκο, το αντίπαλο σε κόρνερ που βγάζει ο Ψουλοζέκιο, out. Νομίζω ότι η μπάλα βρήκε τελευταία στον Σουλοζέκιο, αλλά κόντρα δε στον Κωνσταντινίδη. Κυριτόπουλος, Σπανός, 2-0, όχι, μεγάλη ευκαιρία για τη Θιέλα. Η πιο μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θιέλας θα τρώμε με τον Σπανό. Ακούπησε την μπάλα ο Κρουσάλης.
0: Συνεχίζει να είναι άστοχος, Δημήτριο Απόλλωνας, 25-46 ο Εθνικός Διστόμου.
2: Με τον Παραστατίδη τώρα να...
0: Και τώρα 25-49, μιλάμε απίστευτα πράγματα στην Περιβόλα.
2: Παραστατίδης. Πάλι κόρνερ για μάτι της Θιέλας Παδρών. Το 54 δίνει δίπλα στον Αναγνωστόπουλο, Παραστατίδης, offside. Με την ομάδα της Θιέλας να προηγείται πάντα με ένα 0 από το 10 με τον Τάσο Σουγλέρη. Τελεί ο Κρουσάλης, Σταυρόπουλος, κύριε Βεκανόντε Μάη.
0: Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, θα πάμε σε άλλο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε.
2: Το 55-1-0 η ομάδα της Θιέλας Πατρών από το 10 με τον σκόρε τον Τάσο Σουγλέρη.
0: Να σε καλά. Έας Καλάβρη τα 0-4 σκόραρε ο Φεφέ στο 54 για το 0-4. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Αποστόλη.
3: 52ο λεπτό στο Ανδρέας Κάνιστας Νίκο, παραμένει το 0-0 για τον Πήγασο Μπεγουλακίου με τον Πανμοβριακό Ριόλου. Και δυσφάλω το ρεμά του Ριόλου σε καλό σημείο. Ευκαιρία να απειλήσει την ευθύνη του Κατσαΐτη. Δεν έχει συμβεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά, σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ενώ προετοιμάζονται Σπαθάρας και Χριστόπουλος από πλευράς Πήγασου, κάνουν την προθέρμανσή τους. Γεωργαντόπουλος και Τριμπούτζες, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την μπάλα. Γεωργαντόπουλος ήταν ο εκτελεστής. Κοιτά, κάνει το σου, την μπάλα παίρνει και 0-1 γκολ. Με κόντρα ο Κατριμπούζας είναι ο σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, το 53 πανεγυρίζεται και τον γκολ. Την μπάλα έχει βρει στο Μαργόνι. Θα πω και στο γάμα, αν ήμπορος να διδάσει ο Κατσαΐτης, του έκανε γκέλη μπάλα. Με τέμα του Κατριμπούζας το 53-0-1 ο Πανμοβριακός Ριόλου. Σε ένα παιχνίδι που λείπουν πολύ μεγάλες φάσεις. Σε απειλήσω πήγα στο πρώτο μέρος, στο 33 με το Σγούρα και στο 34 με το Σπύρου. 0-1 το μάτς. Το ενωσιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστας.
0: Όλα τα παιχνίδια οριακά στο μπάσκετ. Προμηθέας Περιστέρη 54-50. Οριακό και το παιχνίδι Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 51-48. Το μόνο που δεν είναι και συνεχίζει να είναι, να μην είναι βασικά οριακό, Απόλλων Εθνικός Διστόμου 27-52 Αποστόλη.
3: Νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Με αυτό το τέρμα του Κατριμπούζα στο 53 προηγείται η ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου. Και τη β' κατηγορία τελικό αποτέλεσμα στο Ρίο, ΑΕΤΟΛΣ Ρίου, ΑΕ Πάτρα 2005 1-0. Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Ρίου. Ευκαιρία τώρα για το Ριόλο, πατάει περιοχή. Φωνέζει απέναλτι, φωνάζει τώρα ο... του Παμαυριακού, και ψαλαγές, Κατριμπούζα. Ο παίκτης που έχει σημειώσει τον γκολ δεν είναι ο Κατριμπούζας, είναι ο Τζουραμάνης, διορθώνω Νίκο, το νούμερο 8.
0: Α, μάλιστα.
3: Την μπάλα έχει κοντράρει βέβαια, θα δούμε, θα ρωτήσουμε και στο φινάλε το ρέφερι που θα χρεωθεί τυπικά στο φύλλο αγώνος για το αρχείο των σκόρερ. Αλλά το σπίτι έχει ξεκινήσει από τον Τζουραμάνη, το 53 είναι ο σκόρερ.
0: Και είναι και από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα ο Τζουραμάν.
3: Ναι, από τον πρωταθλητή Άτρο με τον Πατρόν. Έκανε την προετοιμασία με τους πρωταθλητές και αποχώρησε. Τελικό στο Ρίο 1-0, με το τέρμα του Αρμάντο Μαρινάη στο 65 και ημίχρονο στο Λιμνοχώρι, το σκόρ ήταν στο 2-2. Η ΑΕΛ Λιμνοχώρι είχε κάνει την επαναφορά στο μάτς. 2-2 τέρμα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Το 33 και στο 42 ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος με δύο γκολ ισοφάρισε για το Λιμνοχώρι σε το μεγάλο παιχνίδι. Η πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Θα δώσουμε ενημέρωση και στη συνέχεια φυσικά. Το μάτς συνεχίζεται εδώ. 10 λεπτά στο 55 βρισκόμαστε, 0-1 από το 53 με το τέρμα του Τζουραμάνη. Ήρθε από την ωραία συνεργασία. Ο στατική φάση με τον Γεωργαντόπουλο, μπάλα κόντραρε. Εκατέληξε στο γάμα της ευθύνης του Κατσαΐτη. Λάγει τώρα για τον Πανμοβριακό Ριόλου με τον Αδαμόπουλο να επαναφέρει στο μάτς. Κάποιες οδηγίες του Ανδρούτσου, Αδαμόπουλος επαναφέρει, ψάχνει να βρει τον Τσιόλου, κάνει λάθος κίνηση. Πακάλης κατεβάζει, κερδίζει ο Πανίτσας για την ομάδα του Πήγασου και κερδίζει ο πλάγιο, θα επαναφέρει ο Νάνος. Λίγο άναρχο παιχνίδι εδώ και λίγη ώρα. Νάνος και νέο πλάγιο, το εκτελεί, βάλω στον αέρα, διώχνει ο Τριανταφυλόπουλος όπως όπως. Μπονόβας, Νάνος, θα το έχει παραμένει για τον Πήγασου, κερδίζει τώρα ο Τριανταφυλόπουλος. Έχει δοθεί φάλο όμως σε παίκτη του Πήγασου που έχει πέσει το... και βλέπετε από την κόκκινη κάρτα
1: δεν
3: έχει χτυπήσει εκτός πάσης κάποιος παίκτης του Πανμοβριακού Ριόλου, ποδοσφαιριστή του Πήγασου. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος είναι.
0: Είναι κόκκινη λοιπόν.
3: Ο Τζουραμάνης είναι και υπάρχει διαμάχη τώρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών που προσπαθούν να ηρεμήσουν οι ψυχρεμότεροι ποδοσφαιριστές. Ο Τζουραμάνης είναι, ναι, ο Τζουραμάνης νομίζω είναι. Παίρνει την άγουσα.
0: Ακόμα δεν σε πρόλαβα. Ξέρεις, κατάλαβες τώρα. Πότε πρόλαβε και πήρε. Ναι.
3: Από ήρωα μπορεί να γίνει και μοιραίος.
0: Μοιραίος,
3: δίνει το κέρδος στον Σπύρου. Φωτικά. Εντάξει, ήταν λάθος κίνηση του Τζουραμάνη. Πάνω στα νεύρα του. Είδε την απευθείας κόκκινη από τον κύριο Χρονά. Υπάρχει διακοπή στο ΜΑΤ, Νίκο.
0: Ωραία, ναι, να πάμε. Ωραία, Αποστόλη, να σε αποδεσμεύσουμε λοιπόν. Ναι, πήγα στο Σπανοβριακό 0-1 με τον γκολ του Τζουραμάνε το 53. Δύο λεπτά μετά πήρε κόκκινη κάρτα ο ίδιο παίχτη. Πάμε στο Αίγιο. Γιώργο Παπουτσή, Γιώργο.
4: Ναι. Νίκο, το 0-0 παραμένει. Έχουμε την άνοιξη λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου στο 58. Είμαστε λοιπόν σε ένα πρώτο ημίχρονο. Η Αιγίου είχε λίγες ευκαιρίες. Η πιο καλή σε 24 με την όμορφη ενέργεια του Σάδρα που έκανε από τα αριστερά. Πέρασε όπου βρήκε από μπροστά του τρίπλα. Έκανε τη σέντρα στη συνέχεια ο Κωστόπουλος με κεφαλιά. Τώρα κατέληξε out. Στα 6 τελευταία λεπτά βέβαια ανέβασε λίγο τις επιθέσεις της από τα άκρα, δηλαδή στα τελευταία λεπτά είχαμε μια καλή ευκαιρία με τον Αλεξόπουλο από τα δεξιά να κάνει ένα σουτ, να μαζεύει στα χέρια του στη συνέχεια ο Μικές, ο goalkeeper του Δαυρουλίου. Όσον αφορά ο Δαυρουλίου στο πρώτο ημίχρονο είχε κατοχή, υπερισχύει φυσικά στις ευκαιρίες, απλά στα τελευταία λεπτά δέχτηκε κάποιες επιθέσεις από τα άκρα της ΑΕ Αιγίου. Είχαμε και δύο καλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες στο 51. Πάσο Βασιλού στο Κολέτσο, ο Κολέτσο μελέτησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπάλα να γραλίγει out και στο 55 ένα φάουλ ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή, το εκτέλεσε ο Σάνδρη με την μπάλα να καταλήγει out. Σε κατοχή τώρα ο Δαυρουλής, Βασιλείο έχει την μπάλα, έχει απέναντι του Μαραγκό από πίσω το μαρκάρι, Βασιλείο από τα δεξιά επιμένει με την μπάλα, η μπάλα παίρνει ύψος, ο Βουλιέρης μαζεύει στα χέρια. Είχαμε και μια αλλαγή, μπήκε ο Εγριών, σύμφεση της Βαλιάνη, ενώ για τον Δαγουλή βγήκε ο Μπερβέτς και μπήκε στη μέση του ο Πρέτζας. Η αλλαγή για τον Δαγουλή στο 53, ενώ η αλλαγή για την Αιγίου στο 51. Σάνδρη Εγριών έχει την μπάλα, τη δίνει και τον αδελφό του τον Εγριών. Τα αδέρφια Σάνδρη. Εγριών. Ωραία, πάσε τον Κωστόπουλο. Κωστόπουλος μαρκάρεται εκεί πέρα από τον Βαβάτσικο. Βαβάτσικο έχει εξυπηρετεί με την μπάλα, δίνει στο Βασιλείου. Ο Βασιλείου. Ο Κολέτσης, ο Βαβάτσικος, δίνει για τον Καγκελάρη. Καγκελάρης. Ο Μικές τώρα. Αλεξόπουλος χάνει. Μικές τώρα. Κολέτσης, έχει την μπάλα. Κολέτσης. Βαβάτσικος από τα δεξιά έχει την μπάλα, από μαρκάρι Ριών, έκλειψε καθαρά Ριών, κάνει την μπάλα πλάγια σε καλό σημείο για τον Δαυρουλή από τα δεξιά. Οι δύο ομάδες περιστέθηκαν από τρεις φορές αντιμέτωπες, η μία στις 18 πρώτου, ο Δαυρουλής κερδίζει με σκορ 2-1, μετά την τελευταία αγωνιστική Αιγίου κερδίζει με σκορ 2-0, μετά τέθηκαν αντιμέτωπες τα πλέγια Φανόβου, μισό πλέον σκορ 0-0 και να δούμε τώρα εδώ. Ο Άκας. Έχασε πλέον από την Κόπουλος. Αυτή η σοβαλία τότε ευνόησε την Αίγη με αυτό το σκαμαθάρι την άνοδο. Έτσι τερμάτισε ο Δαυρουλής στη δεύτερη θέση, έδωσε το επιπλέον παρά τον Όβο με τον δεύτερο την αναγέννηση φαντών του πρώτου ομίλου. Κέρδισε τότε ο Δαυρουλής με σκορ 1-0 και πήγε την άνοδο για την πρώτη κατηγορία που επέστρεψε μετά από απουσία 2 χρόνων. Καπετσόνης, Σάνδρη. Από μακρύνω Καπετσόνης. Ο Μικές κατέβωσε με την μπάλα. Μικές. Δίνει για τον Κορλέση.
0: Ωραία Γιώργο, θα πάμε σε άλλο γήπεδο. Πάμε στα Νηφορέικα. Στο Παναγιώτη Μάλιο, Παναγιώτη.
5: Λοιπόν, στα Νηφορέικα φτάσαμε στο 65 λεπτό. Έχουμε παίξει 20 λεπτά στην επανάληψη. Διαφορετική εικόνα στο δεύτερο μέρος. Καθώς εδώ ξανά εμφανώς καλύτερη από την ομάδα του Φαραϊκού. Έχει την κατοχή της στην μπάλα. Δεν έχει δημιουργήσει όμως τη μεγάλη ευκαιρία στα καρέ του goalkeeper Κοτσί. Θα δούμε ένα κόρερ τώρα που έχει κερδίσει η ομάδα Διονύση Βαρσαμίου. Στο 65 ακριβώς είμαστε. Κόρερ εκτελέστηκε, η μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν out τελικά. Μπήκε μέσα και ο Καρέλας, θα αλλαγεί και την ομάδα της. Δόξα ο Καρέλας που είχε ξεκινήσει τη χρονιά φέτος, είχε πάει μεταγραφή στο Διαγόρα Πραχνέικων, μετά ήρθε στην Αχαϊκή, τελικά κατέληξε πάλι στη Δόξα Νηφορέικων από που έφυγε το καλοκαίρι. Ο Καρέλας ο οποίος αγωνίζεται, μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και συνέχεια το εδαφλέκα Κοτσί. Του Φαραϊκού, παραλαμβάνω σαφώς καλύτερη δόξα στην επανάληψη, μοιρασμένο το πρώτο μέρος. Δελδήμος, πολύ καλή εμφάνιση από τον Δελδήμο, με το νούμερο 17 για την ομάδα της δόξας, αλλά το ματιάσανε τώρα, έβγαλε την μπάλα, είναι πλάγιο για την ομάδα του Φαραϊκού. Το πλάγιο αφήνει ο Καρέλας, εκτελέστηκε, Κουραχάνης, ανάμεσα σε δύο, Δελδήμος Κουραχάνης στέκεται όρθιος και εντύπτει το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Μπακόπουλος σωστά που κερδίζει ο Κουραχάνης για την ομάδα του Φαραϊκού. 66 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 0-0 εδώ στα Νηφορέικα. Παραλαμβάνω, η εικόνα του πρώτου μέρους ήταν μοιρασμένο, στο δεύτερο μέρος στα Νηφορέικα είναι καλύτερα. Θα δούμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του παιχνιδιού. Καρέλας. Καρέλας που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνίδι το Δελδήμο από αριστερά. Δελδήμος για την ομάδα της Δόξας. Ωραία παλιά για τον Καρέλα. Καρέλας. Η μπάλα όμως πάνω στον Σταμόπουλο, ο οποίος διώχνει σε πλάγιο. Άλλο ένα πλάγιο για την ομάδα της Δόξας, το οποίο θα πάνε να το εκτελέσουν με τον Παπαδόπουλο οι γηπεδούχοι. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος στο πλάγιο στο 67. Παπαδόπουλος εκτέλεσε. Ο Παπαδόπουλος, η μπάλα είναι νέο πλάγιο για την ομάδα της Δόξας. Το 0-0 οι δύο ομάδες στο 67 λεπτό. Νέο πλάγιο λοιπόν με τον Παπαδόπουλο, δεύτερο συνεχόμενο για την ομάδα της Δυτικής Αχαΐας. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Τρίτο πλάγιο στη σειρά. Παραχώρησε ο Ελέζη που είχε μπει αλλαγή και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Παραϊκού. Καρέλας. Προσπαθεί Καρέλας. Φάουλ. Επιθετικό που κερδίζει η ομάδα του Φαραϊκού.
0: Ωραία, θα πάμε στο Φώτσο Αλβατινός γιατί έχουμε...
5: Επιθετικό που κερδίζει η ομάδα του Φαραϊκού, στο έδαφος παίχτης του Φαραϊκού.
0: Γιατί έχουμε γκολ.
5: Και τώρα... Και το 0-0 παραμένει στο 68.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
5: Στο γήπεδο των Ιφορεϊκών.
0: Παναγιώτη, με ακούς.
5: Ο Σπανός, το 68.
0: Παναγιώτη, με ακούς.
5: Ναι.
0: Ωραία. Θα πάμε στο γήπεδο Φώτσο Αλβατινός γιατί έχουμε γκολ. Πάμε στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
6: Στο 65 λεπτό η ομάδα της Τριτέας Σκεπετάρης out. Μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της Έδας Ατρόμης με Σκεπετάρη. Η ομάδα της Τριτέας
0: ισοφάρισε.
6: Ναι, με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Πετράτου στο 59 και στο 65. Ο άσος της Τριτέας έκανε το 1-1 σουτ.
0: Νάτος ο Σωτηρόπουλος, μάλιστα.
6: Η Θήλα είχα σωρία ευκαιριών, δεν είχε καταφέρει να βάλει γκολ. Όμως ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου Νίκο.
0: Βέβαια.
6: Μαγνωστόπουλος, μονομαχής, ξυλοζέ και πολύ ωραία κλέβει ο πιτσιρικάς Τριτέας. Έχασε μια ευκαιρία στο 63 με τον Σκεπετάρη.
0: Εντάξει, υπάρχει ευκαιρία. Ο άγραφος νόμος που λες ότι χάνεται μια ομάδα χάνει ευκαιρίες, θα το δεχτεί, αλλά υπάρχει και άλλος νόμος που λέει ότι όταν μια ομάδα κάνει πολλές ευκαιρίες θα βάλει και δεύτερο γκολ, αλλά ένας από τους δύο πάντα ισχύει.
6: Ανόπουλος.
0: Εντάξει. Ράμα.
7: Πάρε μέρη, Ανδρέα.
6: Όλοι οι Τριτέα πίσω τώρα. Κατρυπέσεις, μπήκε αλλαγή. Σπανός. Ανόπουλος.
0: 55-53 Παναχαϊκή Αστέρα Σαλιβερίου. 35-53 Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου. Μακούς, Δημήτρη Μακούς.
6: Ναι.
0: Ωραία.
6: Ναι.
0: Μισό λεπτό να πω τα σκορ και μετά συνεχίζεις. Προμηθέας Περιστέρι 67-68. Προηγείται πλέον το Περιστέρι στο Τόφαλος. Τώρα συνεχίζεις.
6: Ένα φάουλ και τρίτο τεμάι από τον Σταυρόπουλο.
0: Τελικό αποτέλεσμα αναγέννηση Αστέρας Μυτιλογλίου 0-3.
6: Απαλεξόπουλος και την άλλη αλλαγή στην ομάδα του Κίτωνα Καραπία. Σουμπολιάς, μακρύνει όπως όπως με τον Κέρι και τον Ηρακλείο Χρυστοδουλόπουλο να ετοιμάζονται. Ο Σαντινίδης από δεξιά στον Σπανό. Σπανός συγκλίνδρος αμέσα. Πάουλ σε καλό σημείο για μάζι και Ατρών που κερδίζει και κυτρινίζεται σωστά από την κυρία Παπακοσταντίνου. Να μείνουμε Νίκο στο φάουλ σε καλό σημείο.
0: Να μείνουμε και να πάμε μετά στο Παναγιώτη Μάλιο γιατί έχουμε γκολ και εκεί.
6: Στο 70 ακριβώς. Θέλει

0: του Άκη Καραλή έγινε το 0-1-70, φοβερό φάουλ.
1: Πάλι.
0: Από πολύ μακριά.
1: Όλο βάζει.
0: Τα μέτρα έκανε το 0-1 ο Καραλής στο 70 και στο αμέσως επόμενο λεπτό με τη σέντρα κέρδισε ένα κόρνερ εντός ανηφορέικων, το εκτέλεσε ο Καρέλας και με κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός ο Νικολόπουλος νίκησε τον Κοτσί και έκανε το 1-1. 1-1 λοιπόν σε δύο λεπτά, Καρέλας με Καραλής με φοβερό φάουλ στο 70 και στο επόμενο λεπτό με κεφαλιά ο Νικολόπουλος από κόρνερ του Καρέλα έγινε το 1-1. Μέσα σε δύο λεπτά δύο γκολ, προηγήθηκε ο Φαρικός Σοφάρης από τα ανηφορέικα. Και το παιχνίδι αποκτάει νέο ενδιαφέρον σίγουρα μετά τα δύο γκολ αυτά που μπήκαν αμέσως και για τις δύο ομάδες. Ειδικά το φάουλ του Καρέλα ήταν χάρμα ειδέστε, φοβερό φάουλ. Επόμενος θα το φυλάκα στον νεαρό στο Κουντούρης, ο οποίος αντικατεστά τον Πετρόπουλο, το βασικό μπλίμπερ της ζώτης, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού. Και έτσι λοιπόν έγινε το 0-1, όμως με τις έντρες οφάρισαν οι γηπεδούχοι με την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού του Νικολόπουλο το φάουλ του Καρέλα σε 1-1. Τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια της δόξας. Να δούμε τη συνέχεια, μεγάλο ενδιαφέρον. Σπάτης ο Κυριακόπουλος, μπαλιά που γίνεται τώρα για τον Παπαναστασόπουλο, είναι δυνατή. Μπάλα in out. 1-1 λοιπόν μέσα σε δύο λεπτά, εδώ στα Ανηφορέικα. Κυριακόπουλος κάτι λέει στον διαιτητή, τον κύριο Μπακόπουλο.
1: Ρίχνει τη διαφορά ο Απόλλωνας 45-56. Ξαναμπαίνει τώρα με ένα γρήγορο σερί.
0: Χάνει ο Απόλλωνας.
1: Ναι, χάνει από τον Εθνικό Διστόμου 45-56 το τρίτο δεκάλεπτο. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Υπάρχει ψωμί ακόμα στο μάτι. Στον μπάσκετ τίποτα δεν γίνει αυτό.
1: Όπως και η Παναχαϊκή κερδίζει τον Αστέρα Λιβερίου 60-55. Τελευταίο δεκάλεπτο 1-46 πριν τη λήξη.
0: Λοιπόν, εδώ το παιχνίδι είναι στο 73. Το 1-1 παραμένει. Θα υπενθυμίσω ότι ο Καραλής στο 0-1 στο 70 με φοβερό φάουλ και στο καπάκι με τη σέντρα από τον κόρνερ που εκτέλεσε ο Καρέλας, ο Νικολόπουλος με κεφαλιά πέτυχε το 1-1. Η ομάδα της Δόξας που ήταν καλύτερη πάντως στο δεύτερο ημίχρονο, είναι σαφώς καλύτερη ομάδα της Δόξας. Έχουμε ένα φάουλ εδώ. Κερδίζει ο Φαραϊκός. Να δούμε, Νίκο, αυτή τη φάση. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Φαραϊκός. Πάνω στην μπάλα είναι πολύ πιο μακριά από τον goal πριν. Είναι ο Καραλής, ο Ετωλακαρνάνας. Μέσος. Πέρασε και από το λιμνοχώρι. Παλιότερα. Άλλη μπάλα να συνεχιστεί το μάτς. Ξαναδεί αν είναι που θα φύγει στην μπάλα ο κύριος Μπακόπουλος. Ο αέρας έχει δυναμώσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω να ακούγεται και μέσα το μικρόφωνο αέρας που έχει δυναμώσει στο δεύτερο μέρος. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Το έχει κερδίσει. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο του μάτς. Το έχει κερδίσει η ομάδα του Φαραϊκού. Θα το εκτελέσει ο Καραλής, ο Άκης Καραλής. Το 75. Καραλής εκτελεί μπάλα πάνω στον τοίχο αυτή τη φορά. Καραλής και πάλι θα κάνει γέμισμα για να δούμε Καραλής. Όχι, έκανε το λάθος ο Καραλής και πάλι όμως την μπάλα στην πόδια του Φαραϊκού. Θα γυρίσει πολύ πίσω στον τερματοφύλακα Κοτσί. Τώρα πάμε σε άλλο γήπεδο, Νίκο.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε σε άλλο γήπεδο.
0: Το 1-1 παραμένει, δεν θα το πει το τέλος εδώ στα Ανηφορέικα.
1: Ωραία, σε ένα τέταρτο ακόμα. Για πάμε στον Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα, τι γίνεται στην Αγιά?
2: Νίκο, εδώ στην Αγιά η ΑΕΚ Αλαβρίτων έχει διευρύνει το σκορ σε 5-0, 0-5 για την ακρίβεια. Να πούμε ότι τα δύο τέρματα τα έχουν σημειώσει ο Φεφέ στο 0-4, το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση στο 54 και στο 60 ο Ραυτόπουλος έκανε το 0-5 για τα Καλάβρητα. Δεν έχει κάποια άλλη έτσι περίεργη φάση στο παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Α, του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ναι, του δεύτερου. Τι?
2: Τα έχω κάνει όλα να
1: λίγο εντάξει,
2: εδώ πέρα,
1: εντάξει.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: 0-5 λοιπόν, δεν πειράζει.
2: 0-5 εδώ στην Αγιά, τα Καλάβρητα.
1: Λοιπόν. Τα Καλάβρητα λοιπόν προηγούνται του ΕΑΝΤΑ με 5-0. Σε ευχαριστούμε, Οδυσσέα, με να βρούμε τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Να δούμε πώς εξελίσσεται. Α, είσαι στον αέρα? Ναι. Α, είναι στον αέρα ήδη, τον έκλεισε. Ήταν στον αέρα ο Δημήτρης. Δημήτρη, είσαι στον αέρα? Έπεσε, εντάξει.

0: Δημήτρη, για τώρα σε ακούμε, για να δούμε εδώ. Ναι.
1: Στο 77, ωραία. Μια αλλαγή τώρα για μάθες της τριτέας με τον Τουλούμι. Να μπαίνει και να βγαίνει ο Βαγγέλης Ντεμάη. Ωραία ευκαιρία η εβδομάδα της Θίελας με τον Ηρακλή, τον Ρουσοβλόπουλο που αποφόβησε ο Κουτοσάλης. Έγινε μια αλλαγή μας τριτέας, ο Κουτοσάλης είναι έτοιμος να πω συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Στο παιχνίδι, συγγνώμη, Κουρουσάλης, ο οποίος αν δείξει αποτέλεσμα 1-1 θα είναι και ο MVP. Ανόπουλος με το κεφάλι, Οικονομόπουλος, Αναγνωσόπουλος, Παύλου για να πεις Θίελας, ο οποίος έχει μπει πιο μπροστά μετά την αλλαγή του Κατρυπέση, που παίζει πίσω με τον Θανόπουλο.
0: Ο με 16 του Κουλμπόκα, έτσι είναι πρώτο σκόρερ του Προμηθέα.
1: Στο 78-1-1. 1-1.
0: Και ο Νίκολς από το Περιστέρι είναι 71-68, το Προμηθέας Περιστέρι.
1: Θανόπουλος, κόβεται από τον Τζάλα, Σπανός. Συγγνώμη, Ζανίος Γροσά, από μακρύνω σούπα σε πλάγιο για να δω τις εθίλες Κατριβέσης. Σπανός, Αναγνωσόπουλος, Ζάλας, ο Μακρίνη, Κατριβέσης. Δίνει αριστερά για τον, για τον Σκεπετάρη. Άου την μπάλα. Βεβαιασμένη κίνηση που έκανε ο πρωτοπρεπής της ομάδας Θίελας Πατρών. Κουρουσάλης, ελεύθερο, Σκεπετάρης, και αλλάγει στη θέση του Σουβλέρη, Αναγνωσόπουλος, Σκεπετάρης, στο μικρό της μεσάς γραμμής η μπάλα. Κωνσταντινίδης, βλέπει επιλογές. Όλοι μάθουν τη τριτέας πίσω από την από τη σέντρα. Στο 79 προσδόμαστε. 1-1. Κατριβέσεις. Κατριβέσεις. Σκεπτάρης. Κόβεται από τον Τουλούμι, ξανακερδίζει μπάλα ο παίκτης. Χρυσοβουλόπουλος γεμίζει για τον Σπανό, απομακρύνει ο Στούπας. Πλάγιο είναι ο Ματσίελας, με τον Κωνσταντινίδη.
0: Δημήτρη, μένεις, ναι, μένεις στον αέρα, βάζεις σίγαση στο κινητό. Όποτε χρειαστεί ανοίγεις να παρέμβεις. Θα έχουμε τώρα, ωραία, για να μην ακούω δύο γήπεδα. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο, Πήγαζος Μπεγουλακίου, Πανμοβριακός.
2: 76 λεπτό, ο Νίκος στον Ερσιακό γήπεδο, ο Ανδρέας Κάνιζας. Παραμένει το 0-1 υπέρ του Πανμοβριακού Ριόλου. Το παιχνίδι κοντρα στον Πήγαζο. Στο 53 ο Τζουραμάνης ο σκόρερ. Αυτή η τακτική φάση του Γεωργαντόπουλου, σούταρι κόντρα την μπάλα και έφελε εξαδίχεια. Δύο λεπτά αργότερα αποβλήθηκε το παιχνίδι, προσωρινά έχει διακοπεί το κρεματιστή του Πανμοβριακού. Έχει χρειαστεί η παρέμβαση της ιατρικής αναμέτρησης. Το δώρο στον Πανέινο παιχνίδι έχει χτυπήσει. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι σκορό. Κοινωνική ευκαιρία αμφίδες στον εισαγωγή που ήταν Ανδρέας Κάνιστας. Ευχαριστήματα. Ενώ παραμένει το 2-2 στο Λιμνοχώρι, στο ντέρμπι της αγωνιστικής των ΑΠΑΒΕΛ 10 κατηγορίας, κάνει και το πρόβλημα του πήγα σου. Πρόβλημα του τιτουριόλου, συγγνώμη, αλλά όμως θα επιτρέψει τον Καθαίνης να δει συνέχεια στο μάτς. Το 77 βρισκόμαστε, πάντα στο 0-1. Χριστόπουλος. Κουραμφανής, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ένας παίκτης που πέρυσι τον είδαμε στον Αστέρα του Καλαϊκών. Προσπάθησε να βρει τον Άνω, ανέκοψε και ο Τσιόλου, Σαμπανέι τώρα. Ωραία παλιά για τον Τσιόλου. Κάνει φοβερή ενέργεια. Θα κερδίσει το φάλα το ρομποτή, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα τώρα περίχρονα. Ήταν πολύ κοντά. Είναι η δεύτερη κίτρινη για τον ρομποτή. Πάει με 10 παίκτες και ο Πίγασος.
0: Σε ποιο λεπτό, Αποστόλη?
2: Στο 33ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 78.
0: Ρομποτής,
2: δεύτερη κίτρινη, στο 78. Αφήνει την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο για τον Πίγασο.
0: Είχε το Ρομποτής για τον Πίγασο και ο Τζουραμάνης για τον Πανμοβριακό, οι κόκκινες, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να μείνουμε για το φάουλ, γιατί είναι σε καλό σημείο. Από πλάγια θέση έξω από την περιοχή ο Γεωργαντόπουλος ήταν εκτελεστής. Νάνος και Σπύρου είναι στο τείχος. Κάποιες συστάσεις από τον ρέφερ Νίκο Χρονά. Ο Γεωργαντόπουλος ζητάει κάποια κίνηση από κάποιον συμπαίκτη, νομίζω Τσιόλου είναι. Για να δούμε τι μπορεί να προκύψει εδώ. Γεωργαντόπουλος εκτελεί, διώχνει ο Πανίτης το κεφάλι, Τσιόλου δεν κάνει γεμάτο σουτ και τώρα προϋποθέσεις για τον Πίγασο να βγει σε αντεπίθεση με τον Μπονόβα, τον αρχηγό. Δεν συνεργάζεται εκεί με τον Πανίτη. Χαμένη αντεπίθεση για τον Πίγασο. Κέρδισε ο Τσιόλου, Γεωργαντόπουλος τώρα. Έχει ανοίξει το κοντρόλ, η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Ανεκμετάλλευτο πέρασε αυτό το στατικό για την ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου. Στο 71 το λεπτό, νέο πλάγιο με τον Άνω να επαναφέρει για τον Πανίτσα. Χριστόπουλος, τώρα την πανετόπιστα για τον Πίγασο, επιτρέφει και αυτόν τον κατάιτη, πιέζει ασφιχτικά ο Κατριμπούζας. Χριστόπουλος, αριστερά για τον Μπονόβα, λανθασμένη μεταβίβαση του Μπονόβα, κερδίζουν οι παίκτες του Ρόλου με τον Βλάχο. Γεωργαντόπουλος, πανταχού παρών όπου χρειαστεί είναι. Φοβερή ενέργεια, Κατριμπούζα. Τα μπανέ την περιοχή, κάνει ωραία προσποίηση. Βρίσκει και τον Τζιόλου και για το 2-0, Τζιόλου χάνεται. Κακό τελείωμα από τον Κύπριο. Μπορούσε να κάνει πιο καλό πλασέ στη γωνία. Ευκαιρία όμως.
0: 2 και 16 Αποστόλη πριν τη λήξη Παναχαϊκή Αστέρα Σαλιβερίου 70-66. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Στους 10 έχει μειώσει ο Απόλλωνας. 9, 1 λεπτό βασικά έχει παίξει στο 4ο δεκάλεπτο. 48-58. Ενώ στην κόψη του ξηραφιού είναι και το παιχνίδι στο Τόφαλος. Προμηθέας Περιστέρη 71-73. Όλα είναι ανοιχτά, βλέπεις.
2: Μακάρι να καταφέρνει η Μάτσα Χαΐς να ξεκινήσουμε το δεξί. Λοιπόν. Συνέχεια στο μάτι, στο 80 λεπτό είμαστε, πάντα στο 01 το 53. Με 10 ποδοσφαιριστές και οι δύο ομάδες. Μπονόβας από τα αριστερά. Τουραμάνης.
0: Σε λίγο θα πάμε στο Αίγιο.
2: Βεβαίως, βεβαίως θα πάμε, Νίκο.
0: Σε λίγο, να συνδεθούμε.
2: Κατοχή παραμένει για τον Πίγασο, Σπύρου με στην περιοχή. Υπάρχει ο Σάιτ, την κανονική θέση, ο ακινητινός μεσοπαιδευτικός. Λήξη συναγερμού για την αμυντική διάταξη του Πανμοβριακού. Θα δώσει συνέχεια ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος θα βρει τον Γεωργαντόπουλο, θα κατεβάσει ωραία ο Χαλατζητσάνος μεσοπαιδευτικός, που φεύγει με ωραία τρίπλα τον Μπονόβα, θα ανοίξει το κοντρόλ όμως και χάνει, θα κερδίσει το πλάγιο ο Πίγασος. Ανίτας. Ραμάνης. Σχολεύεται στην αναπτύξη ομάδα του Πίγασου, πολλές λανθασμένες επιλογές και γυρίζει ο Αδαμόπουλος τώρα. Για να δούμε, Αδαμόπουλος. Για τον Γεωργαντόπουλο, ευκαιρία. Πατάει περιοχή του Γεωργαντόπουλος, ευκαιρία. Δεν προτίμησε να σπάσει για τον Αδαμόπουλο, θα μπορούσε να τελειώσει εκεί ο Γεωργαντόπουλος. Καλή ευκαιρία στο 81 για τον Πανμοβριακό Οριόλου.
0: Ωραία.
2: Πάντα στο 0-1 ανοίγω, έτσι.
0: Ναι, ωραία, σε ευχαριστούμε. Μειώνει στους 6 ο Απόλλωνας, πιέζει πολύ τον εθνικό οδιστό μου. Για να δούμε, 52-58, άλλος Απόλλωνας στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στο Αίγιο, στον Γιώργο Παπουτσί. Γιώργο.
3: Νίκο, έχουμε το 0-0. Ωστόσο, είναι αρκετά παιχνίδια ασφυξίας, θα έλεγα. Δηλαδή, δύο ομάδες κυνηγούν τον γκολ. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο η Αίγιο είναι αυτή που κυριαρχεί λίγο. Για να δούμε τώρα. Εδώ πέρα ο Καλέτσης. Από μακρύν ο Αλεξόπουλος. Λοιπόν, οι δύο μόνοι κυνηγάνε το μόνο σίγουρο τον γκολ της νίκης. 0-0. Ασφιχτικό παιχνίδι. Η Αίγιο είναι αυτή που κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε και δύο καλές ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Στο 73 ο προσκεφαλάς βγήκε μπροστά στην αντεπίθεση. Επιτάχυνε, έβωσε συνέχεια πάσα στον Κολέτσο. Ο Κολέτσης με πλασία μέσα με μεγάλη περιοχή, αλλά κατέληξε out. Και πολύ μεγάλη φτωχή την Αίγιο να κάνει το 1-0 στο 79 ο Μούζος. Έκανε πάσα στον Σταφακόπουλο και ο Σταφακόπουλος με πλασέ απέκλεισε συνέχεια ο Μικής σε κόρνερ.
0: Το momentum τώρα το έχει ο Απόλλωνας 57-58 στην κόψη του Ξηραφιού. Να δούμε αν ο Απόλλωνας ολοκληρώσει την ανατροπή. Στην Αγιά 73-67, ένα λεπτό πριν τη λήξη, η Παναχαϊκή προηγείται του Αστέρα Λιβερίου. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα είναι 71-73, 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.
3: Ωραία. Νικό, εδώ ένα φάουλ τώρα για την Αιγίου. Ο Αλεξόπουλος από τα δεξιά, από την πίσω πλευρά, εκεί που βρίσκεται ο Μικύκλης Έντρες, Αλεξόπουλος βίνει για το Μαραγκό. Μαραγκός, η Αιγίου που είχε ανεβάσει την κατοχή της στο δεύτερο ημίχρονο. Μούζος τώρα, Εριών, Εριών με την μπάλα, θα να περάσει δύο. Εδώ φάουλ σε καλό σημείο για την Αιγίου. Από τα αριστερά, λίγο πιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο 84 λοιπόν. Για να δούμε ποιος εκτελέσει το φάουλ. Ο Σταφακόπουλος λοιπόν, ο οποίος μπήκε στη θέση του Κωστόπουλου. Για να δούμε. Σταφακόπουλος τώρα από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο κύριος Φωτίνης ελέγχει το τείχος που στείνει ο Δαυρλής. Σταφακόπουλος λοιπόν, σφυρίζει ο κύριος Φωτίνης. Σταφακόπουλος εκτελεί, μπάλα στον αέρα. Από κλού είναι γροθιές, δυναμικές ομικές. Πλάγιο λοιπόν για την Αιγίου.
0: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Γιώργο?
3: Στο 84.
0: Ωραία. Θα πάμε σε άλλο γήπεδο γιατί έχουμε γκολ. Πάμε στο Φώτσο Σαραβαντινό, στο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Δημήτρη.
1: Γκολ λίτρωση για την ομάδα της Έλλας, φατώνουμε με τον Θανόγλο στο 86. Γκολ με κεφαλιά με τον... Καρφωτή κεφαλιά του Θανόπουλου 2-1 και η ομάδα της Θίελας τραβοκόρνε του Κωνσταντινίδη. Ήταν και δίκαιο, θα λέγαμε, Νίκο. Της Θίελας είχε σωρία ευκαιριών, έτσι μια ευκαιρία μεγάλη στο 84 με τον Ηρακλή Ουσολόπουλο, ο οποίος πλάσαρε απόκριζο ο τερματοφύλακας Κρουστάλης. Άλλη μια απόκριση για τον τερματοφύλακα της Τριτέας και αλλαγή τερματοφύλακα της Τριτέας. Στο 89 βρισκόμαστε με τον Διαμαντόπουλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να βγαίνει. Ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Διαματόπουλος, ο οποίος αγωνιζόταν πέρσι στην ομάδα της Αναγέννησης. Ένα φάουλ τον έβαλε και την ομάδα της Τριτέας με τον Οικονομόπουλο.
0: Μείνε στη γραμμή σου, μείνε στη γραμμή σου Δημήτρη. Πάμε για τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο Αχιλλέα Αγιάς. Ακούμε Οδυσσέα Φουρτούνη. Οδυσσέα, πάμε για τελικό.
4: Νίκο, 0-6 τελικό, με γκολ του Γιωτόπουλου στο 89. Η ΑΕΚ Αλαβρίτων κλείδωσε το διπλό και πήρε και τους πρώτους 3 πόντους της χρονιάς. Να θυμίσουμε και τους σκόρερ.
0: Ναι.
4: Μια στιγμή γιατί έχουμε και θέμα. Θα έδωμε τον αέρα μας, το παίρνει ο αέρας. Λοιπόν.
0: Στο 9 ο Μητρόπουλος. Έτσι άνοιξε το σκορ.
4: Στο 9 Μητρόπουλος, Ταβαλά στο 0-2, Φεφές 0-3, 0-4 Φεφές, δύο προσωπικά τέρματα, Γραφτόπουλος 0-5 στο 60 και ο Γιωτόπουλος το 0-6 στο 89.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Οδυσσέα. Έασε ΑΕΚ Αλαβρίτων 0-6 για το δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας. Δημήτρη, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Στο 91... Φάουλ, σε καλό σημείο κύριος και Πετάρης. Όχι, δεν δίνει το φάουλ, δεν δίνει το
0: φάουλ. Τι είναι, για...
1: Όλος ο μάγκος της Θίελας, όρθιος, ήταν φάουλ, κατά τη γνώμη μου, που δεν δόθηκε. Για μαρτυρίες της Θίελας. Για φάουλ. Σκαδιάς. Ανόπουλος, Λάθος. Μέρελης, Οικονομόπουλος.
0: Πέντε λεπτά πριν τη λήξη, Απόλλων, Εθνικός Διστόμου, 61-65.
1: Πάντα στο 2 είναι η ομάδα της Θίελας, στο γκολ του Τερσίς από τον Σοδέξα, από τον Εθανόπουλο, από την κεφαλιά.
0: Έργο λέει έκανε ο παίκτης στο Απόλλωνα, ναι.
1: Στούπας γεμίζει για τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ωραία προσφύγηση του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου. Ο Μάκρινος Ανόπουλος, Σπανός, σε πλεονεκτική θέση. Τώρα ο Ράμψα, πήγε αλλαγή. Δίνος. Κρατάει την μπάλα. Με προκανείς τον χρόνο, ήθελα να κάνει το 2-2. Κατά πάσα πιθανότητα. Στο 93 βρισκόμαστε πλάγι η ομάδα της Θίαλας Ατρών.
5: Πάνω! Πάνω!
1: Με τον...
0: Και Δημήτρη δεν λέει το σκορ έτσι στην εικόνα του αγώνα, δεν το...
1: Όχι, γιατί... σίγουρα δεν λέει, η Θίαλα έχει ωραία ευκαιριών. Ντίνος... Πέφτει... Δεν ξέρουμε αν ήταν πέναλτι. Να δούμε τώρα. Με τον Σπανό, Παυρόπουλος κερδίζει το πλάγιο. Δίνος, Παυρόπουλος πιέζεται.
0: Κάλεσε τον Αποστόλη Νικολόπουλο, ναι. Τώρα Αποστόλη θα σε καλέσει.
1: Δείξει του παιχνιδιού 2-1. Μεγάλη νίκη στην ομάδα της Θίαλας, έτσι όπως ήρθε. Με το, να δούμε το φίλο του αγώνα μου, 1-0 στο 10 με τον Σουβλέρη, 1-1 με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και στο 16 ήρθε το γκολ της λύτρωσης με τον Θανόπουλο η Μάδη Θίαλας. Αναμφίβολο όμως είναι το πρόσωπο του παιχνιδιού, θα έλεγα ότι είναι ο 16χρονος φύλακας που λέγεται Παναγιώτης Κρουσάλης από τον Παναχαϊκό στην Τριτέα.
0: Ωραία, πάμε στον ολοκλήρωσε Δημήτρη για να πάμε στο κάνιστρα.
1: Της Θίαλας αυτά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, περιμένουμε τις δηλώσεις. Πάμε στον Αποστόλη Νικολόπουλο. Αποστόλη.
2: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε Νίκο, το 90. Το μάτς είναι στο 1-2 υπέρ του Παμοβριακού. Όλα γίνανε μέσα σε 2 λεπτά. Ύστερα από στατική φάση του Πήγασου, ο Αγγελόπουλος βρίσκεται στο δεύτερο δοκάρι και σοφάρισε 1-1 για την ομάδα του Χρήστου Τσίκα μέσα σε 6 πανηγυρισμούς. Θυμίζουμε δύο ομάδες αγωνίζονται με 10 ποδοσφαιριστές. Γίνεται η σέντρα, τα δεξιά σέντρα του Βλάχου, καρφωτή κεφαλιά στη γωνία του ανήμπορου αντιδράστη Κατσαίτιο, ο νεαρός Κατριμπούζας και 1-2 μέσα σε 6 πανηγυρισμούς, έβγαλε και τη φανέλα του ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Παρμοβριακού Ριόλ και έγινε το έλεγχο να δεις. Συνέχεια στην κερκίδα
0: με τους
2: φίλους του Παρμοβριακού που δίνουν δυναμικό παρόν σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας, είτε εντός είτε εκτός. Και έχει πάρει μια άγρια μορφιά το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά. Και κερδίσει πλάγιο τώρα η ομάδα του Παρμοβριακού Ριόλου.
0: Τώρα το έβαλε ο Κατριμπούζας, έτσι. Στο πρώτο γκολ δεν ήταν.
2: Ναι. Τώρα το παρέχει, βέβαια. Έχει πολύ καλή παρουσία ο νεαρός του περιστής. Γιατί η διακοπή έχει χτυπήσει ο Κατριμπούζας, είναι πεσμένος μέσα στην περιοχή. Σου περάσει για λίγα λεπτά εκτός. Είτε και την κίτρινη κάρτα ο άνδρας θα δούλεψε εκεί στους πανηγυρισμούς.
0: Θα πάμε και στον Παναγιώτη Μάλιο γιατί και εκεί έχουμε γκολ. Στις καθυστερήσεις, ναι.
2: Γεωργαντόπουλος. Τραβάει τρεις παίκτες πάνω του κατά την παραστή κατοχή του. Παίζει και με τον χρόνο έντυρος μεσοπαιδικός. Και περνάει μια εκπληκτική κάθετη για τον Τσιόλου. Έχει πάει την μπάλα στο κόρνερ για να καθυστερήσει. Βρίσκει τον προσπαθεί να βρει τον Κατριμπούζα. Θα διώξουν τώρα οι παίκτες του πήγαιος. Η μπάλα καταλήγει στο Βλάχο όμως. Ο παίκτης που έκανε τη σέντρα, την ασίστ για το 1-2. Στο 86 ο Αγγελόπουλος, στο 87 ο Κατριμπούζας, σκόρερ. Ανοίγουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Κατοχή για τον Πίγασο με τον Πύρου. Προσπαθεί να βρει εκεί τον Αγγελόπουλο. Τίμιος δέκτη, μπάλα καταλήγει out.
0: Πάμε, Αποστόλη, μείνε στη γραμμή σου. Πάμε στα ανηφορέικα να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μάλιο. Παναγιώτη.
6: Όπου έχουμε τελικό αποτέλεσμα 2-1 για την ομάδα της Δόξης Νηφορέικων, μεγάλη νίκη με τον γκολ που έβαλε ο Νικολόπουλος στο 89 που είναι ένα ταραχή στην άμυνα της ομάδας του Φαραϊκού. Ο Νικολόπουλος κατάφερε από πλάγια και έκανε το 2-1 στο 89. Ο Νικολόπουλος που είχε πετύχει και τον γκολ με το οποίο είχε σοφαρίσει η Δόξα Νηφορέικων στο 80-1-1, έγινε το 2-1 και είχε χάσει και πέναλτι το Ξενιφορίου Γραμμούς στο 75. Το εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος Αλμπάρα και τρέχει στο δοκάρι της εστίας του γκολκίπερ Κοτσί. Έτσι λοιπόν και το Ξενιφορίου πετυχαίνει τη νίκη, δύσκολη νίκη. 2-1 τον Φαραϊκό με τα δύο γκολ του Νικολόπουλου, είχε προηγηθεί με το υπέροχο φάουλ, είχαμε περιγράψει τον γκολ ο Καραλής, 0-1 για το Φαραϊκό, αλλά γύρισε το παιχνίδι η ομάδα του Γιονύση Βαρσαμί και παίει τον τρίπο του με 2-1. Τίποτα όλα τα Νιφορέικα, τελικό αποτέλεσμα τόσο Νιφορέικο, Φαραϊκός 2-1, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ Παναγιώτη, για πάμε και πάλι στον Αποστόλη.
2: Λοιπόν, το μάτσο συνεχίζεται, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, πάντα στο 1-2 μάτσο του Ριόλου. Σαμπανέι και δείχνει να φάω που τα στη μεσαία γραμμή, θα κάνει ένα γέμισμα από δεξιά και αποσκεπτεί η μάτσο του Ριόλου και βρίσκει τον Γεωργαντόπουλο. Κερδίζει όμως ο Χριστόπουλος και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Πίγασου. Ωραία κίνηση από τον Πίγασου, ανοίγει το κοντρόλ, την μπλοκάρει ο Ζέκτη.
0: Τελικό αποτέλεσμα, Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 75-67. Μεγάλη νίκη για την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της National League 1. Να πούμε ότι τρία λεπτά πριν τη λήξη Απόλλων Εθνικός Διστόμου 64-69 και δύο βολές τώρα Εθνικός Διστόμου. Ενώ στο Τόφαλος πόντο-πόντο πάνε οι δύο ομάδες. Όχι, τώρα έβαλε τρίποντο το Περιστέρι, 77-81 το Περιστέρι. Για να δούμε.
2: Αγγελόπουλος από τα αριστερά. Έχει μισό ωραίες τρίπλες, πατάει περιοχή, τον ανακόπτει εκεί ο Βλάχος, κερδίζει εκ νέου η ομάδα του Πίγασου με τον Χριστόπουλο, κάνει και μια σέντρα. Η μπάλα στο δοκάρι, απίστευτη φάση, απίστευτη φάση, τον 94 λεπτό, κάνει και ένα ελέγχιο ζέκτη, έχασε την μπάλα, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, τον 94. Κάνει και ένα ελέγχιο ζέκτη, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι. Θα μπορούσε να είναι το 2-2 εδώ. Αγγελόπουλος τώρα μέσα στην περιοχή. Σκάβει την μπάλα, θα διώξει όπως όπως τώρα η άμυνα του Πανμοβιακού. Κιόλου. Τώρα διώχνουν οι παίκτες του Ριόλου. Νάνο στα τα δεξιά. Ασφιχτικό πρέσινγκ από τον Πίγασο. Πύρου, ωραία κίνηση. Τον ανακόπτει ο Κατριμπούζας. Δίζουν ότι νέο υπέρ του Πίγασου. Μια σέντα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα καταλήγει. Άου το προσωπικό δίνει ο κ. Κρονάς. Και σφυρίζει για τελευταία φορά μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Πανμοβριακού Ριόλου με χιτσκοκικό φινάλε. Θυμίζουμε στο 53 Τζουραμάνι στο 0-1, στο 86 Αγγελόπουλος 1-1 και στο 87 Κατριμπούζας στο 1-2 με 10 ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν το παιχνίδι δύο ομάδες. Πολύ μεγάλη φάση στο 94 με τη σέντρα σου του Χριστόπουλου. Το κάνει. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Πανμοβριακό Ριόλου. Καλό απόγευμα Νίκο.
0: Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά. Πάμε και στο Αίγιο για τελικό αποτέλεσμα ή ήδη έχουμε ακόμα αγώνα? Γιώργος Παπουτσής.
3: Νίκο, έχουμε πριν από λίγο, είχαμε τη λήξη της αναμέτρησης, οι δύο ομάδες λοιπόν Λευκή Ισοπαλία με σκορ 0-0 μοιράζουν τον ένα βαθμό. Είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν για την Αγίου στο 92 από τα δεξιά. Στο σημείο που λέμε γκολ από το γάμα.
0: Όχι, απλά να πούμε ότι Γιώργο, απλά για μην ακουστεί, μοιράζονται από έναν βαθμό, έτσι, γιατί ίσως δεν ακούστηκε καλά. Έτσι, παίρνουν από έναν βαθμό, ναι, οι δύο ομάδες, ναι.
3: Με τον έφερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε.
3: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλή ευκαιρία για τον Κουτρόπουλο, λοιπόν, από τα δεξιά, στο σημείο που λέμε από το γάμα, που λέμε γκολ από το γάμα, λοιπόν. Παρατήρημα έβαζε τον κόλ της χρονιάς, στο σύμπαλα κατέληξε out. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο λοιπόν με την ΑΕΚ, η οποία είχε λίγο παραπάνω ευκαιρίες από τον Δαβρουλή, είχε κατοχή, δηλαδή έλεγε καλύτερη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο αυτό που έκανε ο Δαβρουλής. Είχαμε βέβαια και καλές σχέσεις και από τις δύο ομάδες, οι πιο κυριότερες από πλευράς ομάδας, Δημήτρη Γάπτη στο 73, όταν ο προσκεφάλας βγήκε, επιτάχυνε και έβρισε συνέχεια πάση για το Κολέτσι. Ο Κολέτσις με πλασέ έχασε την ευκαιρία να σκόραρε. Λίγα λεπτά πιο μετά ευκαιρία την Αγίου με τον Σάνδρη με απευθείας εκτέλεση, φάουλ μπαλάν καταλήγει out. Με λίγα λόγια ένα παιχνίδι σφιχτό, δηλαδή πάνω κάτω σε δοσολογίες, δηλαδή ο ρυθμός, πότε ανέβαζε η μία η άλλη ομάδα. Φεύγω το πρόσφυγες που πάλι συνεδρεί και θα θέλανε βέβαια την νίκη. Βέβαια ο Δαβουλής κάνει ένα, μέχρι στιγμής ένα ήττο σερί, δύο νίκες, ισοπαλία, διόρθωση. Η Αιγίου θα ήθελε βέβαια την νίκη γιατί παίζει και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην έδρα της. Από την άλλη η ισοπαλία δίνει ψυχολογία της συνέχεια. Αυτά λοιπόν Νίκο και αγαπητοί κολλητές προφανώς έγινε από το γήπεδο πλαστήρα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά τις μεταδόσεις και σήμερα. Πάμε να δούμε συγκεντρωτικά όλα τα τελικά αποτελέσματα και το τι έχουμε απόψε. Γιατί έχει δράση, συνεχίζεται η δράση παρά τα τελικά αποτελέσματα που έχουμε. Πρώτος όμιλος αναγέννηση Πατρών Αστέρας Μυτιλογλίου, τελικό αποτέλεσμα 0-3 με τα δύο γκολ, βασικά το ένα γκολ του Σταύρου Τζουρά, του Ηλία Τζουρά και του Παπαγιανόπουλου. Δόξα Νηφορίκων Φαραϊκός τελικό 2-1. Στο 71 και στο 89 ο Νικολόπουλος στα γκολ για τους γηπεδούχους. Καραλής είχε βάλει μπροστά τους φιλοξενούμενους. Έχασε απέναντι ο Κυριακόπουλος στο 79 out. Θύελα out Ριτέας 2-1. Προηγήθηκε η Θύελα με το Σουγλέρι. Σοφάρισε ο Σωτηρόπουλος ο Παναγιώτης στο 65 σε 1-1. Είχε και δύο δοκάρια η Θύελα με τον Παραστατήδη και το Σπανό. Τελικά τη λύση έδωσε ο Θανόπουλος στο 86 το τελικό 2-1. Πήγα στο Σπανοβριακό 1-2. Προηγήθηκε ο Πανμοβριακός με το Τζουραμάνι στο 53, ο οποίος αποβλήθηκε στο 55. Είχαμε στο 77 την αποβολή του Πήγασου για το Ρομποτή. Έμειναν και οι δύο ομάδες με 10 παίχτες. Κατάφερε ο Πήγασος στο 86 να ισοφαρίσει 1-1. Στο 87 όμως ο Κατριμπούζας έκανε το τελικό 1-2 και στα Βραχνέικα σε λίγο στις 7 διαγόρας Βραχνέικων Αχαϊκή. Το μεγάλο παιχνίδι, ο Κωνσταντίνος Ανδριανός θα είναι ο διαιτητής. Και ό,τι αφορά το δεύτερο όμιλο, Αθλητική Ένωση Αιγίου Δαβουλής 0-0 και στο γήπεδο προσφυγικών 7 η ώρα Πάτρε Νίκη Προαστίου με διαιτή το Βασίλη Τσάκη. Στην Β' κατηγορία τελικό Αετός Ρίου Πάτρα 2005 1-0 με τον γκολ του Μαρινάη και ΕΑΣ Καλάβρητα 0-6 με τα γκολ του Μητρόπουλου, του Τσαβαλά, 2 Φεφές και 1 Οραυτόπουλος και 1 Γιωτόπουλος για τα Καλάβρητα. Και τελικό στον πρώτο όμιλο το ντέρμπι Αθλητική Ένωση Λιμνοχωρίου Πύρωση Σώματος 2-2, 2 γκολ ο Ανδρεόπουλος, 2 γκολ ο Φώτης Δημητρακόπουλος αντίστοιχα, έτσι έληξε ισόπαλο 2-2. Στο μπάσκετ έχουμε 81-87 προηγείται πλέον το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος του Προμηθέα. Σε ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, ένα λεπτό περίπου τώρα γιατί δεν βλέπω το χρόνο εδώ, δεν μπορώ να δω το χρόνο. Είμαστε στο τέταρτο, 1:22 πριν τη λήξη του αγώνα. Έχουμε Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου 67-73. Δύσκολα τώρα τα πράγματα για τον Απόλλωνα. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Ήμουν ο Νίκος Παπασταφανάτος. Θα τα πούμε και αύριο από το γήπεδο του Αγρινίου για την αναμέτρηση Παναγρινιακός Παναχαϊκή στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον Νίκο και επέλεξε τη μουσική. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ναι, και η Αντριάννα ήταν εδώ. Γεια σας Αντριάννα. Πες και ένα γεια.
5: Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Θα την ακούτε την Αντριάννα σε λίγο καιρό. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Patras por FM 96,3.
1: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
6: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
7: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
0: Sport FM Patras.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
13: Υπηρεσίες φανοπείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
12: Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
14: Βασίλη μου,
15: mm-hmm.
14: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
15: Mm-hmm.
14: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
15: Mm-hmm.
14: Τώρα, με τον πόλεμο.
15: Mm-hmm.
14: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
15: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
16: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
17: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
17: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
18: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
19: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
20: Τηλέφωνο 2610 527 588.
21: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
22: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
23: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
24: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
23: Το σούτ,

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Γλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια γεωμετρική βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές, ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στη

Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Sport FM

0: Sport FM Πάτρας.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ,

0: όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο
4: Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο

0: αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Sport FM Patras